0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
1: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
3: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
1: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
4: Αρτοζάχαρο πλαστείο, Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
5: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
8: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
9: Κτέλα Χαΐας.
10: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
9: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
11: Μετά τα bestseller «Ο Μοιραίος Διάπλους» και «Το Φωνικό Παιχνίδι», έρχεται η νέα καθηλωτική ιστορία μυστηρίου από τον μέτρο του σασπένς, Tom Hiddle. «Φόνος στη Λίμνη Κάρτα». Μετάφραση Άρης Φακιανάκης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.
12: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
13: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
12: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
14: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
15: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις για έκτη μέρα στη Δυτική Αττική. Στις 11 θα πραγματοποιηθεί διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Φρίκη στον Μιστράλ Ακονίας. 55χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr. Συμφωνία ακόμη και σήμερα με το Ιράν για τα στενά του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον.
16: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
15: Καθυστερήσεις στη λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη προς Καραμαγκά και στους δρόμους περιμετρικά στο λιμάνι του Πειραιά.

0: Ακούτε φωνές μέσα, έτσι. Δεν είναι μόνο στο Νόπφλερ. Είναι και άλλοι. Ενώ στο τραγουδάκι. Μπας περιπτώσει, αν καταφέρετε να τους πάρετε πρέφα, κανένα απολύτως πρόβλημα εδώ. Μηνυματάκια. Να αλλάζουμε λίγο σιγά σιγά και την ατζέντα. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, να ξέρετε, σήμερα σε 9 και 4 περίπου. Διότι εκεί τα πράγματα στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού μάλλον έχουν πάρει μια τροπή που προφανώς δεν είναι ιδιαίτερα ευχάριστη, ούτε για την κυρία Καρισιανού ούτε για την κυρία Γρατσία. Τέλος πάντων, θα μας τα πει η κυρία Γρατσία. Είναι έτσι όπως λέγονται και ακούγονται μετά τις αποχωρήσεις του κυρίου Αυγερινού. Είχαμε και άλλες αποχωρήσεις εχθές. Το θέμα είναι ότι από ένα κόμμα ασφαλώς και μπορούν να υπάρχουν αποχωρήσεις, κάποιος να το μετανιώσει ή δεν ξέρω εγώ τι. Πραγματοποιούνται αποχωρήσεις με πολλές αιχμές, και οι αιχμές αυτές εναντίον της κυρίας Καρισιανού έχουν και συγκεκριμένο προσανατολισμό. Θα τα πούμε αυτά και θα τα συζητήσουμε με την κυρία Γρατσία. Ασφαλώς θα πάμε και μέχρι τις Βρυξέλλες, όπου θα έχουμε σύνδεση με τον Βαγγέλη τον Αρετέο για να μας πει τα αποτελέσματα της συνόδου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Αθήνα προσήλθε με συγκεκριμένες προτάσεις και θα μας δώσει γενικότερα το περίγραμμα των αποτελεσμάτων, διότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάξει, ξύπνησε μάλλον λίγο απότομα. Κακώς. Θα έπρεπε να είναι σε εγρήγορση για το μεταναστευτικό όλα τα τελευταία χρόνια. Θα το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντι μου στη ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200, που μπορείτε να σας... Ναι, Ειρήνη μου. Που μπορεί να σας καθοδηγήσει σε σχέση με τα μηνύματά σας. studio@papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ό,τι μηνυματάκι στέλνετε, εμείς το βλέπουμε σε πραγματικό χρόνο. Και σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που είσαστε εδώ μαζί μας αυγουστιάτικα, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε και την αθλητική μας ενημέρωση από τον αρχισυντάκτη του αθλητικού τμήματος του Real FM, τον Δημήτρη τον Σταυρακάκη. Λοιπόν, ο Γιάννης ο ταξιτζής από την Πεύκη. Αδερφέ, λέει, καλημέρα. Βασικά, από πότε κάνεις μεσημεριανή εκπομπή? Άκου, 7 η ώρα η εκπομπή. Λοιπόν, 7 η ώρα, η αλήθεια είναι, ναι, για μας τους πολύ πρωινούς τύπους είναι μεσημέρι, αρχίζει να μεσημεριάζει σιγά σιγά. Θα πάμε μέχρι το απόγευμα στις 10 η ώρα το πρωί. Θα επανέλθουμε. Τώρα είναι το θερινό πρόγραμμα, Γιάννη μου, και τα έχουμε πει. Σταθερά χέρια στο τιμόνι, μακριά από τους περίεργους και με μπόλικο μεροκαματάκι, να επιστρέφετε όλοι στο σπιτικό σας. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα αθλητικά δρόμενα. Να ανοίξουμε μία μικρή παρένθεση. Διότι εχθές στο απόλυτο μηδέν ο Ολυμπιακός. Καλή σου μέρα, Δημήτρη μου.
1: Καλημέρα, Σύρο, καλημέρα κυρίες και κύριοι. Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Ολλανδική Νάιμέγκεν. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Ήρθε ισόπαλος 0-0 στον Γεωργίου Περεσκάκης. Ανοιχτή είναι η πρόκριση. Ο Ολυμπιακός ήταν παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Ήταν αρκετά προβληματική κατά διαστήματα η παρουσία του. Επικίνδυνη η Νάιμέγκεν στο δεύτερο ημίχρονο. Είχε κάποιες καλές στιγμές, αλλά ήταν ανούσιες για τον Ολυμπιακό, που δείχνει δεν είχε λύσεις εξαιρετικές, και νομίζω ότι το 0-0 δεν το χαρακτηρίζει. Μπορούσε κάποιες στιγμές να είχε πετύχει κάποιο τέρμα στις ελάχιστες φάσεις που είχε, όμως ξαναλέω ότι ήταν ανούσιος και έδειξε ότι ίσως είναι και το πρώτο παιχνίδι, θυμίζω, το πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού φέτος.
0: Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Επειδή τα λέω για τους άλλους, πειράζοντας τους φίλους ακροατές και τις ακροάτριες, που, και τον Ιωσήφ που μπορεί να είναι Παναθηναϊκή, μπορεί να είναι ΑΕΚΤΖΙΔΕΣ, οποιαδήποτε άλλη ομάδα, για να πούμε και τα χαρίδια τα δικά μας, το ξέρανε πότε θα παίξουν το πρώτο παιχνίδι, βρε Δημήτρη μου. Και παίζανε με την Ολλανδική. Ξαναπες το όνομα, γιατί εγώ δεν μπορώ να το προφέρω, γιατί δεν είναι ούτε ο Άγιαξ, ούτε η Αντιχόβεν, ούτε καν η Αλκμαρ.
1: Ναι, είναι η Νέιμέγκεν, η οποία φέτος και τη χρονιά που μας πέρασε, την αγωνιστική περίοδο που πέρασε, έκανε μια πολύ καλή παρουσία στο Ολλανδικό Πρωτάθλημα. Και μάλιστα είχε να βάλει, δεν έβαλε γκολ, γιατί σε όλα τα παιχνίδια βάζει τέρμα, βάζει γκολ, και δεν σκόραρε από τον Μάρτιο του 2025 σε παιχνίδι, δεν είχε σκοράρει.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή από τον Μάρτιο του 2005 σκόραρε συνέχεια. Ήταν η τελευταία φορά που δεν είχε σκοράρει σε παιχνίδι. Εντάξει, δεν έδειξε κάτι το πολύ πολύ ιδιαίτερο. Η πρόκριση είναι ανοιχτή την ερχόμενη Τρίτη στην Ολλανδία, στο Νεϊμέγεν, για τον Ολυμπιακό, που πρέπει να είναι προσεκτικός για να μπορέσει να περάσει τα play-off του Champions League. Εκεί που θα συναντήσει τον νικητή από άλλο ζευγάρι που υπάρχει, είναι η Union Saint-Gilloise από το Βέλγιο, με την Bordeaux Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλες 3-3. Να ξεκαθαρίσουμε ότι ο Ολυμπιακός, αν αποκλειστεί από την Νεϊμέγεν, πάει απευθείας στη League Phase του Europa League.
0: Καλώς ήρθατε μας.
1: Ναι, διαφορετικά θα πάει, αν προκριθεί, θα πάει να παίξει απέναντι στον νικητή του Saint-Gilloise ή της Bordeaux Glimt της Νορβηγικής. Πάντως δεν παίξαν για πρώτη φορά χθες, ήταν και παίκτες που έπαιξαν για πρώτη φορά με τον Ολυμπιακό, με αποκτηθέντες, ήταν ο Πόποβιτς, ο Ρωτέκας, ο Ρόκα, ο Ζούκα Σίλβα, ο Μαφέο και ο Μαϊλόβιτς. Υπάρχει μια ανησυχία για το Ρέτσο που τραυματίστηκε και πέρασε θέση του ο Μαϊλόβιτς το 64. Από εκεί και πέρα ξαναλέω ότι τέτοια παιχνίδια, όταν είναι το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου, πρέπει να μπαίνεις να το σκοτώνεις από το ημίχρονο. Ο Μεντιλίμπαρ, θα τον ακούσουμε σε λίγο, παραδέχτηκε ότι μας έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να προετοιμαστούμε για ένα τελείως παιχνίδι διαφορετικό την ερχόμενη Τρίτη μήνα. Από εκεί και πέρα, πριν ακούσουμε τον Μεντιλίμπαρ, να θυμίσω ότι σήμερα 9.30 στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την ΤΣΚΑ Σόφια 1948. Είναι πρώτο παιχνίδι, τρίτος προκριματικός γύρος του Conference League. Χωρίς τον Ανδρέα Τετέι, ο οποίος έχει λιμόδινη μονοπυρήνωση και χθες πήγε στο νοσοκομείο μετά από μια ίωση που είχε, και θα είναι εκτός ο Παναθηναϊκός. Αργά το βράδυ, τα μεσάνυχτα για την ακρίβεια, οι πράσινοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του Λιβάη Γκαρσία, του 28χρονου μεσοεπιθετικού, με δανεισμό από την Σπαρτάκ Μόσχας και με οψιόν αγοράς για τον επόμενο χρόνο. Θυμίζω ότι ο Λιβάη Γκαρσία από το Trinidad και τον Πάγκο έχει παίξει στην ΑΕΚ από το 2020 έως το 2025. Μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό, που δίνει σήμερα ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι στο Ολυμπιακό Στάδιο. Αύριο παίζει ο ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Είναι πρώτο παιχνίδι για το Europa League.
0: Δυνατό παιχνίδι αυτό, τώρα Άντερλεχτ.
1: Είναι επίσης δυνατό παιχνίδι πολύ για τον ΠΑΟΚ. Και ο Παναθηναϊκός σήμερα πρέπει να ξεπεράσει από το πρώτο παιχνίδι το εμπόδιο της ΤΣΚΑ Σόφιας 1948, της βουλγάρικης ομάδας. Ο ΠΑΟΚ έκλεισε χθες τον Δημήτρη Γιαννούλη, που φεύγει από την Άουσμπουργκ, τη γερμανική ομάδα, και επιστρέφει στον ΠΑΟΚ. Μία ακόμα σημαντική μεταγραφή. Να πω για την ΑΕΚ ότι ο Βιτάλης, ο Ούγγρος, ο Μέσος, ήρθε στο βράδυ στην Αθήνα και θα ανακοινωθεί σήμερα. Και η ΑΕΚ περιμένει να μάθει τον αντίπαλό της. Χθες η Λεύσκη Σόφια κέρδισε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν. Και από αυτό το ζευγάρι, όποιος προκριθεί θα παίξει με την ΑΕΚ στα play-off του Champions League. Θυμίζω ότι και η ΑΕΚ, αν προκριθεί, πάει μετά από τη διαδρομή των play-off που θα παίξει, πάει στην League Phase του Champions League. Αν αποκριθεί, πάει και αυτή όπως ο Ολυμπιακός στην League Phase του Europa League. Κλείνοντας, να ακούσουμε τον Μεντιλίμπαρ, που τόνισε ότι έλειπαν πολλά πράγματα και πρέπει να είναι πολύ διαφορετική ομάδα στο δεύτερο παιχνίδι, χαρακτηρίζοντας την πρόκριση ανοιχτή.
2: Sí, no, hablábamos en la víspera, ¿no? Que...
3: Ήταν πραγματικά κάτι που το περιμέναμε, γιατί χτες μόλις λέγαμε ότι αυτή η ομάδα έχει πάρα πολύ καιρό να μην σκοράρει σε κάποιο παιχνίδι και συζητούσαμε για το ποιος θα βάλει τα περισσότερα γκολ. Ένα δύσκολο παιχνίδι, ένα περίεργο παιχνίδι, με πολλές φάσεις ένας εναντίον ενός. Σε αυτό το οποίο μας κέρδισαν ήταν πιο γρήγορο από εμάς, πιο επιθετική. Εμείς δυσκολευτήκαμε πάρα πολύ για να δημιουργήσουμε, δεν δημιουργήσαμε τόσο πολλά και με αυτή την έννοια ήταν καλύτερη. Ήταν ένα παιχνίδι στο οποίο μας λείπαν πολλά πράγματα. Έπρεπε να είμαστε πολύ περισσότερο επιθετικοί, να πολύ πιο διεκδικητικοί. Να είμαστε πιο σκληροί στις μονομαχίες και στη συνέχεια θα πρέπει να είμαστε και πιο έξυπνοι στο πώς να διαχειριστούμε τον διαιτητή. Ήταν ένας διαιτητής ο οποίος καταλάβαμε από την αρχή ότι δεν θα δώσει πολλά φάουλ και επομένως έπρεπε να προσαρμοστούμε σε αυτό. Εκείνη ήταν πιο σκληρή, πιο δυναμική και δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στον αντίπαλο. Ήμασταν πολύ λιγότερο δυναμικοί από όσο έπρεπε, αλλά δεν προσαρμοστήκαμε ούτε στο παιχνίδι του διαιτητή. Δεν ξέρουμε αν θα είναι ίδιο, παρόμοιο ή διαφορετικό το παιχνίδι. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι σίγουρα εμείς θα πρέπει να είμαστε πολύ διαφορετικοί, να βελτιώσουμε πολλά πράγματα, να είμαστε πολύ πιο δυναμικοί. Επειδή σήμερα δεν προσπαθήσαμε να πετύχουμε, δεν ήμασταν καλοί σε κάποια πράγματα. το 0-0 δεν είναι κακό αποτέλεσμα. Και παρόλο που εκείνοι θα παίζουν στην έδρα του, δεν πιστεύουμε πως ήταν λιγότερο δυναμική σήμερα. Θα περιμένουμε από εκείνους περίπου το ίδιο παιχνίδι και εμείς σίγουρα θα πρέπει να είμαστε πολύ βελτιωμένοι και νομίζω πως η πρόκληση είναι ανοιχτή.
0: Δημήτρη μου, δεν ξέρω αν έχεις κάτι άλλο. Βλέπουμε.
1: Μία είδηση ακόμα. Για πες. Η εθνική ομάδα νέων γυναικών κάτω των 20 ετών στο Πόλο μετέχει στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Κέρδισε χθες την Πορτογαλία στο εστιαστή παιχνίδι 27-8 και σήμερα στις 6 το απόγευμα παίζει με την Ολλανδία με νίκη. Είναι στον προημιτελικό περιθώριο. Και η ομάδα με νίκη θα πάει στα ημιτελικά. Ξαναλέμε αυτό που είπες, ναι, ότι ξέρουν όλοι ότι ναι, μεν είναι νωρίς. Μπαίνουν σε μια διαδικασία πολύ νωρίς, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία για κανέναν αν θέλουν να συνεχίσουν και να μπουν στις league phase των διοργανώσεων που μετέχουν.
0: Έτσι ακριβώς, γιατί η προετοιμασία γίνεται με βάση συγκεκριμένο καλεντάρι. Το έχουν μπροστά τους, το γνωρίζουν, άρα λοιπόν θα έπρεπε να έχει γίνει η προετοιμασία. Τώρα, να σου πω την αμαρτία μου, δεν ξέρω για ποιο λόγο κατέβηκε ο Ολυμπιακός σε αυτόν τον αγώνα μόνο με έναν επιθετικό, αλλά φαντάζομαι ότι ο Μεντιλίμπαρ ξέρει καλύτερα από τον καθένα.
1: Ο Μεντιλίμπαρ υπερασπίστηκε τους παίκτες του, ότι αυτός διαλέγει. Ναι. Υπερασπίστηκε τις επιλογές που έκανε. Να δούμε τώρα πώς θα είναι στο δεύτερο παιχνίδι. Και φυσικά αυτή τη βδομάδα μέχρι τον αγώνα τον δεύτερο, τι μεταγραφές θα κάνει και πώς θα μπορέσει να δέσει πιο πολύ την ομάδα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δημήτρης Σταυρακάκης, ο αρχισυντάκτης του αθλητικού τμήματος του Real FM. Δικό σας, κύριε Ψάλτη.
4: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3. Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-46-92. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοπηλίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίο 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
6: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σιδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετών, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

κάνουμε και τις συνεννοήσεις μας. Καταλαβαίνετε τώρα τι γίνεται. Είναι και συγκεκριμένοι άνθρωποι οι οποίοι τους θέλουμε. Θέλουμε να καταθέσουν την επιστημοσύνη τους, να καταθέσουν αυτά τα οποία γνωρίζουν. Ναι, διότι είπαμε η επόμενη μέρα, η επόμενη μέρα η οποία είναι πάρα πολύ σημαντική, ασφαλώς και είναι πάρα πολύ σημαντική. Σήμερα επαναλαμβάνω και να το έχετε υπόψη σας αυτό, ότι στις 11 η ώρα στην Διυπουργική, υπό τον Πρωθυπουργό τον κύριο Μητσοτάκη, αντικείμενο, το επαναλαμβάνω, διότι αντικείμενο της σημερινής Διυπουργικής είναι οι αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών, των επιχειρήσεων. Οπότε περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Θα σας αποκαλύψουμε στην πορεία, θα σας πούμε 2-3 πραγματάκια που πηγαίνει ο σχεδιασμός, αλλά πρέπει τα χρήματα να δοθούν πάρα πολύ άμεσα, να δοθούν σε αυτούς οι οποίοι έχουν χάσει τα σπίτια τους. Έχουν χαθεί πάνω από 200 σπίτια, λέει. Δηλαδή η πρώτη μέτρηση η οποία είχε γίνει για 100 και κάτι σπίτια ήταν πολύ μετριοπαθής μέτρηση. Λένε ότι μπορεί τα σπίτια στο τέλος της ημέρας, και έχοντας κάνει την πλήρη καταγραφή, ο αριθμός θα ξεπερνά τα 200 σπίτια. Καταλαβαίνετε λοιπόν, καταλαβαίνουμε όλοι το πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί στη συγκεκριμένη περιοχή και έχει δημιουργηθεί για ακόμη μια φορά. Καλή σου μέρα, Αβράμου. Αρχή άνδρα δείκνηση, έλεγαν οι αρχαίοι. Η εξουσία φανερώνει το ποιόν του ανθρώπου, ασφαλώς. Στην πολιτική όμως φανερώνει συχνά και την απόστασή του από το λαό. Μέχρι να πλησιάσουν οι εκλογές, οπότε οι άγνωστοι γίνονται ξαφνικά κολλητοί. Καλημέρα και καλή εβδομάδα από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, Αβράμου. Έφυγες, δεν το προλάβαμε, δεν είναι τέτοιο. Δυστυχώς οι εξελίξεις και η δουλειά, καταλαβαίνεις. Νομίζω το καταλαβαίνεις. Την επόμενη φορά. Την επόμενη φορά για τον καφέ, για τον καφέ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα έκανα ανάρτηση. Αυτό το καλλιτέχνημα το οποίο έστειλες μέσω AI, που στο παραθυράκι φαίνεται ο πύργος ο Λευκός. Να περνάτε πανέμορφα στη Θεσσαλονίκη, να περνάτε όμορφα στη συμπρωτεύουσα. Μας έχει λείψει, η αλήθεια είναι. Ο Κώστας ο Χημικός, έχουμε καιρό να έρθουμε και πρέπει να κάνουμε μια βολτίτσα. Ο Κώστας ο Χημικός, καλημέρα Σπύρο. Τώρα εντάξει μωρέ, γιατί τους ηρωνεύεσαι? Οι άνθρωποι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους. Εμείς τους καλούμε και μάλιστα τους ζαλίζουμε κάθε φορά, και μερικές φορές τους πιέζουμε κιόλας για να βγουν στον αέρα, διότι οι άνθρωποι έχουν και τις δικές τους δουλειές. Βρίσκονται στο μέτωπο, βρίσκονταν στο μέτωπο και εμείς ναι, θέλαμε και μας έκαναν τη χάρη. Δεν μας έχουν όμως απαντήσει γιατί στις αναδασώσεις δεν βάζουν πυροανθεκτικά δέντρα. Στο κομμάτι των αναδασώσεων θα έχουμε αύριο συγκεκριμένο άνθρωπο, ο οποίος μπαρουτοκαπνισμένος θα έλεγα, στο κομμάτι των αναδασώσεων θα μας λύσει πάρα πολλές απορίες. Αύριο. Διότι δεν ξέρω κατά πόσο... δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι, και με το υπέδαφος, έχει να κάνει και με το πόσο έχει ταλαιπωρηθεί αυτό το έρημο, το έδαφος. Δεν το προσέχουμε. Κάποια στιγμή θυμάμαι ή εχθές ή προχθές που φιλοξενήσαμε τον κύριο Λέκα, μας είπε το εξής. Καίγονται ξανά και ξανά και ξανά τα ίδια σημεία. Ανά 4-5 χρόνια έχουμε μία φωτιά εδώ, ανά 7-8 χρόνια έχουμε μία φωτιά εκεί, σε διάφορα συγκεκριμένα σημεία. Αυτό κάποια στιγμή, διότι χρειάζονται μετά να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα, χρειάζεται μετά να γίνουν οι αναδασώσεις. Κάποια στιγμή θα σταματήσει να παράγει ζωή το έδαφος. Αυτό είναι το βασικό, αυτό είναι το σημαντικό, γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε. Επειδή με ρωτάτε για το... για το τι ακριβώς συνέβη. Να τώρα, δηλαδή έχετε και το χαβά σας. Έχετε το χαβά σας, δεν ακούτε κιόλας. Από τα πρώτα θέματα τα οποία βγάλαμε σήμερα και μάλιστα με τη βοήθεια του Θεοδόσιου. Θεοδόσης, ο Πάνου βγήκε στον αέρα και μας έδωσε το ρεπορτάζ. Η αυτοψία της πυροσβεστικής
αποδίδει οι πραγματογνώμονες αποδίδουν σε βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο εκεί στη Βιωτία. Και μάλιστα αυτό το οποίο μας είπε ο Θεοδόσης βάσει του πορίσματος, αφού του απέκλεισαν όλα τα υπόλοιπα ενδεχόμενα οι εμπειρογνώμονες, οι άντρες και οι γυναίκες, τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού, διαπίστωσαν το εξής, ότι αυτή η μεταφορά γινόταν μέσα σε δασική περιοχή, πάνω σε ξύλινους κορμούς, σε ξύλινες κολόνες. Είχανε τοποθετήσει μέσα στο δάσος ξύλινες κολόνες και πάνω σε αυτές είχανε τοποθετήσει τους δύο αγωγούς μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Και όλο αυτό περνούσε μέσα από δασική περιοχή, μέσα από δάσος. Σπινθήρες στον Ατάλο, αέριδες, έπεσε και ένας κορμός, κάει και τέλος πάντων. Αντιλαμβάνεστε τη χαζομάρα του πράγματος. Χρειάζεται να είσαι ειδικός για να το καταλάβεις. Και από ένα σημείο και έπειτα θα πρέπει κάποιος να μας πει ποιοι ήταν αυτοί οι οποίοι έβαλαν τις υπογραφές προκειμένου να λειτουργήσει το υλικό πάρκο και να μεταφέρει τους αγωγούς με αυτόν τον τρόπο. Ο νόμος αυτό προβλέπει? Αυτό προβλέπει ο νόμος? Αν αυτό προβλέπει ο νόμος, πρέπει να το ξαναδούμε το πράγμα και ποιος ήταν αυτός ο οποίος έφτιαξε το νόμο και κάτω από ποιες συνθήκες. Όλα αυτά πρέπει να τα δούμε. Τέλος, πρέπει να δοθούν απαντήσεις. Πρέπει να δοθούν απαντήσεις. 134, μισό λεπτό για να βρω ακριβώς τον αριθμό, 134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η καταστροφή. Αυτή 134.585 στρέμματα. Αυτή είναι η καταστροφή

το θέμα δεν είναι το αιωλικό πάρκο. Το θέμα, σας επαναλαμβάνω, σύμφωνα πάντα με την αρμόδια υπηρεσία με τη ΔΑΕ, που είναι η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Σας τα είπα, να μην τα επαναλάβω. Κοίταξε, το βλέπουμε αυτό το φαινόμενο με τις ανεμογεννήτριες, Όλγα μου. Το βλέπουμε. Α, έβαλες ελληνικό τραγουδάκι. Α, για να ακούσουμε. Και είναι και καλοκαιρινό. Συμπάθαμε, Όλγα, συμπάθαμε, αλλά εδώ τα πράγματα είναι σοβαρά. Παρακαλώ.

βλέπουν, παιδί μου, μέσα στη μαυρίλα των καρβουνιασμένων δέντρων από τις πυρκαγιές, να αισθανθούμε και λίγο καλοκαίρι, να αισθανθούμε και λίγο Αύγουστο.

0: Είσαστε πάντα συντονισμένοι στο Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8 η συχνότητά μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο. Η κυρία Μαρία Ψάλτη βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων. Και η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνυματάκια σας. Σε πάρα πολύ λίγο θα ακούσετε την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη στο Δελτίο Ειδήσεων. Θα έχει μαζέψει όλες τις ειδήσεις, όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί την τελευταία ώρα. Να σας πω επίσης ότι επειδή η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr, διαβάστε όλες τις ειδήσεις παρακαλώ από την Ελλάδα και τον κόσμο, ακούστε ζωντανά το Real FM 97,8 αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του Ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε με μία μόνο εφαρμογή. Διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android, παρακαλώ. Ο κύριος Ιωάννης, δεν ξέρω αν θέλετε να διαβάσω και το επώνυμό σας, κύριε Ιωάννη. Καλημέρα, λέει. Για κάθε τι επαγγελματικό, κάποιος δίνει άδεια λειτουργίας και κάποιος δίνει άδεια πυροπροστασίας. Μήπως να συλληφθεί και ο αδειοδοτών, λέει ο κύριος Ιωάννης. Μα νομίζω ότι η έρευνα θα φτάσει μέχρι στο σημείο που πρέπει να φτάσει και σε όλους τους κρίκους της αλυσίδας. Διότι έτσι πρέπει. Είναι τεράστια η καταστροφή. Είναι τεράστια η οικολογική καταστροφή. Κάει και μία αστάνη, κάει και μία με χίλια ζωάκια μέσα. Με χίλια ζωάκια μέσα. Δηλαδή, κινδύνευσε κόσμος. Είχαμε ένα πιλότο, το δανό πιλότο, μιλάω για τη συγκεκριμένη φωτιά, του ελικοπτέρου, και ο Έλληνας μεταφραστής, συντονιστής που βρισκόταν μέσα στο ίδιο ελικόπτερο, τα τελευταία 5 χρόνια έκανε αυτή τη δουλειά. Λοιπόν, έχουν χαθεί ανθρώπινες ζωές. Πρέπει όλοι λοιπόν να τεθούν πρώτων ευθυνών τους. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και σε δελτίο ειδήσεων επανερχόμαστε. Παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
2: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές. Κλασικές τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία. Και ειδικές τιμές

0: εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
4: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Οι αποζημιώσεις σε πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις και ο συντονισμός των φορέων, ώστε οι ενισχύσεις να καταβληθούν το συντομότερο δυνατόν, θα βρεθούν στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης στις 11 το πρωί υπό τον Πρωθυπουργό. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα πρόοδου στις συνομιλίες με το Ιράν, που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει η Ουάσιγκτον. Οι στρατιωτικές αρχές του Ιράν πάντως δηλώνουν έτοιμες για νέα πολεμική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη, υποστηρίζοντας ότι ο ηλικιωμένος πέθανε από φυσικά αίτια. Ρωσικά πλήγματα με πυράβλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη σημειώθηκαν τη νύχτα στην περιφέρεια του Κιέβου, με αποτέλεσμα 15 νεκρούς και 27 τραυματίες. Παράλληλα, αποθήκη ρωσικής εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά στην περιφέρεια της Τούλα. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση για το νέο σχολικό έτος. Η προθεσμία λήγει τη Δευτέρα 10 Αυγούστου.
6: Αντένα Πάτρας 105,3. Φλωράτος, τα πάντα για το αυτοκίνητο σε ένα σημείο. Μεζόνος και Παπαφλέσσα στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 326 651. Φλωράτος, μπαταρίες, λιπαντικά, αξεσουάρ.
7: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
5: Και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 μποφόρ και τοπικά στο Αιγαίο 7. Στους 36 βαθμούς Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
8: Αντένα Radio. Και αυτό το καλοκαίρι, συντονισμένος μαζί σου.
9: Στους 97,8.

Στην παρέα μας είναι και ο Νίκος Ρογκάκος, πρέπει να σας πω. Μας ακούει, πήρε και τηλέφωνο. Καλημέρα, καλημέρα Νίκο μου, καλημέρα. Όπου και αν πηγαίνεις να προσέχεις, σε παρακολουθούμε. Πραγματικά, φοβερή δουλίτσα. Φοβερή δουλίτσα, να τα λέμε και αυτά. Πολλές καλημέρες. Εδώ μην απομακρυνθείς πάρα πολύ, κάποια στιγμή, κάτι, οτιδήποτε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, είμαστε στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM 97,8. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι στη ρυθμίση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Μου έχει δώσει και τα μηνύματά σας από το τηλεφωνικό κέντρο η κυρία Κούρτη. Η Έλενα από το κέντρο της Αθήνας. Καλημέρα, λέει, επειδή πολλές φορές αναφέρεστε για οδική συμπεριφορά, σας ενημερώνω ότι χθες στην Ποσειδόνος ένας οδηγός ταξί μου αναβόσμινε τα φώτα και κολλούσε στο αυτοκίνητό μου για να με αναγκάσει να αλλάξω λωρίδα, παρόλο που έρχονταν αυτοκίνητα. Συγκεκριμένα, λέει, στις στροφές του Φλίσβου. Σε όλα τα επαγγέλματα, αγαπητοί μου, υπάρχουν οι καλοί, υπάρχουν και οι κακοί. Δεν θα τους βάζουμε όλους μέσα στο ίδιο καζάνι. Αυτή είναι η ταπεινή μου, η πολύ ταπεινή μου άποψη. Από εκεί και έπειτα όμως, επίσης σας έχω πει ότι κάνω ένα κοινωνικό πείραμα, που δεν θα έπρεπε να είναι κοινωνικό πείραμα, θα έπρεπε να είναι η καθημερινότητά μας, όσοι κάνουμε και πολλά χιλιόμετρα κατά τη διάρκεια της ημέρας, για να μπορέσουμε να προλάβουμε όλες τις δουλειές μας, πηγαίνουμε τα όρια ταχύτητας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι έχω ζήσει, τι έχω βιώσει, τι bullying έχω φάει στο δρόμο, με κορναρίσματα, να μου αναβοσβήνουν τα φώτα. Μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία ασφαλώς και δεν συνάδει με τη συμπεριφορά την οποία πρέπει να έχουμε όταν κρατάμε τιμόνι, όταν βρισκόμαστε στο δρόμο. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι ο δρόμος είναι δικό σου, όταν φτάνεις στο σημείο να θεωρείς ότι έχεις και τα συμβόλαια μέσα στο αυτοκίνητό σου για το δρόμο, τότε η οδική σου συμπεριφορά είναι πάρα πολύ άσχημη. Επίσης, ακόμα δεν έχουν καταλάβει ότι γίνονται πάρα πολλοί έλεγχοι πλέον. Και αυτό το οποίο είδα εχθές όσον αφορά στο συγκεκριμένο τροχείο που σας περιέγραψα λίγο νωρίτερα, ήταν πραγματικά σοκαριστικό. Μιλάμε για τροχείο δυστύχημα τώρα σε έναν δρόμο ο οποίος έχει ένα όριο ταχύτητας, στο συγκεκριμένο σημείο έχει 40 χιλιόμετρα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή ανάμεσα στα δύο γεωταχή. Αν μπείτε στο ενικός.gr θα δείτε και φωτογραφίες. Ήτανε τόσο μα τόσο πολύ δυνατή, τόσο σφοδρή η σύγκρουση, που φαίνεται ξεκάθαρο ότι αυτοί οι άνθρωποι, οι οδηγοί, πήγαιναν με πολύ μεγαλύτερη ταχύτητα. Το ένα από τα δύο οχήματα έφυγε της πορείας του και μπήκε στο αντίθετο ρεύμα. Και έτσι έγινε το κακό. Δεν είναι πιο ωραία να πάμε 5-10 λεπτάκια αργότερα στον προορισμό μας, αλλά να πάμε με ασφάλεια? Λέω εγώ τώρα. Εν πάση περιπτώσει. Είναι πολλά τα μηνυματάκια σας. Γεια σου ρε Τέλειο, Αριστοτέλης από το Σίδνεϊ. Άργησες λίγο σήμερα. Καλησπέρα και από μένα, φίλε Σπύρο. Αντιλαμβάνεστε το τρολάρισμα? Ναι, που τρώμε. Διότι μας αρέσουν οι πρωινές ώρες. Μας αρέσει να κάνουμε παρέα σε αυτούς τους ανθρώπους που εργάζονται από πάρα πολύ νωρίς και προετοιμάζουν την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Γεια σου ρε Σωτήρη. Καλέ μου άνθρωπε, καλημέρα. Δυστυχώς δεν είμαστε ούτε, δεν θα πω τώρα αυτή τη φράση μωρέ, διότι και, ναι, γιατί μου το πας τώρα έτσι και δεν μπορώ να διαβάσω το μήνυμά σου και ξέρεις γιατί συμπάθεια σου έχω. Μου ήρθε, λέει, αμέσως στο μυαλό για αυτά τα οποία είπα νωρίτερα, όσον αφορά στο κοινό καλό, γενικότερα, στις εταιρείες και όλα τα σχετικά. Ξέρετε, η κάθε εταιρεία κάνει τη δουλειά της. Εμένα το πρόβλημά μου, εμένα το θέμα μου είναι πώς ακριβώς δίνονται διάφορες άδειες όταν δεν είμαστε σίγουροι ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν σωστά, μωρέ. Δεν ξέρω τώρα, τι να σας πω. Είναι τώρα εικόνα αυτή? Δεν είναι εικόνα. Και σας το έχω
πει και κάποιοι με ψέγεται και δεν με διαφέρει το γεγονός ότι με ψέγεται. Η πραγματικότητα είναι συγκεκριμένη. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο τα καιρικά φαινόμενα να είναι πάρα μα πάρα πολύ ακραία, να υπάρχουν πολύ έντονοι άνεμοι, το πράγμα λειτουργούσε. Το πράγμα λειτουργούσε. Λοιπόν, για μην σας κουράζω άλλο, αρκετά με την πολυλογία μου, να πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων για να δούμε πώς έχουν καταγράψει όλες οι εφημερίδες την επικαιρότητα σε Ελλάδα και εξωτερικό το τελευταίο 24ωρο, και θα ξεκινήσουμε ασφαλώς με την Contra News όπως κάνουμε καθημερινά. Φωτιές και γκάλο προκαλούν ανασχηματισμό, αποκαλύπτει η εφημερίδα. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ μετά. Τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που θα γίνουν μετά τις 20 Αυγούστου είναι καθοριστικά για τις τελικές αποφάσεις που θα πάρει ο Πρωθυπουργός. Με αλλαγές στην κυβέρνηση, το Μαξίμου επιχειρεί να ανακόψει τη φθορά της Νέας Δημοκρατίας. Σε άλλο χτύπημα, η εφημερίδα αναφέρεται στη σκληρή γραμμή Μητσοτάκη για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού. Με το βλέμμα στραμμένο στο δεξιό ακροατήριο, αναφέρει η εφημερίδα, έχει ξεκινήσει ο κύριος Μητσοτάκης αναφορές στο μεταναστευτικό από τη συνάντηση που είχε με τον Αυστριακό καγκελάριο. Ασφαλώς το μεταναστευτικό είναι ένα μεγάλο ζήτημα για την Ευρώπη, και αυτό φάνηκε με όλα αυτά τα οποία συνέβησαν και συμβαίνουν στη θέατα της Ισπανίας. Η Ευρώπη ξύπνησε τελείως απότομα για πράγματα τα οποία η κυβέρνηση της χώρας μας τα έλεγε και τα φώναζε. Προσήλθε μάλιστα στη συζήτηση της Συνόδου μέσω τηλεδιάσκεψης των Υπουργών Εσωτερικών με την εμπειρία του 2020. Θυμάστε τι είχε γίνει στον Εύρο. Είχε μιλήσει ξεκάθαρα τότε η Αθήνα για υβριδική επίθεση εναντίον της χώρας μας και ότι αυτή, εάν την αφήσουν να περάσει, θα περάσει και στις υπόλοιπες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άλλαξε πολιτική η Ελλάδα, προσπάθησε να παρασύρει στην ίδια κατεύθυνση και στην ίδια λογική και τις υπόλοιπες χώρες. Κάποιες χώρες είχαν αντιρρήσεις. Να, ορίστε, δείτε τι έγινε. Δείτε τι έγινε στη Θέουτα. Σε έτερο χτύπημα διαλύεται η ελπίδα, νέο κύμα αποχωρήσεων από το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως σας έχουμε προαναγγείλει, γύρω στις 9 και 4, πρώτα ο Θεός, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά, γιατί όντως ένα κόμμα το οποίο ήρθε από το πουθενά, η δυνητική ψήφος ήταν ιδιαίτερα υψηλή, έχοντας ένα πρόσωπο όπως είναι η κυρία Μαρία Καριστιανού, ανακοίνωσε νωρίς 21 Μαρτίου, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ανακοίνωσε το κόμμα, διότι κάποιοι συνεργάτες της είπαν ότι πάει για εκλογές μέσα στο καλοκαίρι ο Μητσοτάκης, πρέπει να προλάβουμε, το ανακοίνωσε. Εδώ τώρα συζητάμε, το έχει πει πάρα πολλές φορές ο Πρωθυπουργός, εκλογές την άνοιξη του 2027, έτσι όπως το πηγαίνει η κυρία Καριστιανού, και από τη στιγμή που βγήκε, αποφάσισε να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής ζωής του τόπου, ασφαλώς και θα κρίνεται με ένα διαφορετικό τρόπο και όχι μόνο ως μία μητέρα η οποία έχει χάσει το παιδί της στα Τέμπη. Λοιπόν, απογευματινή, λουκέτο στα σύνορά μας για να μην γίνουμε θέουτα. Δυσαρέσκεια με αστερίσκους της Αθήνας στις πρακτικές του Σάντσεθ είναι το κεντρικό θέμα. Γεωργιάδης για σπιτάκια ανακύκλωσης. Πού είναι το σκάνδαλο, αναρωτιέται ο κύριος Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας παρουσίασε έγγραφο με το οποίο αποκαλύπτεται ότι και οι δύο εταιρείες είχαν δώσει πάνω κάτω την ίδια προσφορά. Γιάννης Βαρδιτσιώτης ήταν φτιαγμένος από μέταλλο άλλης εποχής. Η φράση που χρησιμοποίησε ο κύριος Μητσοτάκης στον Επικίδιο. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή και περνάμε στον ελεύθερο τύπο. 5 κλειδιά για σύνταξη πάνω από το 60% του μισθού. Αναλυτικοί πίνακες και παραδείγματα, αναφέρει, έχει η εφημερίδα. Αυτό είναι το κεντρικό της θέμα. Σούπερ μάρκετ, μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Θέλω την άποψή σας πάνω σε αυτό. Δεν θα πω εγώ τίποτα, δεν θα πω το παραμικρό. Θα μιλήσω στο τέλος. Είναι λοιπόν καπέλο τίτλος στην εφημερίδα. Θέλω λοιπόν την άποψή σας. Σούπερ μάρκετ,
μικρή πτώση στις τιμές τον Ιούλιο. Από 20 Αυγούστου ως 28 Φεβρουαρίου μέχρι 10 Μαρτίου για τα αγριοκούνελα, η νέα αριθμιστική απεριόριστη στο κυνήγι για 10 είδη θυραμάτων. Έτερο χτύπημα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ελεύθερος Τύπος και περνάμε στη Δημοκρατία. Σε 102.711 αλλοδαπούς έδωσε ελληνική ηθαγένεια ο Μητσοτάκης. Αργά θυμήθηκε να υιοθετήσει σκληρή γραμμή, αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η Δημοκρατία. Στάχτες απόγνωση και ανοιχτές πληγές. Στο Βρόντο τα εκατοντάδες εκατομμύρια για την πυρόσβεση, σύμφωνα με την εφημερίδα Δημοκρατία, τα ήρεμα νερά σου ρωτήρει το Αιγαίο από τους Τούρκους την ώρα που η Ελλάδα κεγόταν, είναι επίσης ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Δημοκρατίας και περνάμε στην Εστία. Τελευταίοι σε εισόδημα στην Ευρώπη. Τι αποκαλύπτει το Δελτίο Οικονομικών Εξελίξεων της τραπέζης Alpha Bank με βάση στατιστικά στοιχεία και πίνακες από τη Eurostat. Οι αριθμοί πλήττουν το κυβερνητικό αφήγημα για την οικονομία. Είναι το κεντρικό της θέμα στο πρωτοσέλιδο της Εστίας. Αυτό το οποίο μόλις τώρα σας διάβασα. Η εφημερίδα των συντακτών. Ρεσιτάλ υποκρισία στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων Υπουργών Εσωτερικών. Στην πυρά το άσυλο, αναφέρει το κεντρικό της θέμα. Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απόφαση ορόσημο για τη θωράκιση των περιοχών Natura. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Πυρκαγιές με αποζημιώσεις, επιχειρεί να σβήσει τη λαϊκή κατακραυγή η κυβέρνηση στις 11 η ώρα. Διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό ακριβώς για το θέμα των αποζημιώσεων. Αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Περνάμε στην Καθημερινή. Ίχνη υβριδικού πολέμου στις πύλες της Ευρώπης. Πώς αποκωδικοποιείται η έφοδος 70.000 μεταναστών στη Θέουτα. Βρέθηκε στο νεκρό σημείο του άλλου σύγκρουση ελικοπτέρων. Τι εκτιμά ειδικός στην Καθημερινή. Κορυδαλός, ο Τούρκος κακοποιός και τα επεισόδια στις φυλακές, έχει ρεπορτάζ. Ρύθμιση για οφειλέτες και αγορά ακινήτων μέσω άρσης κατασχέσεων. Σας βγάλουμε στον αέρα, κύριε Ρογκάκο, να μας τα πείτε αυτά. Δούριος ύπος από τον Ερντογάν στα Βαλκάνια με την αξιοποίηση τουρκικών μειονοτήτων. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή και συνεχίζουμε με το μανιφέστο. Τσιμέντο να γίνουν. Υπερτουρισμός και αντιφάγα συμφέροντα γονατίζουν τα νησιά. Το μπετόν πνίγει Πάρο, Σαντορίνη, Τζιά, Μύκονο και Μήλο, αναφέρει η εφημερίδα. Χωρίς ντροπή και ενσυναίσθηση, μιλάει και ο Τσίπρας του Ματιού για φωτιές. Τον κυνηγούν οι Ερηνίες, αναφέρει η εφημερίδα στο δεύτερο μεγάλο χτύπημα στο πρωτοσέλιδό της. Αυτά από το μανιφέστο. Τα νέα. Μεταβιβάσεις ακινήτων ψάχνουν για ένφια. 2.500 έλεγχοι σε πακέλους αγοραπολισιών, ακινήτων, κληρονομιών, δωρεών και γονικών παροχών. 1.080 διασταυρώσεις σε μεταβιβάσεις πρώτης κατοικίας. 320 έλεγχοι σε τροποποιητικές δηλώσεις. Ε9 είναι μερικά από τα θέματα. Είναι μάλλον το κεντρικό θέμα της εφημερίδας. Αναφέρεται στο προσφυγικό, η Ευρώπη σε δύο στρατόπεδα. Ένας κρατήρας 29 μέτρων στη Σελήνη από πύραυλο της SpaceX. Το άδοξο τέλος μιας 18μηνης περιπλάνησης είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Συνεχίζουμε με ριζοσπάστη. Η επόμενη μέρα στα καμένα της Δυτικής Αττικής. Τώρα μέτρα πρόληψης και αποκατάστασης, πλήρης αποζημίωση των νοικοκυριών. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας από τις πληγήσες περιοχές χρειάζεται άμεσα κινητοποίηση. Θα είμαστε στο πλευρό του λαού για μέτρα πρόληψης και προστασίας της ζωής, της περιουσίας των ανθρώπων και των δασών μας. Είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο του Ριζοσπάστη. Και ολοκληρώνουμε με την Εσπρέσο. Στέμα με φέση. Επιχειρηματίας έσυρε στα δικαστήρια για δανεικά και αγύριστα τον πρόεδρο των Β' Διαλογής Καλυστίων GS Ελλάς. Okay, τι απαντά ο διοργανωτής του αμφιβόλου αξιοπιστίας διαγωνισμού για τη δέσμευση περιουσίας. Σάλος με το ταξίδι της Χατζιπαύλου στην Ταϊλάνδη. Ποια είναι η Χατζιπαύλου? Μπάς περιπτώσει. Τσουνάμι Βελιανίτη. Μάλιστα, αυτά είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω παραπάνω, δεν τα έχω αυτά, αν και έχουν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ολοκληρώσαμε λοιπόν τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, που μπορείτε ασφαλώς να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.
Γεια σου Πέτρο, ο Πέτρος ο Πουλόπουλος θέλει την καλημέρα του. Καλημέρα μου γράφει και καλή δύναμη, το ίδιο και σε σένα. Το πιο γρήγορο. Σαΐτα, κίτρινη σαΐτα, αυτό θα πω μόνο, δεν χρειάζεται να πω τίποτα άλλο. Να προσέχεις φίλε μου, να προσέχεις αδερφέ μου. Θα πάμε με μηνυματάκια σας, γιατί σε λίγο ούτως ή άλλως θα πρέπει να σε διαφημισούλες και σε τίτλους ειδήσεων. Καλημέρα λέει κύριε Σπύρο, ο Γιώργιος. Και η φωτιά λέει, αυτή αποτυπώνει μια χώρα που οι λίγοι ζουν σε βάρος των πολλών και τίποτα δεν αλλάζει. Τώρα εντάξει, είναι μια γενική δική σου διαπίστωση αυτή, Γεώργιε. Θα έλεγα το εξής, επειδή υπάρχουν ακόμα καπνοί, υπάρχουν ακόμα και σε κάποια σημεία και θέλει προσοχή, υπάρχουν κάποια καντιλάκια, γι' αυτό το λόγο και βρίσκονται εκεί οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Θα μας τα πει λίγο αργότερα, θα συντονιστούμε με τον κύριο Τσίγκα, γιατί θέλουμε να μας κάνει, να μας δώσει έναν έτσι τελικό απολογισμό. Πάντως να ξέρετε το εξής, οι πυροσβέστες συνεχίζουν να δίνουν μάχη με καπνογόνα σημεία σε όλη την περίμετρο της φωτιάς, ενώ ενεργές διάσπαρτες εστίες εξακολουθούν να υπάρχουν κοντά στις παλιές εγκαταστάσεις του ΝΑΤΟ και στην περιοχή Λιακωτό Καλογύρου. Σε κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα η Αττική, η Εύβοια, η Χίος και η Λέσβος. Γι' αυτό πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πάρα πολύ μεγάλη προσοχή σε κάθε περίπτωση.

0: Λοιπόν, στις 9 παρατέταρτο θα έχουμε τον κύριο Τσίγκα στον αέρα. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ και για την ενημέρωση και για την ενημέρωση την οποία θα μας κάνει για όλα αυτά τα, για το τι γίνεται στην περιοχή. Επαναλαμβάνω, κατάσταση συναγερμού Red Coat σήμερα, Αττική, Εύβοια, Χίος και Λέσβος. Σας παθέρουμε, παρακαλούμε όλοι μας χαλαρά, μην κάνετε ούτε θερμές εργασίες, ούτε είναι για τροχό στην Ήπεθρο, ούτε είναι για ηλεκτροσυγκολίσεις, ούτε είναι για μπάρμπεκιου, ούτε για τίποτα. Υπάρχει και η κουζινούλα με την οποία μπορείτε να φτιάξετε τα πάντα. Ο Σπύρος ο Ευαγγελάτος, καλημέρα Σπύρο και καλή εκπομπή, εύλογος ο προβληματισμός σου για όλα αυτά. Να το εξηγήσω, δεν είναι ο προβληματισμός μου έντονος για όλα τα φωτοβολταϊκά, τα αιωλικά και όλα τα σχετικά. Δεν θα τα βάζουμε όλα μέσα στο ίδιο καζάνι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Είπα άλλο πράγμα. Έχουμε ένα πόρισμα στα χέρια μας. Το έχει η δικαιοσύνη στα χέρια της. Έχει ολοκληρωθεί το πόρισμα της ΔΑΕ, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού. Τι δείχνει αυτό το πόρισμα, έχοντας αποκλείσει και όλα τα υπόλοιπα σενάρια? Ότι η φωτιά στη Βιωτία ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε από την ταλάντωση δύο αγωγών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας από αιωλικό πάρκο. Η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας, οι σπινθήρες εκτοξεύτηκαν στα ξηρά χόρτα με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η πυρκαγιά. Και φαίνεται από την αυτοψία ότι η μεταφορά αυτών των καλωδίων, αυτών των αγωγών, γίνονταν πάνω σε ξύλινους κορμούς. Και εγώ απλά αναρωτήθηκα, αυτό προβλέπετε? Και αν δεν προβλέπετε, για ποιο λόγο λειτουργούσε? Έθεσα κάποια ερωτήματα, τις απαντήσεις θα πρέπει να τις δώσουν οι αρχές. Αυτό. Δημοσιογραφικά το προχωρήσουμε και ένα βήμα παραπάνω. Λίγο υπομονή. Γεια σου ρε Μίμη. Δεν μπορώ να το ξέρω και δεν με ενδιαφέρει εμένα αυτό το πράγμα. Μίμη μου. Ειλικρινά δεν με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν καμιά 200 οικογένειες που δεν έχουν σπίτι να μείνουν. Έχει κάνει το σπιτικό τους. Με ενδιαφέρει το γεγονός ότι διαβάζω ότι έχουν καεί, ότι η πληγήσα έκταση σε Αττική και Βιωτία είναι στα 134.585 στρέμματα. Με ενοχλεί το γεγονός και με ενδιαφέρει το γεγονός ότι στις φωτιές της τελευταίας εβδομάδας χάσαμε 3 πυροσβέστες, 2 στο Ρέθυμνο, 1 στο Γήθιο. Χάσαμε ένα δανό πιλότο που ήταν εδώ στην Ελλάδα και συνέδραμε, και τον μεταφραστή, τον συντονιστή που ήταν στο πιλωτήριο μαζί με τον δανό. Αυτό είναι το οποίο με απασχολεί. Και ασφαλώς σε δεύτερο χρόνο οι αρχές να κάνουν σωστά τη δουλειά τους. Τα υπόλοιπα είναι ευθέτω χρόνο. Γεια σου Αθανάσιε. Υποτίθεται ότι τα ντρόνς αντικατέστησαν τα πυροφυλάκια και πετούν 24 ώρες. Και αυτό κάνουν. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο Αθανάσιος για ποιο λόγο καταργήθηκε η δασοφυλακή. Πρέπει να... κάποια στιγμή είχε ξεκινήσει, θυμάμαι, μια τέτοια συζήτηση για τους δασοφύλακες. Μήπως τους επαναφέρουν. Όπως επίσης μας τα έλεγε ο κύριος Γιάνναρος, μας τα είπε και ο κύριος Λέκας. Ο κύριος Γιάνναρος δε είπε ότι πρέπει πλέον, υπάρχει και πλαίσιο νομικό, έχει νομοθετήσει η Βουλή, ότι πρέπει να υπάρχουν και ζωάκια, εγώ πρόβατα, τα οποία να κάνουν τη δουλίτσα τους όπως την ξέρουν εκεί που πηγαίνουν διάσπαρτα και τρώνε. Γιατί πλέον αυτό το φαινόμενο, όσο πλησιάζουμε στα αστικά κέντρα, τόσο γίνεται όλο και λιγότερο. Θυμάμαι βρε παιδιά το εξής. Κάθε φορά που κατέβαινα στο χωριό, στους Μολάους, τα ξέρει ο Ρογκάκος, γιατί κάνουμε και την ίδια διαδρομή μέχρι ενός σημείου, εκεί στα Κόκκινα Λουριά, Κάθε φορά λοιπόν που κατεβαίναμε, δεν υπήρχε περίπτωση στο διάβα μας εκεί στους επαρχιακούς δρόμους. Κάθε τρεις και λίγο σταματούσαμε, διότι έπρεπε να περάσουν εγωπρόβατα, τα οποία ο βοσκός τα πήγαινε να βοσκήσουν. Από το Μαντρί τα πήγαινε να βοσκήσουν. Περνώντας τα χρόνια, από εκεί που βλέπαμε 10, 15, 20 τέτοια στο δρόμο μας, τώρα άντε να βλέπουμε ένα. Ένα κάθε τρεις, κάθε μία στο τόσο, όχι... Τέλος πάντων. Διαφημισούλες, παρακαλώ.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
6: Το ξεχάσαμε!
7: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
6: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
7: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
6: Και τέρμα η σπατάλη.
8: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
7: V-Timer και εξένιασες.
9: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360, δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της
11: πόλης. Των αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Συμφωνία ακόμη και σήμερα με το Ιράν για το στενό του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Κάτω από τα 80 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του πετρελαίου Brent. 55χρονος στο Μιστράλ Λακωνίας φέρεται να ομολόγησε ότι κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Περισσότερα στο real.gr.
1: Ακολουθεί Αντένα Πάτρας 105,3. Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108, τηλέφωνο 2610-270-449 και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
10: Moxie Rooftop Bar, θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
8: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 2612 7551. Delta360.gr.

Επειδή με ρωτάτε, δεν ακούσατε την ώρα. Στις 11 η ώρα θα έχει την σύσκεψη τη διυπουργική. Θα πραγματοποιηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό για τους πυρόπληκτους, για τις αποζημιώσεις. Αντικείμενο η σύσκεψη έχει τις αποζημιώσεις των πυρόπληκτων πολιτών, των αγροτών και των επιχειρήσεων. Ένα το κρατούμενο. Δύο, στις 11.30 ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης θα επισκεφθεί τις πυρόπληκτες περιοχές στο Πόρτο Γερμενό. Θα πάει στο Πόρτο Γερμενό. Τώρα τα υπόλοιπα και για τις συλλήψεις και όλα τα σχετικά νομίζω σας κάλυψε ο Θεοδόσης. Την Πέμπτη αναμένεται να απολογηθούν μετά τη νέα προθεσμία που ζήτησαν και έλευαν οι δύο συλληφθέντες για τη μεγάλη πυρκαγιά σε Αττική και Βιωτία. Όλο το story σας το έχουμε πει. Τώρα Ευρώπη, μεταναστευτικό, οι εικόνες στη Θέουτα, Ισπανία μεγάλο πρόβλημα, Μελώνη η οποία σκληραίνει τη στάση της, η Αθήνα που προσήλθε σε αυτή την συζήτηση, σε αυτή τη σύνοδο των Υπουργών Εσωτερικών και Μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την εμπειρία του 2020. Είχαμε και

0: Μπρούνερ, τον Επίτροπο Μετανάστευσης, ο οποίος έκανε και δηλώσεις. Θα μας τα πει όλα αυτά. Ποιος άλλος, ο ανταποκριτής μας στη Βελγική πρωτεύουσα, ο Βαγγέλης ο Αρετέος. Καλή σου μέρα, Βαγγέλη μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Ήταν ακόμα μία συνεδρίαση έκτακτη,
0: ναι,
1: της Ευρώπης, από την οποία δυστυχώς δεν προκύπτει τίποτα ουσιαστικό. Υπήρχαν μηνύματα αλληλεγγύης προς την Ισπανία, υπήρχαν εκκλήσεις και υπογραμμίσεις ότι η Ευρώπη πρέπει να συντονίζεται καλύτερα για την αντιμετώπιση των μεταναστευτικών αυτών κρίσεων. Γενικά υπήρχαν πάλι δηλώσεις χωρίς να υπάρξει κάποια συγκεκριμένη απόφαση για κάποια ζητήματα στα οποία πολλοί στις Βρυξέλλες θεωρούν ότι θα μπορούσε να υπάρξει. Για παράδειγμα, η πρόταση της Ελλάδας για κάποιες προβλέψεις αναστολής του μηχανισμού ασύλου σε περίπτωση μεγάλων κρίσεων όπως αυτή που είχαμε τις τελευταίες μέρες στην Ισπανία.
0: Μα είχαν ανεβάσει, ήταν δική μας αίσθηση, γιατί εντάξει, εμείς τα βλέπουμε λίγο τα πράγματα στην Ελλάδα, τα ξέρεις, με λίγη μεγαλύτερη υπερβολή. Δεν είχαν όμως ανεβάσει λίγο ψηλότερα τον πύχη από αυτό του απόλυτου τίποτα? Πάλι διαφώνησαν, και ποιες χώρες ας πούμε διαφώνησαν στο να γίνει λίγο πιο σκληρή η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Αν και να πούμε ότι θα πρέπει, για να αλλάξει γραμμή, θα πρέπει να γίνει σύνοδος κορυφής.
1: Ακριβώς το θέμα είναι ότι ήδη αυτή η συνεδρίαση που συγκάλεσε η Ιρλανδική Προεδρία ήταν περισσότερο για τα μάτια του κόσμου, για να φανεί ότι κάτι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε ατζέντα αποφάσεων, δεν εκκλήθησαν οι υπουργοί να πάρουν συγκεκριμένες αποφάσεις. Ήταν μια συνάντηση η οποία έγινε ώστε να συζητηθεί το όλο ζήτημα και ενδεχομένως να υπάρξει μια κοινή τοποθέτηση, η οποία υπήρχε, η οποία δεν λέει τίποτα καινούριο. Λέει ότι θα πρέπει οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν αλληλεγγύη μεταξύ τους και να γίνουν πιο συντονισμένες στις προσπάθειες. Αυτό είναι κάτι το οποίο το ακούμε τα τελευταία 5-6 χρόνια. Δεν είναι κάτι καινούριο.
0: Ναι.
1: Το πρόβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης πλέον είναι ότι δεν υπάρχει κοινή αντίληψη του κινδύνου, και ότι κάθε φορά που υπάρχει κάτι τέτοιο, όπως είχαμε τώρα στην θέωση της Ισπανίας, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να κινούνται με τα δικά τους συμφέροντα χωρίς να συντονίζονται. Για παράδειγμα, αυτό που λέγαμε και χθες εδώ, η Ιταλία της Τζόρτζια Μελόνι, που προέβη σε αυτήν την πρωτοβουλία να εφαρμόσει έλεγχο διαβατηρίων και ταυτοτήτων σε όσους έρχονται από την Ισπανία, δηλαδή ουσιαστικά να καταργήσει έστω και για λίγο το χώρο του Σέγγεν. Κάτι το οποίο το έχουν κάνει και άλλες χώρες στο παρελθόν, κάτι καινούριο. Το πρόβλημα είναι ότι κάθε φορά που γίνεται κάτι
0: ήθελα να σε ρωτήσω, γιατί έχουν στείλει μηνύματα ακροατές. Και ξέρεις, έχω μεγάλο χρονικό διάστημα να έρθω Βρυξέλλες ή το οτιδήποτε, ή σε οποιαδήποτε άλλη έτσι ευρωπαϊκή πρωτεύουσα. Και μου λένε το εξής, ότι στις Βρυξέλλες, παραδείγματος χάρη, τους έχει τύχει την ώρα που προσγειώθηκαν, έγινε ο έλεγχος από την Ελλάδα κανονικά, με την ταυτότητα, το check-in, και όταν προσγειώθηκαν, ενώ παλιά παίρναμε τα μπαγκάζια μας και φεύγαμε, σε κάποιες περιπτώσεις τους ζητούσαν ταξιδιωτικό έγγραφο, την αστυνομική ταυτότητα που λέει ο λόγος. Δεν τους ζήτησαν διαβατήριο, αλλά έκαναν έλεγχο και ζητούσαν τις ταυτότητες. Ισχύει αυτό, έχει γίνει αυτό?
1: Αυτό ενίοτε γίνεται.
0: Ενίοτε.
1: Δεν είναι κάτι σταθερό. Δεν ξέρω για ποιο λόγο το κάνουν και άλλες χώρες το κάνουν. Συνήθως γίνεται όταν θεωρούν ότι μια χώρα έχει πρόβλημα μεταναστευτικό, αλλά άλλες φορές, την τελευταία περίοδο, για παράδειγμα, από την Ελλάδα, ξέρω ότι ενίοτε γίνεται, αλλά δεν είναι μόνο για την Ελλάδα. Αποφασίζουν οι βελγικές αρχές, για λόγους που δεν γνωρίζω, να προβαίνουν σε τέτοιους ελέγχους. Αυτό το βλέπουμε καμιά φορά και στη Γαλλία. Όταν φεύγουμε, για παράδειγμα, από το Βέλγιο στη Γαλλία, οδικός, τα οδικά σύνορα,

0: Είναι πια περιπτώσεις, κυρίως όταν μετακινείται κάποιος με λεωφορείο και όχι με ιδιωτικό αυτοκίνητο, που γίνονται έλεγχοι, ενώ κανονικά δεν έπρεπε να γίνονται. Άρα ήδη έχουμε ένα χώρο του Σέγγεν, ο οποίος πλέον εφαρμόζεται επιλεκτικά. Το πρόβλημα είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κρίσεις όπως αυτή που είχαμε στη Θεούσα. Αυτή η κρίση αντιμετωπίστηκε από τις Ισπανικές αρχές με όποιο τρόπο αυτό ήταν δυνατόν. Δυστυχώς δηλαδή είχαμε και πολλούς νεκρούς, 75 τουλάχιστον. Και βεβαίως προκύπτει πάντοτε αυτό το ζήτημα πλέον της εργαλειοποίησης. Κάτι το οποίο η Ελλάδα το έλεγε από το 20.
1: Έτσι.
0: Τότε πολλοί δεν το καταλάβαιναν ή δεν ήθελαν να το καταλάβουν. Μετά είχαμε όλη αυτή την μεγάλη συρροή μεταναστών στην Κεντρική Ευρώπη που και εκεί άρχισαν να καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάτι από πίσω. Φαίνεται, σύμφωνα με το Διεθνή Τύπο, ότι η Ισπανία θεωρεί ότι πίσω από την κρίση αυτή της τελευταίας εβδομάδας βρίσκεται το Μαρόκο. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν πήγαν τυχαία όλοι μαζί στα σύνορα. Το ζήτημα είναι πώς μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να αντιμετωπίσει κάτι τέτοιο, και από τη στιγμή που δεν υπάρχει ακόμα μια κοινή στάση στις λεπτομέρειες πια, όχι γενικόλογα. Φυσικά όλη η Ευρώπη λέει ότι πρέπει να έχουμε αλληλεγγύη και συντονισμό. Αλλά όταν πηγαίνουμε στις λεπτομέρειες...
1: Το ανθρώπινο του πράγματος νομίζω ότι κανένας δεν το βάζει στην πάντα. Και έτσι πρέπει να είναι το σωστό. Αλλά εδώ υπάρχουν και κάποιες αντικειμενικές διαφορές σε σχέση με τα προηγούμενα, εγώ θα πω, προσφυγικά κύματα. Την αντιλαμβάνονται τη διαφορά? Δηλαδή φαντάζομαι τις εικόνες τις έχουν δει και τα βίντεο και τις φωτογραφίες. Το συζήτησαν καθόλου αυτό, ότι επρόκειτο στο σύνολό τους για νεαρής ηλικίας αρσενικού φύλου αυτοί οι οποίοι μπήκαν στη Θέουτα?
0: Αυτό δεν το ξέρω τι συζήτησα, αλλά σίγουρα
1: δεν είναι οικογένειες πλέον. Δεν βλέπουμε οικογένειες, δεν βλέπουμε παιδάκια. Δεν βλέπουμε τις οικογένειες με τα παιδάκια που ασφαλώς χρειάζεται τελείως διαφορετική αντιμετώπιση. Βλέπουμε κάτι άλλο.
0: Αυτό φυσικά και το βλέπουν, όλοι το βλέπουμε. Δεν ξέρω πώς θα το χειριστούν. Απλά αυτό που βλέπουμε πλέον είναι ότι όταν προκύπτουν τέτοιες κρίσεις, το πρώτο αντανακλαστικό των χωρών μελών είναι να λειτουργούν ατομικά, εθνικά. Το οποίο δεν βοηθάει κανένα. Ούτε τις χώρες που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή, όπως για παράδειγμα Ισπανία, Ελλάδα, Ιταλία, αλλά ούτε και τις χώρες που βρίσκονται πίσω, διότι αν δεν υπάρχει ένας ευρύτερος συντονισμός, οι μονομερείς αποφάσεις δεν είναι αρκετές για να προστατεύσουν μια χώρα.
1: Ναι. Για να δούμε πού θα πάει αυτό. Ακούστηκε τίποτα και καμία σύνοδο κορυφής?
0: Φυσικά όχι.
1: Φυσικά όχι. Ευρώπη, Βρυξέλλες, Ευρωπαϊκή Ένωση. Bonjour Ursula. Bonjour και σε σένα, αγαπητέ μου Βαγγέλη. Η διαφορά είναι ότι εσύ μας δίνεις το ρεπορτάζ και μας το δίνεις με τον καλύτερο δυνατό τρόπο από τις Βρυξέλλες. Να είσαι καλά. Την καλημέρα μας.
0: Ευχαριστώ πολύ. Καλή εκπομπή.
2: Real FM. Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
2: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26930 24690.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία, Πάτρα. Τηλέφωνο

0: χρωματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Παράδοση, γνώση, εμπειρία με τη γεύση των πιο αγνών προϊόντων. Γίγας Φωτεμπορική. Η μόνη ειδική.
2: Με τον κύριο Τσίγκα για να μας πει, έτσι να κάνουμε ένα τελευταίο απολογισμό. Δεν ξέρω τι λέξη να βάλω. Συγκλονιστικό, συγκλονιστική είδηση. Έχει ένας 55χρονος εκεί κάτω στα δικά μας τα μέρη, στο Μιστρά της Λακωνίας, συνελήφθη καθώς σύμφωνα με την αστυνομία απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια, λέει, το θάνατο του πατέρα του προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Και η υπόθεση αυτή αποκαλύφθηκε όταν έφτασε μια πληροφορία στην αστυνομία ότι ο ηλικιωμένος είχε πολύ καιρό να εμφανιστεί. Έγινε πάση περιπτώσει η έρευνα και η σωρός του ηλικιωμένου εντοπίστηκε μέσα σε καταψύκτη στο υπόγειο κλειστού ξενοδοχείου στο Μιστρά, το οποίο ανήκε στην οικογένεια. Δηλαδή διαβάζω ξανά και ξανά και ξανά την είδηση και λέω δεν γίνεται, δεν μπορώ να το πιστέψω. Τέλος πάντων, κλείνω αυτή την παρένθεση, θα επανέλθω σε αυτό το θέμα διότι έχουμε και κάποια στοιχεία παραπάνω. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Κώστα Τσίγκα, τον πρόεδρο της Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού μας Σώματος. Κύριε Τσίγκα, καλημέρα σας, μπορούμε πλέον να μιλάμε για μια καλύτερη ημέρα? Δώστε μας πρώτα απ' όλα την εικόνα αυτή τη στιγμή εκεί σε αυτή την πολύπαθη πλέον περιοχή της Αττικοβιωτίας, να το πούμε κι εμείς έτσι. Παρακαλώ, λόγο σε εσά και πάλι καλημέρα.
3: Καλή σα ημέρα. Ναι, όντως, δόξα τω Θεώ, η σημερινή ημέρα είναι πολύ διαφορετική και πολύ πιο ευχάριστη για όλο το μηχανισμό, γιατί υπάρχουν ελάχιστα καπνικά σημεία τα οποία ενδεχομένως από την θερμοκρασία που κρατάει το υπέδαφος θα μπορούν να αναπτύσσουν αυτόν τον καπνό. Όμως, δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος είναι σε όλη την περιοχή. Εναέρια μέσα ήδη έχουν ξεκινήσει και επιχειρούν και στο βορειοανατολικό μέτωπο, εκεί δηλαδή προς την περιοχή του Αγίου Νεκταρίου της Αγίας Παρασκευής, που υπάρχει βλάστηση η οποία με έντονες χαραδρώσεις περιμετρικά. Εκεί υπάρχουν μονάδες ζεσοκομάντος και υδροφόρα οχήματα. Το άλλο το μέτωπο είναι βόρεια πάνω από την Ψάθα, το οποίο και αυτό με πολύ ελάχιστους καπνούς, λίγους καπνούς, όμως υπάρχουν εκεί ελικόπτερα τα οποία επιχειρούν και ψήφουν όλη την περιοχή για να κρατηθεί η υγρασία που υπήρχε από το βράδυ και όλο αυτό το στοιχείο που έχει την πυρκαγιά αυτή καταστήλει σε ένα μεγάλο βαθμό να κρατηθεί μέχρι και τις μεσημεριανές ώρες, οι οποίες είναι αυτές που δημιουργούν μεγαλύτερα ζητήματα από άψη θερμοκρασίας. Το άλλο το κομμάτι είναι στο νότιο-δυτικό κομμάτι της Βένιζας, ανάμεσα δηλαδή από Βένιζα και Μέγαρα, είναι εκεί η Λούμπα η περιοχή, εκεί είναι πολύ πιο δύσβατο το σημείο. Μονάδες το κομμάτος ενίσχυσαν το κομμάτι αυτό κατά τη διάρκεια της νύχτας, πάνω από 500 πυροσβέστες, 220 οχήματα και εθελοντές ελληνική αστυνομία με τις τροχονομικές παραβάσεις, αλλά δουλεύουν ακόμη και τα χωματουργικά μηχανήματα της περιφέρειας Αττικής, του στρατού, των ενόπλων δυνάμεων που με την διεύθυνση κατασκευών και αντιμετώπιση καταστροφών είναι από την πρώτη στιγμή. Περιμετρικά, όπου υπάρχουν σημεία που καπνίζουν και είναι θερμά και επιχωματώνονται, αλλά και ψύχονται. Δεν θα φύγει όμως κανένας και σήμερα από το σημείο αυτό, διότι θα πρέπει με το τελευταίο φως που θα αποχωρήσουν τα εναέρια μέσα να μην υπάρχει κανένας καπνός και η πυρκαγιά αυτή σιγά σιγά να δουλεύεται από τα πεζοπόρα τμήματα και τους αστοκομμάτους σε όλα τα σημεία, γιατί και στην ιδιωτεία που ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά υπάρχουν ακόμη δυνάμεις και επιχειρούν με μικρότερη βέβαια ένταση από την πλευρά, από ότι υπάρχει πλευρά εδώ στην Δυτική Αττική. Ωστόσο, ούτε εκεί έχουν αποχωρήσει δυνάμεις λόγω της μεγάλης περιμέτρου.
2: Ναι, για να μην την πατήσουμε όπως και σε άλλες περιπτώσεις κατά το παρελθόν, κύριε Τσίγκα, που αναρωτιόμασταν για ποιο λόγο στα ίδια σημεία, ενώ είχε περιοριστεί η φωτιά και όλα τα σχετικά, μετά ξαναφούντωσε, υπήρξε αναζωοπήρωση. Οπότε έχετε ακόμα δουλίτσα εκεί στην περιοχή, αλλά σημασία έχει ότι τα χειρότερα τα έχουμε αφήσει πίσω μας.
3: Ακριβώς.
2: Και τώρα μπαίνουμε στη διαδικασία της καταγραφής

0: όπου η εικόνα από ό,τι βλέπουμε και εμείς σε διάφορα βίντεο και σε διάφορες φωτογραφίες είναι αποκαρδιωτική, κύριε Τσίγκα.
1: Είναι δύσκολο το περιβάλλον όλο εδώ και από πλευράς ατμοσφαιρικής συνέπειας, αλλά και από τις καταστροφές που υπέστησαν συμπολίτες μας, από τις κατοικίες τους κατά βάση, καλλιέργειες και κάποιες επιχειρήσεις οι οποίες πλήγησαν από αυτή την πυρκαγιά.
0: Και είδαμε με ενδιαφέρον, έχουμε ήδη υπάρχουν πληροφορίες από το πόρισμα της ΔΑΕ για τον τρόπο με τον οποίο ξεκίνησε αυτή η πυρκαγιά, κύριε Τσίγκα, και επειδή ξέρουμε ότι εκεί η δική σας η κομάντο της πυροσβεστικής που κάνουν τις έρευνες και όλα τα σχετικά είναι αμήλικτη, έχουν εξαντλήσει όλα τα περιθώρια για να δουν από πού ξεκίνησε αυτή η πραγματικά πάρα πολύ δύσκολη πυρκαγιά, όπου είχαμε και δύο θύματα που έπεσαν στο βωμό της προσπάθειας. Δύο ήρωες, τον πιλότο, τον Δανό και τον Έλληνα μεταφραστή, συντονιστή. Αναρωτιέμαι... Ναι, παρακαλώ.
1: Όχι, αυτό που λέγατε πριν, η τεράστια τεχνογνωσία και ο επαγγελματισμός που δείχνουν όλα τα στελέχη της θέσης αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού μεταβαίνουν στο σημείο της έναρξης πυρκαγιάς ταυτόχρονα με την κάθε έναρξη μαζί με τα 37 ανακριτικά κλιμάκια τα περιφερειακά για να μπορέσουν να δουν επί τόπου το σημείο της πυρκαγιάς και όλα τα ευρήματα τα οποία θα συλλέξουν με αυτοψίες, με μαρτυρίες, με βιντεοληπτικό υλικό που μπορεί να υπάρχει και να φωτίσει τα αίτια αυτής της υπόθεσης. Η δικογραφία στοιχειοθετείται όσο αυτό είναι δυνατό, γιατί πολλές φορές οι πυρκαγιές καταστρέφουν στοιχεία, πιστήρια και ενδείξεις. Η ίδια η φωτιά που στρέφεται προς την πλευρά κάποιες φορές της αρχικής αιστείας δημιουργεί τεράστιες δυσκολίες στην αποτύπωση των αιτιών. Για να μπορέσει να ολοκληρωθεί αυτή η δικογραφία, να υποβληθεί στη δικαιοσύνη που έχει έτσι, την αρμοδιότητα για όλη αυτή την ποινική αξιολόγηση.
0: Δεν υπάρχει κάποιο άλλο γενικότερα στην επικράτεια, κάποιο δύσκολο σημείο, κάποια φωτιά η οποία να δημιουργεί δυσκολίες, κύριε Πρόεδρε? Δεν ξέρω τι εικόνα έχετε.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όχι. Είχαμε και χθες πυρκαγιές. 40-50 είναι καθημερινά οι πυρκαγιές που εκδηλώνονται. Είχαμε πει και στην εκπομπή σας ότι αν δεν εκδηλωθούν, δεν θα επεκταθούν αυτές οι πυρκαγιές. Είχαμε και στο Κιλκής, στη Σπρωτεία, χθες, Ρόδο, Πρέβεζα, Σάμο, Χανιά. Υπάρχουν πυρκαγιές καθημερινά λόγω δραστηριότητας κατά βάση ανθρώπινη στην Ήπεθρο, λόγω εργασιών θερμών. Ένας συνάδελφος μας χθες στη Χαλκίδα έκανε χρήση τροχού και προκάλεσε πυρκαγιά. Στην ελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφόρου. Δεν είναι όμως αυτό το ζητούμενο. Κάποιοι άλλοι συνάνθρωποι μας στην Κηφισιά, στο Ήλιον και στην Ξάνθη κάναν χρήση είτε μπάρμπεκιου είτε κάναν θερμές εργασίες χωρίς να προκληθεί πυρκαγιά. Δεν βρίσκεται διοικητικό πρόστιμο. Δεν είναι το ζητούμενο και το προαπαιτούμενο να τιμωρούνται αυτοί όλοι οι οποίοι προκαλούν πυρκαγιά. Είναι να μην φάσουν πυρκαγιές, να συνειδητοποιήσουν όπως σχεδόν το πλήθος του κόσμου που κατοικούν σε αυτή τη χώρα ότι τη στιγμή που θα εκτελέσεις θερμή εργασία οι πιθανότητες να ξεκινήσει μια φωτιά θα επεκταθεί και θα δημιουργήσει τεράστια πυρκαγιά είναι πάρα πολλές από αυτές τις συνθήκες που τις πρώτες 30 ώρες δεν μπορούσαν να πετάξουν τα εναέρια μέσα από τον άνεμο. Εκεί πρέπει να αντιληφθούμε για όλα αυτά τα νέα κλιματολογικά δεδομένα

0: κόλληση ή οτιδήποτε, την κάνουμε από το φθινόπωρο που να πάρει η ευχή.
1: Ακριβώς. Αν δεν είναι κάτι που να αφορά άμεσα την ύπαρξη της ζωής μας, δεν πρέπει να κάνουμε εργασίες ανάλογες. Διότι από αυτές τις εργασίες οι περισσότερες πυρκαγιές ξεκινούν. Οι συνθήκες που επικρατούν, όπως που αναφέρατε και εσείς, που θα είναι υψηλές και τις επόμενες μέρες, δημιουργούν στην ατμόσφαιρα έναν υπερβολικά κορεσμό όπου έχει κάει και όπου έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αντιδράσει ούτε το ίδιο το έδαφος και να μην μπορεί να αμυνθεί όλο αυτό το περιβάλλον το οποίο θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τσίγκα. Σας ευχαριστούμε όλοι μας, όλους σας και όλες σας, για όλη αυτή την απίστευτη προσπάθεια την οποία κάνατε και την μάχη που δίνετε κάθε φορά με τις φλόγες. Να είστε καλά, καλημέρα. Ήταν ο κύριος Κώστας Τσίγκας, ο πρόεδρος της Ένωσης Αξιωματικών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

0: Καλημέρα στο Θανάση, καλημέρα στον Βασίλη και, και μιας λέει και το ανέφερες. Αυτή τη λεπτομέρεια την οποία μου λες δεν τη γνωρίζω. Πάντως με αυτόν τον τρόπο λειτουργούσαν τα συγκεκριμένα ελικόπτερα, το συγκεκριμένο πλήρωμα. Αυτό τουλάχιστον εκτελούσε δηλαδή οι συγκεκριμένοι. Είχανε και πρέπει να σου πω πολύ μεγάλη εμπειρία από την άποψη ότι την έκανε αυτή τη δουλειά εδώ και 5 χρόνια. Βρισκόταν πάντα στο πλάι πιλότου και έκανε το συντονισμό. Τώρα όλα αυτά έχω την εντύπωση ότι ναι Βασίλη μου, ναι, πρέπει να ψαχτούν και θα ψαχτούν. Νομίζω ότι ήταν απλά σε αυτή τη χώρα, ξέρεις τι, το πολύ άσχημο είναι ότι πρώτα βάζουμε τα παπούτσια μας, μετά προσπαθούμε να βάλουμε τις κάλτσες. Δηλαδή θα συμβεί κάτι και μετά θα αρχίσουμε να ψαχνόμαστε όλοι μαζί. Άσε κιόλας που υπάρχουν και οι πέφτοσυννεφάκηδες. Πω, έγινε αυτό, Παναγία μου, πέφτουν από τα σύννεφα. Ενώ μέχρι εκείνη την ώρα μπορεί να γνωρίζουν, μάλλον εάν και εφόσον υφίσταται ατασταλία, σίγουρα κάποιοι τη γνωρίζουν και συνειδητά προχωράνε στο να λειτουργεί το πράγμα κάπου στο περίπου. Δεν ξέρω τι να σου πω, αλλά έχω την εντύπωση ότι όλα αυτά θα τεθούν στο μικροσκόπιο των αρχών. Γεια σου ρε Παύλο, ο Παύλος από τον Ντίζελντορφ. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά και να περνάτε καλά εκεί και με πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Ο Πέτρος μου έστειλε ένα μήνυμα και μου λέει το εξής. Μισό λεπτάκι λίγο για να το ανοίξω, διότι ξέρετε όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλη σημασία ασφαλώς, αλλά να, παρά λέει τις τελευταίες εξελίξεις και φεύγουμε κυρία Ψάλτη, παρά τις τελευταίες εξελίξεις με τις ανακοινώσεις Τραμπ και πτώσεις του βαρελιού πετρελαίου, εξακολουθούμε να πληρώνουμε 2,159 το λίτρο το πετρέλαιο. Στο Μαρκόπουλο η τιμή αυτή. Θα το συζητήσουμε αμέσως μετά. Έχει και άλλο μήνυμα, έχει και άλλο κομμάτι το μήνυμά σου Πέτρο. Θα το διαβάσω στον αέρα, θα πάμε σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων με την κυρία Ελένη Κατσαμπέκη και επανερχόμαστε.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απέργε.
2: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασική.

0: Και τσάντες από 5 ευρώ. Εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλκα. Μελέτη, κατασκευή και προώθηση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Χέλγα. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.
3: Συνεχίζονται στο μεταξύ οι αυτοψίες ειδικών κλιμακίων για την καταγραφή των καταστροφών στη Δυτική Αττική, όπου εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 130.000 στρέμματα. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπηρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Λέσβο και Χίο. Περισσότερα στο ενικός.gr. Βήματα πρόοδου στις συνομιλίες με την Τεχεράνη που μπορεί να οδηγήσουν ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούς, βλέπει η Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent. Σοκ προκαλεί αποκάλυψη στον Μιστρά Λακωνίας ότι 55χρονος κρατούσε τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφθής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Απολογείται σήμερα ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Αρχίζει σήμερα και λίγη στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών για το νέο σχολικό έτος. Τουλάχιστον 15 νεκροί και 27 τραυματίες είναι ο απολογισμός νέων ρωσικών πληγμάτων στο Κίεβο. Στην περιφέρεια της Τούλα, στη Ρωσία, αποθήκη εταιρείας ηλεκτρονικού εμπορίου δέχθηκε ουκρανικά πυρά.
4: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
3: Ισόπαλος 0-0 ήρθε ο Ολυμπιακός με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στο Γεώργιος Καραϊσκάκη στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Σε άλλα παιχνίδια, Λεύσκη Σόφια Σκαϊρά Ταλμάτη 1-0, Ουνιόν Σεν Σιλουάς Μπόντο Κλίν 3-3 και Σπάρτα Πράγας Λιόν 2-1. Περισσότερα στο φίλαθλος.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Μεταχειρισμένα ανταλλακτικά σε τιμές που θα λατρέψει και το αμάξι σου. Ανδρέας Ζησιμόπουλος σε δύο σημεία στην Πάτρα. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 43 46 92.
5: Zero Computers. Υπογράφει την ηρεμία σου. Κορίνθου 4 και Αγία Σοφίας, Πάτρα.
2: Σήμερα.
3: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανέμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Καμένη λάμπα, μήλες πολλά, φλωράτος φως ξανά.
6: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικών.

0: για την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Και στο 211-200-8200 βρίσκεται την κυρία Ειρήνη Κούρτη. Λοιπόν, σήμερα το πρωί δώστε λίγο βάση και ελπίζω να έχει δυνατά το ραδιοφωνάκι του ο οδηγός ταξί που αναζητούμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 περίπου από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός, όπως μας ενημερώνει ο κύριος Χρήστος, άκουγε Real FM, εάν μπορείτε σας παρακαλώ πολύ, αγαπητέ φίλε, κάλεσε στο 211-200-8200 για να σας φέρουμε σε επαφή με τον κύριο Χρήστο προκειμένου να παραδοθεί στα χέρια του ο φάκελος, ο οποίος, επαναλαμβάνω, είναι με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Επαναλαμβάνω, σήμερα το πρωί στις 6.30 από περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά. Ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Και επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, μεταξύ μας όλοι οι οδηγοί ταξί ακούτε Real FM και αυτό είναι το σωστό, σας παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας στο 211-200-8200 για να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας. Και επειδή κάναμε την ανακοίνωση για το φίλο οδηγό ταξί, ο Πέτρος, επίσης ταξιτζής, μου λέει το εξής. Δεν είναι δυνατόν, 2,59 το λίτρο το πετρέλαιο στο Μαρκόπουλο. Και αναφέρει το εξής, ειδικά οι οδηγοί, οι ιδιοκτήτες ταξί που βρίσκονται σε πιο απομακρυσμένες περιοχές και πρέπει να κάνουν μεγαλύτερα δρομολόγια, ενώ σε μήκος χιλιομέτρων, τους πονάει το γεγονός. Ο Πέτρος μου λέει, έβαλα τα 2/3, λέει, των χρημάτων, τα ρίχνουμε στο δρόμο. Έβαλα, λέει, 132 ευρώ μόλις στο πρατήριο. Πράγμα που γίνεται πλέον κάθε περίπου 2 με 2,5 μέρες. Και αυτό πονάει. Πονάει την τσέπη. Τα ακούτε? Πρέπει να γίνουν και άλλες παρεμβάσεις. Και άλλες παρεμβάσεις. Ο Κουμπαράς έχει γύρω στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Δεν τα λέω εγώ. Τα έχει πει το Οικονομικό Επιτελείο. Τα έχει πει ο Πρωθυπουργός. Δόθηκαν και έγινε μια τελευταία παρέμβαση ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ. Τόσο κόστησε. Τόσο κόστησαν τα 10 λεπτά επιπλέον στο ντίζελ. Μείωση στο ντίζελ. Αλλά όταν έχουν πάρει την ανιούσα οι τιμές, αυτό δεν φαίνεται στην τσέπη του Πέτρου. Δεν φαίνεται στην τσέπη των ταξιτζίδων, των ελεύθερων επαγγελματιών. Δεν φαίνεται καθόλου. Και εδώ λοιπόν είναι ένα ζήτημα το ότι δεν φαίνεται. Θα πρέπει να ληφθούν άμεσα και γενναία μέτρα. Ελληνικούλη μου βάλες. Να βάλει να ακούσουμε μια τακούλα, να πω μερικά μηνυματάκια, να διαβάσω μερικά μηνυματάκια ακόμα.

Λοιπόν, ο Ιωάννης, ήρθαμε λέει διακοπές στην Ελλάδα, από ό,τι είχε διαπιστώσαμε ότι... Α, έκανε βραχυκύκλωμα το καλώδιο. Λοιπόν, δεν θα το διαβάσω γιατί έχει πολλά έτσι... πώς να το πω, προσωπικά στοιχεία το συγκεκριμένο. Να

0: ότι σε πάρα πολύ λίγο θα έχουμε την κυρία Γρατσία, όπως έχουμε συνεννοηθεί, για να περάσουμε λίγο και στην πολιτική μας κουβεντούλα και να δούμε τι γίνεται εκεί στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού, διότι έχουμε πάρα πολλές αυξήσεις. Έχουμε πάρα πολλές αποχωρήσεις. Αυξήσεις, μου γράφει ο Πάνος, άνω του 7% έχουμε στα μακροχρόνια ασφαλιστήρια υγείας. Λοιπόν, αναφέρεται σε μία σειρά συνεχή ακρίβεια σε βασικά αγαθά και υπηρεσίες. Η Αθήνα φαίνεται να μην άδειασε φέτος, καθώς πολλοί φαίνεται να, όπως δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να κάνουν διακοπές. Έρευνα της ΠΑΛΣ για το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών, μας τα είπε ο κύριος Χατζηθεοδοσίου. Το 52% των πολιτών ή δεν θα πάνε καθόλου διακοπές ή θα πάνε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Και όταν λέμε για πολύ μικρό χρονικό διάστημα, μιλάμε για μία εβδομάδα. Και μάλιστα οι περισσότεροι από αυτούς θα πάνε στην ιδιαίτερη πατρίδα τους. Καθάρισμα, σφουγγαρίστρα, διότι το σπίτι στο χωριό ήταν για πάρα πολύ καιρό κλειστό, έτσι για να αλλάξουν παραστάσεις. Αυτή είναι η κατάσταση. Δυστυχώς αυτή είναι η κατάσταση. Και το αναφέρει και ο Πάνος. Και το βλέπουμε κιόλας, να σας πω κάτι. Επειδή την άκουσα προηγουμένως την Ελένη την Κατσαμπέκη, στον Κηφισό παραδείγματος χάρη, υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα και αυτή την ώρα, το οποίο μποτιλιάρισμα ξεκινά από τη Δυραχείου και φτάνει μέχρι την Αχαρνών. Μποτιλιάρισμα. Ένα απέραντο πάρκινγκ δηλαδή το συγκεκριμένο σημείο. Και ταλαιπωρείται ο κόσμος για να πάει στη δουλειά του. Θέλετε να σας πω και άλλα σημεία, στα οποία εντάξει πρέπει να κάνετε πάρα πολύ υπομονή. Είναι πολύ καλή η κατάσταση, είναι σαφώς καλύτερη η κατάσταση λόγω της ώρας στη Λεωφόρο Αθηνών από την πλευρά του Χαϊδαρίου, καθώς υπάρχει ένα μποτιλιάρισμα μικρού μήκους τηρουμένων των αναλογιών, το οποίο φτάνει από, είναι μετά τον οικισμό εκεί που είναι και το που είναι και ο ιερός ναός της ο ιερός ναός είπα, είναι ο ναός της Αφροδίτης και φτάνει μέχρι το σχιστό. Είναι λοιπόν λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με την εικόνα την οποία εμείς τουλάχιστον έχουμε στις πιο πρωινές ώρες. Λοιπόν, δεν θα χρονοτριβήσω περισσότερο, θα σας πω μετά και περιμετρικά της πλατείας Συντάγματος. Καλά είναι τα πράγματα, τουλάχιστον σύμφωνα με το χάρτη. Πάμε να συναντήσουμε την κυρία Μαρία Γρατσία και την ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Καλή σας ημέρα, τι κάνετε?
1: Καλή σας ημέρα και από μένα και ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς σας ευχαριστούμε για την αποδοχή και πραγματικά θα ήθελα να είναι τελείως διαφορετική η ατζέντα, να συζητήσουμε λίγο και για τις προτάσεις του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία και γενικότερα εν όψη των εθνικών εκλογών, όποτε αυτές και αν γίνουν. Αλλά θα μου επιτρέψετε, κυρία Γρατσία, να ξεκινήσω με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο κόμμα σας το τελευταίο χρονικό διάστημα. Πολλές αποχωρήσεις βασικών στελεχών του κόμματος, όπου αποχωρούν και με αιχμές εναντίον της κυρίας Καρισιανού και παίρνει και εσάς μπάλα, τουλάχιστον βλέποντας και διαβάζοντας τις διάφορες αναρτήσεις και ανακοινώσεις. Γιατί αυτό, τι πηγαίνει λάθος εκεί?
1: Θα μου επιτρέψετε και εμένα να μην συμφωνήσω καθόλου μαζί σας.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, σίγουρα ένα νεοσύστατο κίνημα διαμορφώνεται στην εξέλιξή του και βέβαια είναι παρθομολογούμενο το κίνημα της Ελπίδας για Δημοκρατία έχει πραγματικά βάλετε πανταχώθεν συμπεριλαμβανομένο μέσα σε αυτό το πόλεμο, γιατί είναι για μένα γεγονός, δεν είναι αξιολογική κρίση ότι βάλετε πραγματικά και από τα μέσα ενημέρωσης και από ανθρώπους οι οποίοι προσπαθούν να αναδείξουν ή να διωγγώσουν καταστάσεις χωρίς βάσεις και χωρίς να λαμβάνουμε, αξιότιμη κύριε Παπαδάκη, ουσιαστική κριτική στις θέσεις μας. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ένα κίνημα θα πρέπει να εξετάζει ο πολίτης αν τον πρεσβεύει, αν μπορεί να τον αντιπροσωπεύσει, αν μπορεί να εκπληρώσει επάξια τα καθήκοντά του με βάση τις θέσεις, τις δημόσιες τοποθετήσεις και με βάση τον αγώνα του. Αυτό το λοιπόν το οποίο θα ανέμενα και θα το αναζητούσα κιόλας, ναι, είναι μια κριτική με δημόσιο λόγο πάνω στις θέσεις και πάνω στα κίνητρα και στην παρησία, το θάρρος το οποίο επιδεικνύει το κίνημα Ελπίδα για τη Δημοκρατία για την διεκδίκηση των δικαίων των πολιτών. Και βέβαια με ένα βαρχίδα το άρθρο 86 του Συντάγματος, για το οποίο το κίνημά μας είναι το μόνο το οποίο λέει ότι θα πρέπει να καταργηθεί, έτσι ώστε να ζούμε σε μια χώρα που η πολιτική θα είναι υπόλογη απέναντι στον νόμο, θα είναι υπεύθυνη για τις πράξεις και τις παραλήψεις τους. Δεν θα υπάρχει ένα, θα μου συγχωρέσετε, δεν το λέω προκειμένου ουσιαστικά να περιγράψω την κατάσταση. Δεν θα υπάρχει ένα πλυντήριο ποινικών ευθυνών μέσα από τη χρήση του άρθρου 86 του συντάγματος, έτσι ώστε οι πολιτικοί να μην ερευνώνται ποινικώς και να μην διώκονται και άρα να μην τιμωρούνται, άρα να είναι υπόλογοι απέναντι στον νόμο όπως είμαστε εγώ και εσείς και όλοι οι πολίτες. Επίσης, το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία έχει αναπτύξει ιδιαίτερα σημαντική δράση στο ζήτημα των τριγωνικών συναλλαγών μεταξύ τραπεζών, servicers και funds. Έχει πει δημοσίως και με την πρόσφατη εκδήλωση εντός του μηνός Ιουλίου θέσεις και έχει αποκαλύψει πράγματα τα οποία είναι πραγματικά τραύματα για το κράτος δικαίου, τα οποία θα έπρεπε να έχουν συγκλονίσει και τα μέσα ενημέρωσης έτσι ώστε να τα αναδείξουν, να γίνει δημοσιογραφικό ρεπορτάζ και αυτά να αποτελούν τρέχουσα επικαιρότητα. Και τώρα έρχομαι στο ερώτημά μας. Ναι. Γιατί να ασχολούμαστε με όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία πλήττουν την καθημερινότητα του πολίτη, ασχολούμαστε με την αποχώρηση ή ουδήποτε προσώπου, λες και το κίνημα είναι προσωποκεντρικό και θα πρέπει ουσιαστικά να εστιάζουμε στο πρόσωπο και όχι στο κίνημα και τις δράσεις και τις θέσεις του.
0: Ναι, κυρία Γρασία, καταλαβαίνετε σας. Ναι, ολοκληρώστε. Ναι, παρακαλώ, θέλω να ολοκληρώσετε.
1: Ο κύριος Σαβιαρινός, ο οποίος είναι καταξιωμένος και ικανότατος συνάδελφός σας, δημοσιογράφος, ουσιαστικά επέδειξε μία στάση η οποία αποκλίνει από αυτά τα οποία είχε δηλώσει επανειλημμένος και ανεπιφύλακτη η κυρία Καρισιανού και ουσιαστικά ήταν βασικές αρχές του κινήματος σχετικά με τον αποκλεισμό συνεργασιών με άλλα κόμματα. Και πολλό δε μάλλον εγώ θα εστιάσω στις τελευταίες δηλώσεις, όπου ενώ είχαμε κανονικά συνεδρίαση του Πολιτικού Συμβουλίου στην οποία συμμετείχε κτλ., όλοι μείναμε την επόμενη μέρα άναυδη με δημόσιες δηλώσεις μέλου Συμβουλίου, όπου μιλούσε γενικώς για ύποπτους συμβουλάτορες, γενικώς και ορίστος. Είσαστε εμπειρότατος δημοσιογράφος κι εσείς. Αντιλαμβάνεστε ότι ένας εξίσου έμπειρος και ικανός δημοσιογράφος δεν μπορεί να τοποθετείται για το κίνημα στο οποίο συμμετέχει με γενικές και αόριστες εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά ρίχνουν λάσπη, χωρίς μάλιστα να αναφέρει γεγονότα. Αυτό αντιλαμβάνεστε ότι είναι ζήτημα το οποίο το αντιλαμβάνεται οποιοδήποτε και σε νομικό επίπεδο και σε πρακτικό επίπεδο και σε ηθικό επίπεδο.
0: Αντιλαμβάνεστε όμως επίσης και εσείς, επειδή αναφερθήκατε και στα μέσα, τον κύριο Αυγερινό ως εκπρόσωπο του κινήματος μας τον συστήσατε εσείς.
1: Δεν είχε οριστεί ο κύριος Αυγερινός ως εκπρόσωπος του κινήματος.
0: Δεν ήταν εκπρόσωπος.
1: Εκπρόσωπος του κινήματος, επειδή υπάρχει ιδρυτική διακήρυξη, υπάρχει χορηγηθής εξοδότηση, κανονικά από τα 600 ιδρυτικά μέλη, γιατί το κίνημα Ελπίδα για Δημοκρατία δεν ανήκει στον κανόνα που όλοι είναι ωριακά λίγο παραπάνω από τα 220 μέλη. Ήδη στις ελάχιστες ημέρες συγκεντρωθήκαν 600 υπογραφές, δηλαδή ο τριπλάσιος αριθμός από τον απαιτούμενο εκ του νόμου. Αλλά πέραν αυτού η εξοδότηση έχει δοθεί προς την κυρία Καρισιανού. Η πρόεδρος του κινήματος είναι η κυρία Καρισιανού.
0: Τώρα, ναι, δεν είπα εγώ για τον κύριο Αυγερινό ότι είναι ο πρόεδρος, αλλά εκπρόσωπος τύπου. Δεν τον είχατε ορίσει υπεύθυνο για τον τύπο τον κύριο Αυγερινό.
1: Δεν υπάρχει καμία. Ο κύριος Αυγερινός, όπως και εγώ και άλλα στελέχη, μιλούσαν για λογαριασμό του κινήματος με βάση, και θα έπρεπε να μιλάνε, και αυτό είναι το σωστό, με βάση τις θέσεις του κινήματος.
0: Φαντάζομαι ότι αυτά όμως τα είχατε συζητήσει πριν. Αλλά δεν είναι το θέμα. Αυτό
1: θα πρέπει να το ρωτήσετε τον κύριο Αυγερινό. Γιατί
0: άρα δηλαδή άλλαξε γραμμή ο κύριος Αυγερινός.
1: Δεν άλλαξε καμία γραμμή πάντως το κίνημα και η κυρία Καρισιανού και δει σε ένα τόσο βασικό θέμα, το οποίο είναι πραγματικά διαπραγμάτευτο για την κυρία Καρισιανού. Υπάρχουν πάρα πολλές δημόσιες τοποθετήσεις της. Μπορείτε να ανατρέξετε σε αυτές με ευχερός.
0: Ναι.
1: Γιατί η κυρία Καρισιανού έχει δηλώσει ότι αποκλείονται οι συνεργασίες. Λοιπόν, αλλά αυτά υπήρξαν τουλάχιστον τρεις τοποθετήσεις του κυρία Αυγερινού, οι οποίες ουσιαστικά απέκλειναν από αυτή την απόλυτη θέση, η οποία όμως είναι και βασική Με την έννοια του ότι το πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει, το υφιστάμενο πολιτικό σύστημα μας έχει φέρει εδώ που είμαστε τώρα.
0: Δεν τον παραπέμψατε όμως. Έφυγε ο κύριος Αυγερινός με αιχμές εναντίον της ηγεσίας, ένα το κρατούμενο. Ακολούθησαν όμως κι άλλοι.
1: Δεν υπήρξε καμία αιχμή. Για μένα είμαι νομικός. Εγώ θέλω να ακούω γεγονότα συγκεκριμένα.
0: Μα κυρία Γρατσία μου, δεν μιλάμε νομικά. Μιλάμε πολιτικά και μιλάμε πολιτικά, με την εικόνα την οποία βγαίνει προς τα έξω.
1: Πολιτικά όμως και πάλι και πολιτικά, δηλαδή η πολιτική είναι τόσο ρηχή ώστε να μπορεί να στηρίζεται σε γενικούς και αόριστους χαρακτηρισμούς χωρίς να υπάρχουν επιχειρήματα και γεγονότα. Αν αυτό είναι η πολιτική, θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι εμένα δεν με καλύπτει με βάση την κριτική μου σκέψη. Θα ήθελα συγκεκριμένες τοποθετήσεις με υπευθυνότητα, με σοβαρότητα, έτσι ώστε να το συζητήσω πολύ ευχαρίστως και να τοποθετηθώ επ' αυτό.
0: Ωραία. Για να μην πάρουμε τις αποχωρήσεις.
1: Δεν μπορώ να τοποθετηθώ.
0: Για να μην πάρουμε λοιπόν τις αποχωρήσεις μία προς μία, όπως και να το κάνουμε.
1: Δεν
0: το...
1: είναι μία προς μία. Δεν καταλαβαίνω γιατί τα μέσα ενημέρωσης διωγγώνουν τις συγκεκριμένες, τις μεμονωμένες αποχωρήσεις. Πολλό δε μάλλον που το τοποθετήθηκα και χτες στον Αντένα που μίλησα διεξοδικά για το ζήτημα. Υπάρχουν ενδείξεις και υπάρχουν στοιχεία από τα οποία αποδεικνύεται ότι υπήρχε μία, πώς να το πω, αμέσως μετά την αποχώρηση, όχι αποχώρηση, τη δημόσια δήλωση, τη γενική και αόριστη του κυρίου Αυγερινού, απευθείας κάποιες ομάδες άλλαξαν το προφίλ της, την εικόνα του προφίλ της. Οπότε θα μου επιτρέψετε να έχουμε όλοι λίγο αναμονή προκειμένου να ερευνήσουμε ακριβώς τι ισχύει και να επανέλθουμε για το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο ζήτημα.
0: Αφήνετε να εννοηθεί. Μισό λεπτό, κυρία Γκατσία.
1: Δεν αφήνω να εννοηθεί.
0: Ήταν συντονισμένο όλο αυτό εναντίον σας.
1: Δεν αφήνω. Εγώ λέω, λέω και οφείλω να το πω για να ενημερώσω όπως ενημερώνετε πάντα έγκυρα το κοινό σας, λέω τα γεγονότα. Λοιπόν, λίγο μετά την αλλαγή της εικόνας του προφίλ του κυρίου Αυγερινού, που ουσιαστικά ήταν ένα βανάκι πολύχρωμο με λουλούδια και όλα τα σχετικά, απευθείας λίγο μετά σειρά ομάδων όπου ουσιαστικά φερόντουσαν, είχαν χρησιμοποιήσει το όνομα της κυρίας Καριστιανού συντονισμένα στα social, άλλαξαν την εικόνα του προφίλ. Αυτό είναι ένα γεγονός. Δεν έχει σημασία τι λέει η κυρία Γρατσία ή ο κύριος Παδάκης. Είναι ένα γεγονός. Σε συνδυασμό με άλλα στοιχεία, αυτά λοιπόν ερευνώνται για να συνθέσουν την εικόνα. Γιατί φαντάζομαι ότι αυτό που θέλετε να γίνει είναι να ενημερωθεί έγκυρα το κοινό σας για το τι ισχύει. Όχι για το τι εκτιμώ εγώ. Η δική μου άποψη δεν έχει και πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Έχουν σημασία τα γεγονότα και τι προκύπτει αντικειμενικά εξ αυτών.
0: Είσαστε ένα κίνημα που σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα, σε λίγους μήνες, σύμφωνα με την τοποθέτηση του Πρωθυπουργού, δηλαδή την άνοιξη του 2027, θα διεκδικήσετε την ψήφο του ελληνικού λαού. Όπως λοιπόν κάποια πράγματα τα οποία γίνονται και σε άλλα κόμματα, ο δημοσιογράφος είναι υποχρεωμένος να τα αναδείξει. Το ίδιο κάνουμε και με το δικό σας κόμμα.
1: Ναι, κύριε Παπαδάκη.
0: Να σας το αντιστρέψω. Εάν σε κάποιο άλλο, σε κάποιο άλλο κόμμα από αυτά τα οποία επίσης θα διεκδικήσουν την ψήφο του ελληνικού λαού και ενδεχομένως μία ψήφος που πηγαίνει σε εκείνο το κόμμα αφαιρείται από το δικό σας.
1: Σωστά.
0: Είχε αυτή την εικόνα την οποία δείχνετε εσείς. Δηλαδή, εγώ θα το ξαναπώ, διαφωνείτε με την φράση, αλλά δεν μπορώ να βρω διαφορετική φράση. Βλέπατε αποχωρήσεις λοιπόν στελεχών από ένα οποιοδήποτε κόμμα. Αυτό δεν θα ήταν αντικείμενο συζήτησης και για εσάς. Πόσο δε μάλλον για εμάς τους δημοσιογράφους, το καταλαβαίνετε. Μιλάμε για την κυρία και μιλάμε και για πρόσωπα, αν μου επιτρέπετε, τα οποία ήταν στη βιτρίνα του κόμματος, όπως η κυρία Μουτσάτσου, η κυρία Ιωαννίδου. Ονόματα τα οποία έχουν και μία αλφα επωνυμία, είναι γνωστά, έχουν δημόσιο πρόσωπο και μας τα φέρατε εσείς στην πολιτική ζωή του τόπου.
1: Κύριε Παπαδάκη, αν ολοκληρώσετε θα σας
0: παρακαλώ,
1: πω
0: εξής. Ναι.
1: Αυτό το οποίο είναι βεβαίως θα πρέπει να αναδεικνύονται γεγονότα τα οποία είναι σημαντικά για το κοινό, αλλά πραγματικά πρέπει να υπάρχει μία ιεράρχηση την οποία υπαγορεύει κοινή λογική. Δεν είναι δυνατόν να μπαίνουμε σε ένα επίπεδο, δεν θα το χαρακτηρίσω τι επίπεδο είναι, να εξετάζουμε ποιος μπήκε και ποιος βγήκε. Και στο ποιος βγήκε θα μου επιτρέψετε να επιμείνω, γιατί δεν έχω δει κανένα μέσο ενημέρωσης να έχει ρωτήσει πόσες χιλιάδες εγγραφές έχετε, πόσα μέλη έχετε, πόσοι εισραίουν, όλοι απασχολούνται αν μεμονωμένα πρόσωπα εξέλθουν. Πολλό δε μάλλον που επαναλαμβάνω υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα που συνθέτουν την εικόνα και θα ανέμενα από τα μέσα ενημέρωσης να τα εντοπίζουν αυτά τα γεγονότα πριν τα εντοπίσω εγώ ή το κίνημα. Λέω λοιπόν το εξής, ότι ένα αντικειμενικό μέσο ενημέρωσης, το οποίο οφείλει αμερόληπτα και με πληρότητα να ενημερώνει το κοινό του, θα πρέπει να εξετάζει όχι μόνο όσους εξέρχονται, αλλά και όσους εισέρχονται. Και κυρίως να βάλει μία, κατά τη γνώμη μου, με όλο το σεβασμό.
0: Γιατί μας είπατε ονόματα, κυρία Γρατσία, και δεν τα βγάλαμε στον αέρα.
1: Δεν μπορώ να βγάλω ονόματα.
0: Α, γιατί τότε λοιπόν
1: μπορώ να βγάλω όμως ποσοτικά και αριθμητικά μεγέθη. Το
0: μας τα δώσατε και δεν αναδείξαμε.
1: Δεν το λέω για εσάς.
0: Όχι, εγώ μιλάω γενικά. Είμαι σίγουρος ότι και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αν είχαν αυτά τα στοιχεία στα χέρια τους, πιστέψτε με ότι θα τα έβγαζαν.
1: Αξιότιμε κύριε Παπαντάκη, δεν βλέπω κριτική στην ουσία και τον πυρήνα του θέματος. Θέσεις και δράση. Αυτό εκεί δεν βλέπω καμία κριτική και βλέπω στα τριγύρω. Αυτό είναι το ζήτημα. Τώρα, αν θέλετε να εξετάζουμε μεμονωμένα πρόσωπα γιατί εξήλθαν, και με τον τρόπο που εξήλθαν, τον οποίο οι πολίτες είναι πάρα πολύ ευφυείς και έχουν κριτική σκέψη και αντιλαμβάνονται. Ο τρόπος, γιατί ουσιαστικά από λόγια μπορεί να λέμε πάρα πολλά, αλλά οι πράξεις είναι αυτές οι οποίες αναδεικνύουν τα κινητρά μας.
0: Ωραία.
1: Ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφερόμαστε.
0: Θα ανανεώσουμε λοιπόν το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα για να μιλήσουμε για τις θέσεις του κινήματός σας και όλα όσα, θέλετε να αναδείξετε σε αυτά τα οποία συμβαίνουν στην πολιτική ζωή του τόπου και στην ελληνική κοινωνία.
1: Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Και από εκεί, όχι, δεν είναι η υποχρέωσή μας. Απλά,
1: το ξέρω και πραγματικά θα μας δώσετε χαρά προκειμένου να μοιραστούμε με τους πολίτες το όραμα, αυτό το οποίο θέλουμε να φέρουμε στη χώρα, έτσι ώστε να έχουν μία πλήρη εικόνα για τα ουσιώδη, γιατί αυτά είναι τα ουσιώδη, και να αποφασίσουν αν θέλουν να μας ακολουθήσουν ή όχι.
0: Είναι ανοιχτά τα μικρόφωνα του Real FM και εδώ σε αυτή την εκπομπή και για εσάς και ασφαλώς για την κυρία Καρισιανού. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Θερμά. Καλή συνέχεια στην εκπομπή.
0: Να είστε καλά, καλή. Αντένα Πάτρας 105,3. Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
4: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριο Στόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούριας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
4: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
5: Καφές, το γλυκό, το παγωτό. Στην Πάτρα απολαμβάνονται σε 9 σημεία, αλλά έχουν μόνο ένα όνομα. Αχαϊκό Χωριάτικο. Ένα όνομα, όλη η απόλαυση.
6: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
1: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άμεσα μέτρα στήριξης και αποζημιώσεις σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζονται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στις 11 το πρωί. Σε επιφυλακή υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων βρίσκονται οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Απολογεί το 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία Βρετανίδας, εις ορός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Αρχίζει σήμερα και λήγει στις 10 Αυγούστου η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για το μόνιμο διορισμό 5.486 εκπαιδευτικών.
2: Αντένα.
3: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
4: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: 210-3463-314.
1: Δείτε μας και στο Κούσκου.
2: Αυτό το καλοκαίρι ο Real FM έρχεται διακοπές μαζί σας. Ακούστε μας από τον Αντένα της Πάτρας στους 105,3. Και αυτό το καλοκαίρι διακοπές με τον Real FM.

0: Έχουμε και άλλα θεματάκια. Εδώ είμαστε. Είμαστε 34 λεπτά μετά τις 9 η ώρα το πρωί. Η κυρία Μαρία Ψάλτη είναι απέναντί μου, εδώ σε ρύθμιση των ήχων. Η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο 211-200-8200. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Να επαναλάβω λίγο την ανακοίνωση, έτσι μήπως για να μας ακούσει ο ταξιτζής που ψάχνουμε. Σήμερα το πρωί στις 6.30 λοιπόν περίπου, από την περιοχή Ζωγράφου στην οδό Παπάγου προς το νοσοκομείο Γεννηματά, ξεχάστηκε στο πίσω κάθισμα του ταξί ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που σήμερα χειρουργείται. Επειδή ο οδηγός άκουγε Real FM, ελπίζουμε να εξακολουθεί να βρίσκεται μέσα στο όχημά του, στο επαγγελματικό του όχημα ο άνθρωπος, για να μπορέσει να μας βοηθήσει και να βοηθήσουμε τον συνάνθρωπό μας, τον κύριο Χρήστο. Μεταξύ σας που μιλάτε κιόλας οι ταξιτζίδες και ξέρετε πάνω κάτω, κοιτάξτε να το επικοινωνήσετε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, και με τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να βρεθεί αυτός ο φάκελος. Επαναλαμβάνω, είναι ένας φάκελος με ιατρικό ιστορικό ασθενή που χειρουργείται σήμερα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό νότια της Ιεράπετρας, 37 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας. Λέμβος με 45 αλλοδαπούς εντοπίστηκε στη θάλασσα από ένα αέριο μέσο της δύναμης Frontex. Υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης, οι επιβαίνοντες περισενελέγησαν από πλωτό σκάφος του λιμενικού σώματος. Η ελληνική ακτοφυλακή κάνει δουλίτσα. Και μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Είπαμε, το μεταναστευτικό είναι το μεγάλο ζήτημα που απασχολεί την Ευρώπη για ακόμη μία φορά. Για ακόμη μία φορά την απασχολεί την Ευρώπη. Διονύση, δεν πειράζει. Και μάλιστα ακριβώς επειδή από την πρώτη κιόλας ερώτηση όσον αφορά στο κομμάτι της κατάστασης, δεν χρειάστηκε να πω κάτι παραπάνω ή το... Αντιλαμβάνομαι τις δυσκολίες που μπορεί να υπάρχουν σε μια τέτοια κατάσταση που διαδραματίζεται μέσα σε ένα κόμμα, κίνημα και πάει λέγοντας. Εδώ τέτοιες καταστάσεις δεν μπορούν να τις διαχειριστούν και πολύ πιο έμπειροι πολιτικά άνθρωποι, και φτάνουμε στο σημείο να μιλάμε μεγάλα κόμματα με εμπειρία δεκαετιών, 50 χρόνων, να μιλάμε για εσωστρέφεια. Όταν παραδείγματος χάρη κάνουν κάποιοι δηλώσεις ή οτιδήποτε, υπάρχουν ανεξαρτητοποιήσεις, αλλά πρέπει, θα το δούμε, θα το ξαναδούμε αυτό το θέμα, να δούμε πού θα καταλήξει σε κάθε περίπτωση. Έχω επίσης να σας πω το εξής, ότι με ένα λεπτό, ο 55χρονος ο οποίος συνελήφθη, που απέκρυπτε για σχεδόν 2,5 χρόνια το θάνατο του πατέρα του, πρέπει να σας πω ότι στις αρχές αυτό το οποίο είπε είναι ότι το παραδέχθηκε ότι χρειαζόταν τα χρήματα, τα προβλήματα τα οποία αντιμετώπιζε η οικογένεια και όλα τα σχετικά, και μάλιστα άρχισαν οι γείτονες. Αυτό μου κάνει εντύπωση, ειδικά στα χωριά, ειδικά τώρα, εάν πάτε, αν έχετε περάσει από το Μιστρά, καταλαβαίνετε τι εννοώ. Είναι στη φάση τίνος είσαι εσύ, ρε παιδί μου. Οι πάντες γνωρίζονται μεταξύ τους. Γνωρίζει ο ένας τη ρουτίνα του άλλου. Και μεγάλο χρονικό διάστημα πέρασε, πρέπει να σας πω. Θα δούμε και ποιο θα είναι και την ιστορία την οποία έχει πει ο συγκεκριμένος για τον πατέρα του. Ο Κυριάκος. Την καλημέρα μου, να είσαι καλά. Θα διαβάζω τα ονόματά σας από εκεί που στέλνετε το μήνυμά σας. Κάποια μηνύματα θα τα διαβάζω, εφόσον είναι σχετικά και με τη θεματολογία. Ο Σοκράτης, το προνόμιο του να είσαι Έλληνας έγκυται στο ότι φτιάχνει σπίτι σε δασική έκταση. Το νομιμοποιεί και αν του καεί, έρχεται η κυβέρνηση και τον πληρώνει να το ξαναφτιάξει με λεφτά του λαού. Άκουσα με, ένα Σοκράτη. Το βασικό είναι να μην γίνει η νομιμοποίηση. Από τη στιγμή που γίνεται και το κράτος το δέχεται, το αποδέχεται, με συγχωρείς πάρα πολύ, ναι, μετά οφείλει και να το προστατεύει και οφείλει και να το αποζημιώσει. Οφείλει και να το αποζημιώσει. Διότι είναι αυτό το οποίο φωνάζουμε κάθε φορά. Ποιος έδωσε ρε παιδιά την άδεια? Δεν είδατε τα ρεπορτάζ με τις πολεοδομίες τι γίνεται? Ποιος έδωσε την άδεια για να χτιστεί εκεί? Ποιος έδωσε την άδεια για να λειτουργήσει το τάδε ή το δίνα εργοστάσιο, η τάδε ή η δίνα επιχείρηση? Ποιος έδωσε την άδεια για να γίνει, για να γίνουν έργα? Και ποιος έλεγξε αν τα έργα γίνονται σωστά? Δείτε ας πούμε την πολυκατοικία. Πολλά πράγματα. Πολλά πράγματα τα οποία πρέπει σε αυτή τη χώρα να τα συζητάμε ξανά και ξανά. Ο Σάββας έστειλε την καλημέρα του. Να είσαι καλά. Ο Βάιος, καλημέρα Λάκωνα, με υγεία και ειρήνη σε όλο τον Ντουνιά. Τελικά ναι, δεν ξέρω γιατί το λες αυτό. Α, αναφέρεσαι στο μεταναστευτικό και στις εικόνες που είδαμε στην Ισπανία και σε Θέουτα. Τα φωνάζανε κάποιοι, τα έλεγαν. Κοιμόταν και σε αυτό το ζήτημα η Ευρώπη. Καλημέρα Άντριου, δεν μπορώ να δω τι μήνυμα έχει στείλει. Κάτι link βλέπω, θα προσπαθήσω να τα δω. Μάλλον όχι, θα προσπαθήσω, θα το δω το link μετά το τέλος της εκπομπής. Ο Γιώργος μου λέει, ο Έλληνας όταν βλέπει τον εαυτό του στον καθρέφτη βλέπει ή τον Μεγαλέξανδρο ή τον Κολοκοτρώνη, ποτέ όμως τον Καραγκιόζη. Ήταν πολύ φιλότιμος ο Καραγκιόζης. Πάρα πολύ φιλότιμος. Αυτή η φιγούρα του θεάτρου σκιών μέσα σε όλα έδειχνε τη φιλοτιμία του, έδειχνε την ανθρωπιά του, έδειχνε πολλά πράγματα. Οπότε γενικότερα πρέπει να βλέπουμε και να αντικρίζουμε αυτό το οποίο αντικατοπτρίζει ο καθρέφτης και να είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε. Μόνο αν είμαστε ρεαλιστές με αυτό το οποίο βλέπουμε θα μπορέσουμε να ανοίξουμε την πόρτα του σπιτιού μας, να βγούμε στην κοινωνία και να είμαστε σωστοί άνθρωποι. Δεν χρειάζεται να βλέπουμε ούτε το Μεγαλέξανδρο, ούτε τον Κολοκοτρώνη, ούτε κανέναν άλλον. Πόσο δε μάλλον. Καλημέρα Ηλία μου. Να πω λέει και εγώ μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Ασφαλώς φίλε μου και να πεις μια καλημέρα από το Χονγκ Κονγκ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και να περνάτε όμορφα. Ο Βαγγέλης μου λέει το εξής από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα μου λέει, υβριδική επίθεση από τους εξαθλειωμένους. Τι ακριβώς απαιτούμε από την Ευρώπη δεν το καταλαβαίνω. Αλληλεγγύη στους κατατρεγμένους. Άσε που δεν επηρεάζει τη ζωή και την καθημερινότητα των πολιτών. Αυτό που σημαίνει είναι η εξουσία. Με τη βοήθεια κάποιων μέσων προσπαθεί να αποσπάσει την προσοχή των πολιτών από τα σημαντικά. Ναι, πήρε ο Μητσοτάκης τηλέφωνο το Σάνσεθ και του είπε τι? Άφησε τους να μπουν μέσα. Πρώτα απ' όλα, εσείς ειλικρινά, επειδή έχω βρεθεί στη Λέσβο το 2015, εκεί ήταν εξαθλειωμένοι. Αυτοί που ερχόντουσαν από την άλλη πλευρά ήταν κουρασμένοι, εξαθλειωμένοι. Δεν είχαν καμία απολύτως διάθεση για το οτιδήποτε. Είχαν παραδοθεί στο ό,τι έρθει. Στο ό,τι έρθει. Οικογένειες με τις οι άντρες να προσπαθούν να προστατεύσουν τις γυναίκες τους, τα παιδιά τους, να βρουν ένα κομμάτι ψωμί να φάνε. Αυτοί ήταν εξαθλειωμένοι. Εσείς αυτές οι εικόνες που είδατε στη Θέουτα, είδατε κάτι τέτοιο? Είδατε κάτι τέτοιο ειλικρινά? Γιατί με συγχωρείτε, εγώ αυτό το οποίο είδα ήταν νεαρά παιδιά. Νεαρά παιδιά, νεαρές ηλικίες, μέχρι 35 χρονών. Δεν τους είδα και τόσο εξαθλειωμένους ρε παιδιά. Αντιθέτως πανηγύριζαν, έκαναν, έραναν. Δεν υπήρχαν οικογένειες. Είναι τελείως διαφορετικό λοιπόν αυτό. Και νομίζω ότι κάπως έτσι πρέπει να το αντιμετωπίσει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Διαφημισούλες πρέπει να πάμε. Πρέπει να πάμε στο τελευταίο μας, μάλλον στο προτελευταίο μας διαφημιστικό διάλειμμα. Έχουμε το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα που θα σας αφήσουμε κιόλας και θα επανέλθουμε. Είναι πολλά τα μηνύματά σας. Θα συνεχίσω να τα διαβάζω για να φτάσουμε μέχρι το τέλος της εκπομπής. Σας ευχαριστώ πολύ. Πραγματικά σας ευχαριστώ. Κυρία Ψάλτη. Αντένα Πάτρας 105,3.
1: Το ξεχάσαμε.
2: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vitimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και εξένιασης.
5: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
6: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
7: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
9: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
8: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
9: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφουλιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
10: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
11: Η χώρα σε αναστάτωση. Γιατί?
12: Γιατί η Καριάτιδα του Γιώργου Καπουτζίδη βγαίνει σε καλοκαιρινή περιοδία. Μετά από δύο συνεχόμενες sold out σεζόν στην Αθήνα, η επιτυχημένη παράσταση ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Σκηνοθεσία Κατερίνα Μαυρογεώργη.
11: Με τους Ασημίνα Αναστασοπούλου, Στέλιο Ιακωβίδη, Στέλιο Ξανθουδάκη, Αγορίτσα Οικονόμου, Δρόσο Σκότη, Σταμάτη Φακορέλη, Μαρία Φιλίν. Καριάτιδα, 27 Αυγούστου.

Λοιπόν, είμαστε στα τελευταία λεπτά. Θέλω να διαβάσω μερικά από τα μηνυματάκια σας. Αλλά ρε παιδιά, ειλικρινά έπεσε τώρα το μάτι μου. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα, το ξέρεις Μαρία? Ε, το ξέρετε κι εσείς έξω. Το ούνα φάτσα, ούνα ράτσα. Είμαι με τους Ιταλούς. Ακούστε τι έκανε ένας τύπος, ένας Ιταλός. Έφτιαξε ένα θέατρο. Το έκανε τύπου αρχαίο ρωμαϊκό θέατρο και χρέωνε τους τουρίστες 40 ευρώ για να το επισκεφθούν και να το δουν. Το οποίο δεν ήταν βεβαίως αρχαίο. Έτσι, το έφτιαξε ο άνθρωπος με σύγχρονο, έτσι, το έκανε. Το πεπαλαίωσε, θα πήγε και θα σπάσε κιόλας κάποια πράγματα. Ακούστε τώρα τον τύπο. Τώρα θα μου πείτε, ναι, ελπίζω να μην δίνω ιδέες τώρα σε κανέναν. Ο Χριστός και η Παναγία. Λοιπόν, ο Παναγιώτης, δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο Μητσοτάκης. Να τον χαίρεστε, μας τα πρίξατε. Μάλιστα, ο Παναγιώτης από το αρχοντικό της Δυτικής Μάνης. Και Δυτική Μάνη και αυτό. Λοιπόν, να σε ενημερώσω ότι στις 11 η ώρα έχει διυπουργική σύσκεψη, λοιπόν, υπό τον Πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και το λέω έτσι ασφαλώς, διότι αισθανόμαστε πολύ καλύτερα που δεν έχουμε και χτυπάμε ξύλο ενεργά μέτωπα. Μας τα είπε ο κύριος Τσίγκας νωρίτερα, δεν χρειάζεται να επανέλθουμε σε αυτά. Αισθανόμαστε όμως πολύ πιο όμορφα που είναι έτσι η κατάσταση και μπορούμε να πειραζόμαστε λίγο. Ωστόσο η διυπουργική σύσκεψη έχει πολύ μεγάλη σημασία, διότι θα συζητήσουν και θα αποφασίσουν για τον τρόπο με τον οποίο θα γίνουν, θα δοθούν οι αποζημιώσεις. Έτσι, αντικείμενο της σύσκεψης είναι, της διυπουργικής, είναι οι αποζημιώσεις. Ήδη από Δευτέρα έχουν αρχίσει οι επιτόπιες επισκέψεις, γίνεται καταγραφή. Έχει δεσμευθεί δημόσια ο κύριος Κατσαφάδος, ο υφυπουργός κλιματικής κρίσης και πολιτικής προστασίας, αρμόδιος για θέματα αρρωγής, ότι μέσα σε τρεις μέρες, αυτή είναι η τρίτη μέρα, θα έχουν τελειώσει οι αυτοψίες, θα έχουν ολοκληρωθεί γενικότερα, θα έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή. Έχει αναλάβει ο κ. Κατσαφάδος τις επιτόπιες συσκέψεις με αυτοδιοικητικούς φορείς για την αντιμετώπιση των αναγκών που προκύπτουν. Είμαστε ήδη στην επόμενη μέρα αυτής της τεραστίων διαστάσεων καταστροφής. Και να σας πω επίσης ότι έχουμε ανανέωση του Κοπέρνικους. Τελευταία εκτίμηση από την υπηρεσία Κοπέρνικους, 144.243 στρέμματα. Σε Αττική και Βιωτία, η πληγήσα έκταση 144.000 στρέμματα 243. Δηλαδή, έχει καεί το 42% των δάσων της Αττικής, των δασών της Αττικής τα τελευταία 10 χρόνια, σύμφωνα με τον Κοπέρνικους. Ό,τι και να πούμε. Και για τους βρε Κωνσταντίνε μου, δηλαδή, εντάξει, εμ δεν ακούς, εμ και τι λες. Μας τα έδωσε το ρεπορτάζ αναλυτικότατα ο Θεοδόσης Οπάνου για το τι ακριβώς έγινε εκεί με το αιωλικό πάρκο, με τον τρόπο με τους δύο αγωγούς, πώς μετέφεραν την ηλεκτρική ενέργεια. Τα είπε ο Θεοδόσης. Κατερίνα μου, καλημέρα, καλή Τετάρτη, με υγεία και χαμόγελα, κύριε Παπαδάκη, να είστε καλά. Ναι, έτσι, θα πάμε μέχρι το τέλος. Καλά, δεν έχει μείνει και πολύ χρόνο. Πώς έχουμε κάνει, 5 λεπτό. Εκεί. Ο Γιώργος. Έχω ταξιδέψει πολλές φορές Βρυξέλλες για επαγγελματικούς λόγους. Αρκετές φορές μου έχει ζητηθεί στο αεροδρόμιο στις Βρυξέλλες ταξιδιωτικό έγγραφο. Αυτό το οποίο αναφέραμε και νωρίτερα με τον Βαγγέλη τον Αρετέο, τον ανταποκριτή μας. Ουσιαστικά πάνε σιγά σιγά να το επαναφέρουν αυτό τώρα, έτσι. Γίνεται σε μεμονωμένες έτσι περιόδους. Το κάνουν κάποιες χώρες χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Θα μπει και η βούλα, θα μπει και η σφραγίδα κάποια στιγμή. Ο Αντώνης. Εμένα δεν μου το βγάζεις από το μυαλό πως αυτό που έγινε σε Φέουτα είναι δάκτυλο των Ηνωμένων Πολιτειών. Καλά. Τώρα το τι μπορεί να υπάρχει πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Σημασία έχει ότι εμείς εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις Βρυξέλλες, τρεις λαλούν και δύο χορεύουν. Καλή σου μέρα, Νικόλαε, την αγάπη μου. Καλημέρα, Βάσια. Την αγάπη μου επίσης, θα διαβάσω λίγο όσα προλαβαίνω. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, γράφει η Ελένη. Στην Αττική το κόκκινο. Στην Αττική
Α, είμαστε στο κόκκινο και ο Δήμος Αθηναίων κλαδεύει τα δέντρα με 40 βαθμούς στο κουκάκι στην παιδική χαρά και μας αφήνει χωρίς σκιά μόνο με μπετόν και άσφαλτο. Α, ρίξτε λέει μία ματιά στην Νέα Πέρα μου. Α, τι γίνεται εκεί όσον αφορά σε εγκαταστάσεις. Θα το δω πρώτα και θα το αναφέρω μετά στον αέρα. Παρόλα τα αυτά, αν ισχύει αυτό το οποίο δεν αμφισβητώ την κυρία Ελένη, αλλά στο Δήμο Αθηναίων με 40 βαθμούς Κελσίου λέει στο κουκάκι στην παιδική χαρά κόβουν τα δέντρα, κλαδεύουν τα δέντρα. Θα συνομιλήσουμε με τον αντιδήμαρχο. Ο Άλκης, καλή σου μέρα Άλκη μου. Το κρατάω το μήνυμά σου, έχει πολύ ενδιαφέρον το μήνυμά σου, απλά είναι πολύ μεγάλο και δεν προλαβαίνω να το διαχειριστώ αυτή τη στιγμή. Καλημέρα σας, γράφει ο Ηλίας. Όσο υπάρχουν βενζινοπόλες που πηγαίνουν τα παιδιά τους σε ειδικά σχολεία. Εντάξει τώρα αυτό μας δηλαδή η τιμή της βενζίνης και του πετρελαίου κίνησης που μας έλεγε προηγουμένως ο Πέτρος ο ταξιτζής ότι έχει φτάσει 2,159 και αναγκάζεται να βάζει 132 ευρώ ανά 2-2,5 μέρες για να γεμίζει το επαγγελματικό του όχημα να κάνει δουλειά. Ευθύνεται σε αυτό, ευθύνεται το ότι μπορεί κάποιοι να στέλνουν τα παιδιά τους σε ιδιωτικά σχολεία. Δηλαδή αρχίζουμε να πηγαίνουμε σε άλλη πίστα παιδιά. Λίγο να το μαζέψουμε το πράγμα, λίγο να το μαζέψουμε. Γεια σου ρε Γιάννη, ο Γιάννης του ταξιτζής. Δεν έχει πάρει δεκάρα λέει στοιχείο. Η ξαδέρφη μου που κάηκε πέρυσι το σπίτι της στοιχείο. Γιάννη μου, θέλω να καλέσει το 211-200-8200 να έχουμε έναν τρόπο επικοινωνίας για να δούμε τι ακριβώς.

0: Εσείς θα τα κρίνετε. Εσείς θα τα κρίνετε στο τέλος ημέρας και όταν θα βρεθείτε μπροστά σε μια κάλπη. Όσο ήταν, λέει, με αυτά θα στελέχεις ότι χάσατε. Α, καλά. Σπυρό. Κάτι άλλο ακούς. Είσαι και συνονόματος. Ακούς κάτι άλλο. Ή, εν πάση περιπτώσει, να σας πω το εξής, συμβουλή, δεν είναι. Αν ακούς με τα μάτια και βλέπεις με τα αυτιά, υπάρχει θεματάκι. Το αντίθετο δουλεύει. Το δεν δουλεύει καθόλου. Γεια σου, Περικλή. Την αγάπη μου και την καλημέρα μου. Γεια σου, Γιώργο. Ναι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία όσον αφορά στα κόμματα με εμπειρία 50 ετών, ότι δεν έκαναν και την καλύτερη δυνατή δουλίτσα για να φτάσαμε, ας πούμε, μέχρι τη φάση των μνημονίων. Εδώ μπορούμε να ανοίξουμε πολύ μεγάλη κουβέντα, πάρα πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο Λεωνάρδος, καλημέρα Σπύρο, ενδιαφέρουσα εκπομπή έκανες και σήμερα, καλή συνέχεια, σε ευχαριστώ πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Ένα-δύο μηνυματάκια δεν μπορώ να τα διαβάσω ακόμα. Να διαβάσω τη κυρία Μαραγκίδου που βλέπω εδώ, τη Σόφη μας. Καλημέρα, Σπύρο μου. Σε ακούω από το πρωί και μας έχεις για όλα ενημερώσει. Αλλά αυτό το γεγονός με τον πατέρα στην κατάψυξη μας ξεπερνάει όλους. Παιδιά, όταν το διάβασα, νόμιζα ότι είναι σενάριο. Ήμουν έτοιμος να πάρω τηλέφωνο τη Μαρία, να πάρω τηλέφωνο τη γυναίκα μου, να τη πω: ξέρεις, σε εκείνη την πλατφόρμα υπάρχει καινούρια ταινία. Και μάλιστα έχει γυριστεί στο Μιστρά. Δηλαδή είναι φοβερό. Θα σας αφήσω. Θα σας αφήσω στην Αμαλία Κάτζου και τον Γρηγόρη Τιβάνη. Τον Γρηγόρη Τιβάνη και την Αμαλία Κάτζου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Στα δελτία ειδήσεων ασφαλώς και βεβαίως η κυρία Ελένη Κατσαμπέκη. Εμείς θα είμαστε αύριο εδώ στις 7 για να ξεκινήσουμε το κομμάτι της ενημέρωσης του αληθινού ραδιοφώνου. Επαναλαμβάνω, μείνετε εδώ. Μην χρειαστεί να πάρω απουσίες αύριο, θα έχουμε θεματάκια. Την αγάπη μου, να έχετε μια πάρα πολύ όμορφη μέρα σε ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν πάτε και με όποια παρέα διαλέξετε. Γεια χαρά!
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
2: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
4: Έξοδος 33.
2: Και στο relos.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
5: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodland Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodland Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodland Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
6: Konnichiwa.
7: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
8: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
7: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
8: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
7: Οπτικά ιατρού.
8: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
7: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
8: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26930-24690.
8: Οπτικά Ιατρού.
7: Ό,τι εμπιστεύεστε.
1: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
9: Η Ελένη Κατσαμπέκη.
3: το πλαίσιο άμεσης στήριξης και αποζημιώσεων σε επιρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις. Αποφασίζεται σε μία ώρα σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου.

0: κόσμου. Συνεχίζονται στο μεταξύ αυτοψίες ειδικών κλιμακίων για την καταγραφή των καταστροφών σε Δυτική Αττική και Βιωτία, όπου εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 140.000 στρέμματα. Σε επιφυλακή βρίσκονται πυροσβεστικές δυνάμεις υπό τον κίνδυνο νέων αναζωπυρώσεων. Περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. Ενώπιον του ανακριτή οδηγείται ο 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία Βρετανίδας, η σωρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών για να διευκρινιστούν τα αίτια και ο χρόνος θανάτου ηλικιωμένου στον Μιστρά Λακωνίας, τη σωρό του οποίου έκρυβε σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια ο γιος του, προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Ο συλληφτής φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη. Πρόοδος στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, που μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σήμερα σε συμφωνία για το άνοιγμα του στενού του Ορμούζ, βλέπει ο Ουάσιγκτον. Το Ιράν πάντως δηλώνει έτοιμο για νέα πολεμική σύγκρουση, αν οι διαπραγματεύσεις οδηγηθούν σε αδιέξοδο. Νέα πτώση κάτω από το όριο των 80 δολαρίων το βαρέλι, καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου Brent.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Την απόκτηση του 28χρονου μεσοεπιθετικού Λιβάη Γκαρσία ανακοίνωσε η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Δίνεται δανεικός από τη Σπάρτακ Μόσχας για ένα χρόνο με τους πράσινους να διατηρούν οψιόν αγοράς του για το ερχόμενο καλοκαίρι. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος, με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
5: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
4: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
5: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
4: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
5: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
4: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
5: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
6: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εδώ είμαστε στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο. 5 Αυγούστου, έχει αδειάσει, θα το πω τώρα σήμερα, δεν το έλεγα μέχρι χθες, η Αθήνα, πραγματικά. Και χθες που επέστρεφα από την εφημερίδα, από τη Λεωφόρο Συγκρού προς τα βόρεια, ήταν άδειος ο Κηφισός. Δεν το έχω ξαναζήσει αυτό, 7-7,5 ώρα να είναι άδειος ο Κηφισός.
7: Αυτά είναι τα καλά της Αθήνας.
6: Γρηγόρης Διβάνης βεβαίως. Και δίπλα μου και στο μικρόφωνο, και θα σας ενημερώσουμε για όλα τα θέματα της επικαιρότητας, που αν και 5 Αυγούστου δεν είναι λίγα. Φυσικά για τη φωτιά, την καταστροφική, τη φωνική αυτή πυρκαγιά στη Δυτική Αττική, που δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, αλλά οι κάτοικοι εκεί της περιοχής μετρούν τις πληγές τους. Θα τα πούμε όλα στη συνέχεια. Οι οποίοι είδαν μέσα σε πολύ λίγες ώρες να χάνουν τις περιουσίες τους, τους κόπους μιας ζωής. Πραγματικά ανατριχιάζεις από τις μαρτυρίες των ανθρώπων που έχασαν τα σπίτια τους και τις περιουσίες τους και που βρέθηκαν χωρίς τίποτα. Λοιπόν, το ένα θέμα είναι αυτό, γιατί υπάρχει και μια διευθυντική υπό τον Πρωθυπουργό, και θα δούμε τι θα συζητηθεί. Το άλλο μεγάλο θέμα θεωρώ αφορά πολύ κόσμο, ότι ανοίγουν στις 12 το μεσημέρι αιτήσεις για το Τουρισμός για Όλους. Έτσι, με βάση το άφημι, θα τα πούμε όλα και τα χρηστικά. Να πω ότι οι πρώτοι που μπορούν να κάνουν αίτηση, να μπουν στην πλατφόρμα και να κάνουν αίτηση, είναι όσοι το άφημι τους λήγει σε 1 και 2. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στη διάρκεια της εκπομπής.
7: Η Μαρία Ψάλτη στην κονσόλα της εκπομπής, το 211-200-8200 είναι η

0: Ντίνη Κούρτη απαντά στις κλήσεις σας και τα μηνύματά σας στο στούντιο papakia3lfm.gr.
1: Θα μιλήσουμε βεβαίως για την ακρίβεια, για τα καύσιμα. Έχουμε και καλεσμένο γι' αυτό. Σήμερα θα έχουμε και πολιτικούς από όλους. Θα προσπαθήσουμε να βάλουμε από όλους τους χώρους, σχεδόν όλους τους χώρους, όσοι μπορούμε να χωρέσει αυτή η εκπομπή. Γιατί υπάρχει και μια πολιτική αντιπαράθεση όσον αφορά τις πυρκαγιές, αν υπάρχουν ευθύνες της κυβέρνησης ή όχι. Είναι σκληρές οι ανακοινώσεις που έχουν βγει και υπάρχει πολιτική αντιπαράθεση. Θα τα συζητήσουμε όλα με τους πολιτικούς μας, που θα τους έχουμε το επόμενο τρίωρο, γιατί είμαστε τρίωροι, 10 με 1 το μεσημέρι.
0: Δεν ήταν όλες οι ανακοινώσεις πολύ σκληρές.
1: Εκτός του Ναού της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα, η ανάρτηση που ναι. Λέει ότι είναι. Έκανε την κριτική με έναν τρόπο.
0: Αλλά ήταν rebranded.
1: Ναι. Δεν ξέρω αν ήταν
0: rebranded. Δεν ήταν.
1: Ο κ. Τσίπρας νομίζω ότι έχει στο μυαλό του και ότι ο ίδιος όταν ήταν στην κυβέρνηση, εντάξει, έγινε αυτή η φωνική πυρκαγιά που δεν θα την ξεχάσουμε ποτέ στο μάτι. Άρα είναι πολύ προσεκτικός σε αυτά που γράφει και σε αυτά που λέει. Έχει δίκιο ο Γρηγόρης. Αυτό ήταν μια πιο ήπια ανακοίνωση, ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού. Λοιπόν, με έχει σοκάρει αυτό που έγινε στο Μιστρά. Πραγματικά με έχει σοκάρει. Έβαλε τον 55χρονος, αν λέω σωστά την ηλικία του, νομίζω ότι λέω. Έβαλε τον πατέρα του στον καταψύκτη, ο οποίος ο άνθρωπος. Τώρα πώς πέθανε, ο γιατροδικαστής, νομίζω, έτσι δεν είναι.
0: Ναι, είναι στον γιατροδικαστή τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Ισορρός. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ωστόσο ότι δεν οφείλεται σε εγκληματική ενέργεια. Δεν είναι το τελικό πόρισμα αυτό, αλλά αυτό δείχνουν τα αρχικά στοιχεία.
1: Ναι, ήταν έβαλε στον καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
0: Ναι, δεν είναι πρώτη φορά.
1: Δεν είναι, αλλά παιδί μου, κάθε φορά που έχεις ένα τέτοιο περιστατικό, σοκάρεσαι.
0: Είναι πολύ μακάβριο.
1: Είναι μακάβριο. Αυτό που λέει ο Γρηγόρης ακριβώς. Πραγματικά, πώς μπορείς να βάλεις τον άνθρωπό σου, τον πατέρα σου, τον συγγενή σου μέσα σε ένα καταψύκτη για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Δεν ξέρω, θα το δούμε και αυτό και θα δούμε και τις εξελίξεις. Βεβαίως, θα δούμε τι γίνεται. Φαίνεται, θα ξαναπώ, ότι υπάρχει και σύμφωνα με το Άξιος, το σχέδιο της συμφωνίας ΗΠΑ-Ιράν-ΟΜΑΝ για τα στενά του Ορμούζ. Να δούμε, υπάρχουν 5 βασικοί όροι, θα τα συζητήσουμε. Βεβαίως, με τον Τραμπ να προειδοποιεί ξανά το Ιράν, θα χτυπήσουμε πολύ άγρια αν δεν ανοίξουν πολύ σύντομα τα στενά του Ορμούζ.
0: Αλίμονο.
1: Το έχουμε ξανακούσει αυτές τις απειλές. Τις έχει εκτοξεύσει πάρα πολλές φορές ο Ντόναλντ Τραμπ. Το Ιράν δεν νομίζω ότι δρώνει το αυτί του. Όμως, ίσως αχνοφαίνεται κάποιο είδους συμφωνία.
0: Για μια ακόμη φορά.
1: Α, σωστά και αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά είναι τα βασικά. Έχω ξεχάσει, Γρηγόρη μου, κάτι από τα βασικά θέματα. Θα πούμε και για ακρίβεια, θα πούμε και. Γιατί υπάρχει. Ο Ιελκά έβγαλε μια έρευνα ότι έχει γυρίσει αρνητικό το καλάθι το σούπερ μάρκετ. Υπάρχουν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης που λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Υπάρχει και αυτή η συμφωνία για μειώσεις τιμών σε βασικά 550 κωδικοί, νομίζω είναι. 550 προϊόντα, θα τα δούμε.
0: Ναι, πόρημα προϊόντα.
1: 31 Αυγούστου θα ξεκινήσει, έτσι δεν είναι.
0: Αυτή η πρωτοβουλία θα δούμε πώς θα πάει.
1: Ακριβώς,
0: στην πράξη.
1: Θα τα δούμε και τις επόμενες ημέρες μέχρι την Παρασκευή θα έχουμε και στελέχη της αγοράς της συγκεκριμένης για να μας αξιολογήσουν όλη αυτή την πρωτοβουλία. Και αν όντως θα έχει αποτελέσματα, γιατί ο κόσμος είναι επιφυλακτικός, είναι πλούσια η επικαιρότητα, παρόλο που είναι, θα ξαναπώ, 5 Αυγούστου.

0: σε ό,τι αφορά το μέτωπο της πυρκαγιάς, αυτό ευτυχώς σήμερα δεν υπάρχει. Υπάρχουν μικρές εστίες, καπνογόνες εστίες, σημεία που καπνίζουν, τα οποία φυσικά προσπαθούν να ελέγξουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Σύμφωνα με την τελευταία εκτίμηση της υπηρεσίας Κοπέρνικους, είναι 144.000 τα στρέμματα που έχουν καεί. Φυσικά είναι μεγάλες οι καταστροφές και σε περιουσίες και σε περιβάλλον και σε επιχειρήσεις, υπάρχουν όλα αυτά και βρισκόμαστε στην διαδικασία της καταγραφής έτσι κι αλλιώς.
1: Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, εν μέσω όλων αυτών, ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκαλεί σε λίγη ώρα την Υπουργική για την αντιμετώπιση των συνεπειών από την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική. Τεχνικά κλιμάκια την ίδια στιγμή ξεκινούν αυτοψίες στο Πορτογερμενό για την καταγραφή των ζημιών σε περισσότερα από 100 κτίρια της περιοχής. Είναι πάνω από 100 τα κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές και έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η κυβέρνηση, από ό,τι λέγεται, σχεδιάζει την άμεση υλοποίηση αντιδιαβρωτικών έργων για την προστασία των πληγήσεων περιοχών και εκτάσεων από ενδεχόμενες μελλοντικές πλημμύρες. Προβλέπεται επίσης η παροχή κρατικής αρρωγής για την ανακατασκευή κτηρίων και την αποζημίωση των πληγιών των κατοίκων και των επιχειρήσεων. Θα τα δούμε όλα αυτά μέτρα μετά την Υπουργική ή εκτός αν μπει κάτι στην εισαγωγική τοποθέτηση.

0: Πρωθυπουργός και εξετάζεται επίσης η καθιέρωση ειδικού προγράμματος τουριστικής ενίσχυσης για την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
1: Γιατί σ' αγάπησα χωρίς. Γιατί σ' αγάπησα.
0: Λοιπόν, αυτό είναι τα της πυρκαγιάς της φωνικής, γιατί έχουμε και δύο νεκρούς ανθρώπους, τον πιλότο και τον σύνδεσμο τον Έλληνα. Οι γονείς του είναι, λέει, θα πάνε στη δικαιοσύνη και θα το πάνε μέχρι τέρμα, γιατί θέλουν να μάθουν τι ακριβώς συνέβη, και έχουν δίκιο οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Έχουμε και τρεις νεκρούς πυροσβέστες στη φωτιά της Κρήτης, μην το ξεχνάμε αυτό. Λοιπόν, εγώ όμως, επειδή βλέπω πάρα πολλά μηνύματα για τον τουρισμό για όλους, θέλεις να μας πεις, Γρηγόρη, τι ακριβώς άργησε να ανοίξει το πρόγραμμα, είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια ότι άργησε. Εγώ θα το πω. Είναι ένα πολύ καλό πρόγραμμα, αλλά άργησε.
2: Λοιπόν, ναι, και είναι μια περίοδος τώρα που οι περισσότεροι, λοιπόν, μπορεί να λείπουν.
0: Ναι, λέει η Μαρία, που είναι και λογίστρια, και θα συμφωνήσω. Πες μου, ρε Αμαλία, για το Θεό. Ανοίγουν τον τουρισμό για όλους, Ντάλα Αυγουστιάτικα, την ώρα που όλα τα λογιστικά γραφεία έχουν κλείσει. Πού θα κάνει τις αιτήσεις ο κόσμος που δεν γνωρίζει? Και είναι δυνατόν πρόγραμμα διακοπών να μην το ανοίγουν Μάρτιο-Απρίλιο το πολύ? Μαρία μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Απόλυτο δίκιο, θα συμφωνήσω. Δεν καταλαβαίνω γιατί άργησε τόσο πολύ αυτό το πρόγραμμα. Το Υπουργείο, γιατί άργησε το Υπουργείο Τουρισμού τόσο πολύ να ανοίξει το πρόγραμμα. Και που το περίμενε ο κόσμος. Δηλαδή, είχαμε μηνύματα από τον Απρίλιο και μετά, σε όλες τις εκπομπές του Real και στην πρωινή με τον Ιωσήφ, είχαμε μηνύματα για το πρόγραμμα. Έχεις κάποια στοιχεία για να ενημερώσουμε τους ακροατές μας που θέλουν να κάνουν αίτηση?
2: Ναι, για φέτος, για την περίοδο 2026-2027, προβλέπεται διεύνηση των εισοδηματικών ορίων, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερους. Για τους άγαμους χωρίς τέκνα, το ανώτατο όριο αυξάνεται από 19.000 ευρώ σε 21.000. Αντίστοιχα, για τους έγαμους χωρίς παιδιά, διαμορφώνεται πλέον στις 33.000 από 31.000. Όσον αφορά τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ανώτατα εισοδηματικά όρια επεκτείνονται σημαντικά, καθώς αυξάνονται κατά 5.000 ευρώ ανά τέκνο για μονογενείς και οικογένειες με περισσότερα από 4 τέκνα χωρίς ανώτερο όριο.
0: Αυτά είναι, υπάρχει μια διεύρυνση και για ΜΕΑ, είναι τα χωρίς κριτήρια εισοδηματικά, νομίζω. Δηλαδή έχουν διευρυνθεί κάποια. Διευρύνεται περίμετρος των δικαιούχων. Αυτό είναι θετικό. Δεν
2: ναι,
0: να
2: και πρόσθετη επιδότηση για ναι, κάθε παιδί επιπλέον.
0: Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ σωστό. Αλλά άργησε το πρόγραμμα και έχουμε μηνύματα που το λένε εδώ. Δηλαδή, τώρα θέλω να πω. Λέει η Σοφία τώρα. Δεν το ξέρω. Αν το ξέρετε, γράψτε μας, ενημερώστε μας. Λέει η Σοφία, η σελίδα του ΑΕΔ φυσικά έπεσε μόλις άνοιξε ο τουρισμός. Τα ίδια και τα ίδια.
2: Είναι 12 η ώρα, ανοίγει. 12
0: ναι,
2: το μεσημέρι,
0: Σοφία μου,
2: ανοίγει η πλατφόρμα.
0: Δεν ξέρω αν έχει μπει νωρίτερα, αλλά δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή. Η πλατφόρμα δεν έχει ενεργοποιηθεί. Άρα, αν μπήκε το πρωί τώρα ή πριν μία ώρα, δεν θα ήταν ενεργοποιημένη.
2: 12 το μεσημέρι είναι ο προγραμματισμός. Θα δούμε τότε τι θα συμβεί.
0: Άρα, γύρω στις 12, λοιπόν, για να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει με την πλατφόρμα. Και λέει η Σοφία, ναι, είναι κι άλλος ο Κροατής. Α, ο Αλέξανδρος. Λέει, νωρίς το θυμήθηκαν το πρόγραμμα τουρισμού. Βλέπεις τώρα, η Αλεξάνδρα το λέει αυτό. Πάρα πολλά μηνύματα για το ότι άργησαν πάρα πολύ να ανοίξουν αυτό το πρόγραμμα. Λοιπόν, έχουν δίκιο οι ακροατές, πραγματικά. Για το μεταναστευτικό θα τα πούμε σε λίγο, αν αποφασίστηκα κάτι. Κατάλαβες να αποφασίστηκε χθες στην τηλεδιάσκεψη των Ευρωπαίων? Όχι, εγώ δεν κατάλαβα κάτι. Δεν κατάλαβα να αποφασίστηκε κάτι για το μεταναστευτικό. Θέλω να πω ότι προβληματίζει Θεούτα και όλα αυτά, αλλά κάτι συγκεκριμένο, κάτι χειροπιαστό, δεν είχαμε.
2: Πιο πολύ πολιτική ήταν η δέσμευση, ότι όλοι μαζί θα αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα και ότι η Ισπανία θα λάβει τη στήριξη που χρειάζεται.
0: Λόγια μεγάλα. Τα έχουμε ακούσει αυτά τα λόγια πάρα πολλές φορές. Λοιπόν, να πω ότι ο Δημήτρης συμφωνεί μαζί μου ότι η Αθήνα είναι αρκετά άδεια. Ωστόσο, να θυμηθούμε, λέει, τις στατιστικές ότι ένα στους δύο θα πάνε διακοπές. Ναι, φυσικά. Τα είπαμε και χθες αυτά. Τα είπε και ο κύριος Χατζησαλάτας, τα είπαμε και εμείς. Ότι σύμφωνα με τις τελευταίες έρευνες και τα στατιστικά στοιχεία, ένα στους δύο δεν θα πάει διακοπές. Αλλά τι σημαίνει? Ή θα πάει κάπου, θα πάει στο χωριό του για λίγες μέρες, ή θα πάει σε ένα σπίτι φίλου του. Πάντως διακοπές δεν θα πάει. Ναι, λέει, οι υπόλοιποι, λέει ο Δημήτρης, που έμειναν εδώ, μάλλον δεν έχουν αυτοκίνητο. Όχι, μπορεί να έχουν αυτοκίνητα, αλλά να τα κινούν λόγω των τιμών των καυσίμων. Ή να τα κινούν λίγο. Και έχουν κλειστεί λίγα σπίτια τους με κλειστά ρολά. Τώρα, δεν ξέρω αν έχουν κλειστεί στα σπίτια τους, γιατί βλέπω στις πλατείες, στις γειτονιές, ότι τα παιδάκια βγάζουν τα παιδιά τους, παίζουν. Ο κόσμος μπορεί να βγαίνει σε μια πλατεία, να παίζει το παιδί του. Ναι, εντάξει. Αλλά ότι δεν θα πάει ένα στους δύο διακοπές, αυτό λένε οι έρευνες. Αυτό. Απλώς το δεν θα πάει διακοπές σημαίνει ότι δεν θα πληρώσει κάποιο κατάλημα.
2: Ναι, έτσι προκύπτουν τα στοιχεία. Τώρα το τι θα κάνει ο καθένας δεν μπορεί.
0: Εντάξει, δηλαδή αν ο άλλος πάει στο
2: γνωρίζουμε
0: στη γιαγιά και στον παππού ή στο θείο του ή στο φίλο του ή αυτό, αυτό δεν είναι ότι θα πάει. Θα πάει σε ένα σπίτι. Αυτό το λέω για να μην παρεξηγούμαστε.

0: τα φημί.
1: Μάλιστα. Ωραία. Οπότε...
0: 10 και... Από 10 έως 21 Αυγούστου πλέον ανοίγει
1: για όλους, για όλα τα φημί. Ναι. Από 10 έως 21 Αυγούστου για όλα τα φημί λοιπόν οι αιτήσεις.
0: Και φέτος γίνεται και μια προσπάθεια να κατευθυνθεί ο τουρισμός και σε λιγότερο δημοφιλείς προορισμούς, δηλαδή σε ορεινούς προορισμούς, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας πέρα από τις συνηθισμένες. Έχει και αυτό το πλαίσιο που ίσως να δικαιολογεί και το χρόνο που εξελίσσεται και τρέχει αυτό το πρόγραμμα.
1: Εντάξει, ξαναλέω ότι αυτά τα προγράμματα θα πρέπει να ανοίγουν πολύ νωρίτερα, γιατί και ο κόσμος υπάρχει έντονο ενδιαφέρον. Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον και λογικό είναι, επειδή κυρίως σε περιόδους όπου είναι υψηλός ο πληθωρισμός κτλ. Άρα λοιπόν, καλό θα είναι του χρόνου να ανοίξει νωρίς. Έτσι.

Σε λίγο θα έχουμε μαζί μας την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Βενζινοπολών, για να συζητήσουμε για τις τιμές των καυσίμων που καίνε πραγματικά. Οπότε σε λίγη ώρα θα την έχουμε τηλεφωνικά και θα έχουμε να δούμε πού βρίσκονται τώρα οι τιμές και ποιες είναι οι εκτιμήσεις. Αυτό είναι το βασικό.

0: Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι αυτό το περιστατικό. Α, έχουμε την κυρία Ζάγκα, οπότε να μην πάμε στον 90χρονο που βρέθηκε στον καταψύκτη και το κρατούσε ο γιος του για να λαμβάνει τη σύνταξή του. Πάμε στην κυρία Μαρία Ζάγκα να την καλημερίσουμε. Κυρία Ζάγκα, καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
2: Καλή σας μέρα, καλό μήνα και τον βλέπω δύσκολο μήνα.
0: Μη μας λέτε τέτοια.
2: Πολύ ζεστός, καυτός από πάσης απόψεως.
0: Καυτός εννοείται από θερμοκρασιακής πλευράς ή θέλετε να μας πείτε ότι θα μείνουν καυτός γιατί οι τιμές των καυσίμων δεν θα πέσουν.
2: Στο θέμα των καυσίμων, εφόσον δεν έχουμε ανατροπές έξω, γιατί βλέπετε τη μια χαμογελάμε, την άλλη κλαίμε.
0: Ναι.
2: Σταπώνονται ο Τραμπ με το Ιράν, εμείς
0: σωστό.
2: Πληρώνουμε.
0: Σωστό, σωστό κυρία Ζάκη.
2: Δηλαδή, θυμάστε πριν, πόσο το είχαμε πει, πριν 20 μέρες είχαμε μιλήσει.
0: Ναι.
2: Και ήμασταν αισιόδοξοι, όλα καλά, πέφτει, τιμή πέφτει και ξαφνικά τσακωθήκανε, μπήκανε και οι χούδοι στη μέση, πόλεμος. Τώρα όμως, ακούστε, έχουν μπει η επιδότηση 10 λεπτά στο απλό, στην απλή αμόλυτη και 15 σύνολο στο πετρέλαιο. Έχει σπάσει η τιμή τα 2 ευρώ στην Αττική και Θεσσαλονίκη και πάμε καλά.
0: Ωραία. Αλλά θέλετε να μας πείτε η μέση τιμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή?
2: Λοιπόν, θα σας πω χθεσινή τιμή.
0: Της αμόλυβης και του ντίζελ. Και αν όντως το ντίζελ έχει ξεπεράσει σε κάποια παρτίδια την αμόλυβη.
2: Προσέξτε, έχουμε αυτό το ηλεκτροσοκ, το πετρέλαιο, το κίνηση να είναι μπροστά από την αμόλυβη, δυστυχώς. Χθες αγόρασα απλή αμόλυβη. Η τιμή είναι από χθες, σήμερα δεν πήρα, 1,96,9. Με τα 10 λεπτά επιδότηση μέσα.
0: 1,96 μας είπατε?
2: Ναι, 1,96,9. Απλή αμόλυβη.
0: 97 δηλαδή, πες τώρα, εντάξει.
2: Μπράβο, ναι. 1,97.
0: Ναι. Και είναι και επιδότηση, που έχει δώσει κυβέρνηση.
2: Μέσα η επιδότηση, η οποία επιδότηση μπήκε Τρίτη, παράδειγμα λέω,
0: ναι.
2: Χαρακτηριστικά, γιατί πήρα την πρώτη μέρα, έτυχε να κάνω παραλαβή και μέχρι το Σάββατο bye bye για φύγει. Γιατί εγώ πήρα Τρίτη, πούλαγα 1,95,9, πήρα τιμολόγιο καθαρό 10 λεπτά μέσα το ΦΠΑ, το ξέρετε, είναι 10 συν ΦΠΑ, 5 συν ΦΠΑ.
0: Ναι, βέβαια, βέβαια.
2: Για να μην μπλέξουμε, δεν είναι καθαρά.
0: Δεν είναι καθαρά, είναι και το ΦΠΑ, βέβαια, είναι συν το ΦΠΑ.
2: Το 1,95,9 έγινε 1,85,9 αυτομάτως η αμόλυβη. Τρίτη. Πέμπτη αγοράζω. 1,88,9. Είχε τσιμπήσει 3 cents. Το Σάββατο που ξαναμπήκα, τέλειωσε η επιδότηση. Είχαν πάρει τέτοια αύξηση που ψάχναμε τα υπόλοιπα λεπτά.
1: Τώρα σε αυτή τη τιμή που λέτε στο 1,97 που

0: λέτε, σε αυτή την τιμή, μπορείτε να μας θυμίσετε
1: ακριβώς,
0: ποιο είναι το ποσοστό των φόρων του ειδικού φόρου κατανάλωσης του ΦΠΑ,
1: λοιπόν,
0: δηλαδή ποιο είναι το ποσοστό των φόρων
1: μόλιβδη,
0: σε αυτό το κόστος.
1: Στην απλή αμόλυβδη είναι γύρω στο 70%.
2: Ναι.
1: Εκεί είναι ο καυγάς, αλλά δεν πρόκειται η κυβέρνηση να κάνει πίσω, το έχει ξεκαθαρίσει. Παίρνει πάρα πολλά χρήματα, πάρα πολλά χρήματα από τους φόρους και τα δίνει στα επιδόματα. Εμείς έχουμε κάνει πρόταση σαν κλάδος, ρε παιδί μου, πιλωτικά, για όσο είναι η κρίση. Για ένα διάστημα, μειώστε τον ειδικό φόρο, κόψτε κάποιο άλλο επίδομα. Θα σας πω κάτι και μπορεί να μην αρέσει αυτό που θα πω σε κάποιους που βολεύονται. Υπάρχουν κάποιοι που παίρνουν επιδόματα που μπορεί να τους αφήνουν σε απραξία. Μήπως πρέπει να ψάξουν ποιοι παίρνουν επιδόματα. Να κοπούν από εκεί ώστε να έχουμε ένα ελεύθερο, να ελευθερωθεί αυτό ο ειδικός φόρος. Γιατί αυτομάτως, προσέξτε, θα πέσει 70%. 70% ειδικός φόρος είναι πολύ μεγάλο. Ας μην το ρίξει όλο, ας βάλει το 50% ας κόψει. Θα φανεί. Μη μου πούνε εμένα ότι χάνεται στο δρόμο. Δεν χάνεται. Το παίρνω στο τιμολόγιο. Όπως εγώ πήρα τιμολόγιο και το λέω βήμα-βήμα. Πήρα το τιμολόγιο 1,95,9, 1,85,9. Θα μπει ζάγκα, πώς είναι τώρα 1,96,9 πουλάς με τις αυξήσεις. Από πού ήρθαν οι αυξήσεις? Από τα δηληστήρια. Καταλάβατε πώς πάει όλη η ιστορία.
2: Ναι, θέλω να μας πείτε. Ναι, ναι, εγώ καταλαβαίνω. Τώρα ο Γιώργος στέλνει ένα μήνυμα εδώ, κυρία Ζάγκα, συγγνώμη, θα το απαντήσω.
1: Ναι.
2: Λέει καλημέρα, η βενζίνη ξεπέρασε τα 2 ευρώ γιατί το Brent ξεπέρασε τα 90 δολάρια. Τώρα που είναι κάτω από τα 80, Γιώργο μου, δεν είναι κάτω από τα 80 δολάρια το Brent. Αυτή τη στιγμή είναι 90. Και ακριβώς γιατί έχω μπροστά μου την πλατφόρμα την οποία παρακολουθώ, αυτή τη στιγμή το Brent είναι 79,9 με μια άνοδο 0,75%. Άρα ποτέ δεν έπεσε κάτω, αυτές τις μέρες τελευταίες εννοώ, κάτω από τα 80. Έτσι είναι 80 αυτή τη στιγμή. 80.
1: Έχει δίκιο ο κόσμος και αναρωτιέται.
2: Ναι.
1: Και επειδή και εμείς έτσι αναρωτηθήκαμε και είπαμε γιατί να τρώμε μόνο εμείς ξύλο, να φάνε αυτοί που πρέπει να φάνε.
2: Ναι.
1: Και πήγαμε εκπρόσωποι του κλάδου στο Υπουργείο Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, μας δέχτηκε. Πήραμε μαζί μας όμως τιμολόγια χονδρικής πώλησης. Του είπαμε, δες πόσο ακριβά παίρνουμε το δηλισμένο προϊόν. Εμείς δεν αγοράζουμε αργό προϊόν. Αυτό που βλέπουμε, η τιμή του αργού πετρελαίου είναι το αργό, το βαρέλι. Αυτό όμως που αγοράζει το πρατήριο από την εταιρεία του, και η εταιρεία από τα ένα από τα δύο δηληστήρια, δύο το λέει κιόλα, δεν είναι 102, δύο, είναι πανάκριβο το δηλισμένο. Και αυτό έχει παρατηρηθεί, αν κάνετε μία αναδρομή, μετά τον πόλεμο της Ρωσίας-Ουκρανίας, πήγε πηδώντας η ιστορία.
2: Μάλιστα. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας, τι βλέπετε να συμβαίνει στην αγορά των καυσίμων?
1: Πώς της... εξελιχθεί η κατάσταση.
2: Ναι.
1: Είναι κρίσιμη η κατάσταση γιατί πρώτον είναι καλοκαίρι.
2: Ναι.
1: Έχουμε τους ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν. Θέλουν να φύγουν και θέλουν να πάνε με το αυτοκίνητό τους. Και καλά κάνουν και θέλουν να πάρουν, γιατί να σας πω, άμα έχεις και οικογένεια, έχεις πολλά συμπράγαλα, πώς, συγγνώμη, θα είσαι σαν μετανάστης? Θα παίρνεις 100 σακούλες και θα τους κουβαλάς? Δεν γίνεται. Έχεις παιδιά, θέλεις πολλά πράγματα. Ή ακόμα και μεγάλους. Άρα λοιπόν θέλει το εργαλείο του, το αυτοκίνητό του. Και μου λέει, βρε μαράκι, τι να κάνω, θα βάλω όσο να είναι. Αλλά, προσέξτε τώρα, αλλά τι θα βρω στο δρόμο? Πρώτον, τον αποσχολεί ακρίβεια στα καύσιμα, στη διαδρομή. Και έχει δίκιο, γιατί κάθε καλοκαίρι αυτό λέμε. Ότι στα νησιά, ιδίως στα νησιά, χτυπάει πολύ πάνω η βενζίνη.
2: Άρα,
1: γιατί
2: δεν περιμένετε μεγάλη ή κάποια μείωση σημαντική?
1: Εδώ, για τα νησιά, δύσκολα τα βλέπω να μειώνεται σημαντικά. Να σας πω γιατί. Πρώτον,
2: και, έχουμε, και έτσι να κλείσουμε, κυρία Ζάκα, σας παρακαλώ. Ευχαριστώ.
1: Γεια σας.
2: Όχι, όχι, πείτε αυτό. Δεν θα σας κλείνω έτσι απότομα. Είπαμε ότι είμαι ναι, στον αέρα, αλλά να ολοκληρώσετε. Άρα στα νησιά λοιπόν δεν θα δούμε μεγάλη μείωση.
1: Άρα,
2: εδώ.
1: Λοιπόν, προσέξτε, τα νησιά που είναι μακριά δεν παίρνουν όπως εμείς δύο φορές και πολλές φορές και τρεις
2: ναι.
1: φορές την εβδομάδα.
2: Α, σωστό.
1: Μπορεί να αγοράσουν και κάθε εβδομάδα ή μία φορά στις 10 μέρες, αν δεν έχουν κίνηση. Και πρέπει να σας πω, τα μεταφορικά είναι πανάκριβα. Γιατί? Γιατί αυτό το προϊόν που μεταφέρουν τα πλοία είναι επικίνδυνο.
2: Ναι.
1: Άρα τα ασφάλιστρα είναι ακριβά. Ποιος θα τα πληρώσει τελικά? Ο καταναλωτής.
2: Α, ο καταναλωτής. Μπράβο, εμείς δηλαδή. Ωραία.
1: Το προϊόν. Αυτό.
2: Άρα στην Αττική, τις επόμενες μέρες βλέπετε κάποια μείωση στην τιμή?
1: Κάτι πολύ σημαντικό.
2: Ναι.
1: Μου έγινε μια πολύ σημαντική καταγγελία για κάποιο νησί, όπου ένας κύριος πήγε με τη γυναίκα του, δύο μέρες βάλανε σε ένα μαγαζί συγκεκριμένο και μετά μου λέει θέλω να βάλω και

0: βάρκα τους. Μέσα στη βάρκα που πήρανε είχαν 4 ανήλικα και νυχτήκανε στο πέλαγος. Λοιπόν, ήταν ενωθμένο το καύσιμο και έμεινε. Αυτό δεν είναι ανήθικο, δεν είναι έγκλημα? Λέω, γιατί δεν πας να κάνεις καταγγελία? Μου λέει, γιατί φοβάμαι, Μαρία. Μάλιστα. Εδώ λοιπόν αναφέρω και το φόβο. Το
1: και το φόβο, ναι. Απλώς εγώ...
0: Όταν πάνε σε περιοχή, προσέξτε,
1: ναι.
0: Γιατί ακούγεται η εκπομπή σας πάρα πολύ.
1: Ναι, πείτε, βεβαίως, κυρία Ζάγκα.
0: Ακούστε, ο κόσμος φοβάται, ιδίως όταν πάει σε ένα μέρος που είναι ο τόπος καταγωγής του. Είναι ο τόπος που πάει κάθε καλοκαίρι, που έχει το εξοχικό του. Οπότε σου λέει να το πω. Μετά, η συνέπεια. Άρα λοιπόν ο φόβος τους κάνει και δεν μιλάνε. Και παίρνουν εμένα να το καταγγείλω. Άρα λοιπόν αυτό το ανήθικο πρέπει να σταματήσει. Ξέρετε πότε θα σταματήσει? Όταν θα πέσει το καύσιμο. Όταν θα είναι φτηνή η τιμή, όλα αυτά τα καθήκια, γιατί καθήκια είναι, δεν είναι επαγγελματίες. Δεν μπορεί να παίζεις με τη ζωή του άλλου. Θα μου πεις με τη ζωή, ναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί ο άλλος πρώτον ήταν στο πέλαγος. Με 4 μικρά παιδάκια. Έτσι,
1: μάλιστα.
0: Με 4 παιδάκια. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγανε καλά, βγήκαν έξω σιγά σιγά, τους βοήθησαν, πήγανε καλά. Το άλλο όμως, ο άλλος που μένει στην Εθνική με το αυτοκίνητο φορτωμένο και με παίρνει καταγγελίες, πριν από λίγο με πήρε. Τι να κάνω, μου λέει, τι να κάνει ο άνθρωπος.
1: Τι να κάνει ο άνθρωπος, λοιπόν, προσοχή λοιπόν, προσοχή. Και χρήματα και παραπάνω, έξοδα.
0: Άρα δεν είναι μόνο η ακρίβεια, είναι πολλά πράγματα.
1: Είναι πολλά. Κυρία Ζάγκα, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την... Θα μιλήσουμε ξανά σίγουρα. Το ξέρω και σας ευχαριστούμε. Κουβέντα και συζήτηση.
0: Κουβέντα.
1: Ακριβώς. Άρα δεν θα χαμογελάσουμε σε επίπεδο, εννοώ, τιμών καυσίμων. Να είστε καλά, κυρία Ζάγκα, να είστε καλά.
0: Ακούστε με. Αντένα Πάτρας, 105,3.
2: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610-3296-43 και 3142-48. WhatsApp 6970-020-069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
3: Στον δρόμο. Το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610-706070 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
4: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
5: Πεντάστερο.
6: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Το πλαίσιο άμεσης στήριξης και αποζημιώσεων σε επιρροπληκτούς πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις αποφασίζεται σε διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό σε μισή ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο ΑΦΜΗ λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. real.gr.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
8: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική.

0: Πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
1: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
2: Αντένα Πάτρας και Real μαζί. We'll be right back.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM μαζί με το Γρηγόρη το Διβάνη. Βεβαίως. Α, τη Μαρία Ψάλτη τώρα την Μαρία Χριστοδούλου. Εδώ.
1: Ναι, αλλάξαμε.
0: Τι γίνεται, δεν μας αντέχει η Ψάλτη? Και ήρθε εσύ, μαράκι μου, γλυκό. Καλημέρα, μαράκι μου. Βεβαίως, Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211-200-8200 και το mail μας για τα μηνύματα, τα mail των ακροατών.
1: Είναι το realfm@real.gr.
0: Στούντιο παπάκι realfm.gr.
1: Έπρεπε να το πεις.
0: Στούντιο παπάκι. Ξέρεις πόσες φορές το είχα κάνει αυτό. Στούντιο παπάκι realfm.gr. Πολλά τα μηνύματά σας για τα καύσιμα. Πάρα πολλά και με το δίκιο σας. Όλοι πραγματικά όταν πάμε στο βενζινάδικο να γεμίσουμε το αυτοκίνητο ή να βάλουμε 20-30 ευρώ, γιατί πια έτσι πάμε, μας πιάνει η καρδιά μας. Και ακούσατε την κυρία Ζάγκα ότι θα υπάρχει, αν έχουμε κάποια εκεχηρία, κατάπαυση του πυρός στη Μέση Ανατολή, θα δούμε μια ηρεμία σχετική.
1: Ναι, έφυξε και το θέμα της ποιότητας των καυσίμων, που είναι μια αμαρτωλή ιστορία
0: τα φθηνά,
1: έτσι,
0: τα
1: στην Ελλάδα. Δηλαδή υπάρχει και ταυτόχρονα και αυτή η ανησυχία.
0: Ακριβώς.
1: Η ποιότητα,
0: ναι, εντάξει, η ποιότητα και καύσιμο. Η τιμή είναι η ανησυχία, και ο κόσμος έχει δίκιο που στέλνει τα μηνύματά του εδώ στο στούντιο papakirialfm.gr. Να πω ότι εχθές δημοσιοποιήθηκε μια έρευνα της εταιρείας PALS που πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Λοιπόν, και λέει ότι σύμφωνα με την έρευνα το 83% στηρίζει τη μείωση ΦΠΑ σε βασικά αγαθά και του ειδικού φόρου στα καύσιμα. Δεν είναι τυχαίο το 83%. Με βάση την έρευνα της PALS λέει ότι πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά.
1: Είναι δύο διαφορετικά θέματα, ο ειδικός φόρος κατανάλωση στα καύσιμα και ο ΦΠΑ είναι τελείως ξεχωριστά θέματα.
0: Είναι ξεχωριστά, αλλά είναι η άμεση φόρη και οι δύο.
1: Σε σχέση με το ΦΠΑ, προσωπική γνώμη είναι αυτή που θα πω. Προσωπική γνώμη. Εγώ συμμερίζομαι ότι η μείωση του ΦΠΑ δεν θα περάσει στην τελική τιμή του προϊόντος. Αυτό έχω ως αίσθηση προσωπική, διότι η ακρίβεια είναι θηριώδης. Θα μπορούσε να λειτουργήσει σε μια λελογισμένη ακρίβεια. Αλλά όταν κάτι έχει πάει από 2 στο 5, δηλαδή από 5 να πάει στο 4,40,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι αυτό μπορεί μέσα σε μια Δευτέρα πρωί να ξαναλλάξει.
0: Ωραία. Εγώ λέω απλώς ότι θα καταλαβαίνω ότι η κυβέρνηση από τους έμεσους φόρους, και αυτό εδώ και αυτή η κυβέρνηση, πάντα ο προϋπολογισμός του κράτους εδώ και χρόνια, του ελληνικού κράτους, στηριζόταν στους έμεσους φόρους. Τέλος. Για να μπουν λεφτά στα ταμεία. Δεν είναι τωρινό. Δηλαδή, όποιος πει ότι τώρα δεν γίνεται τώρα, πάντα γινότανε. Όσο ασχολούμαι τα 25-30 χρόνια που ασχολούμαι με το εικονικό μου ρεπορτάζ,

0: Αν το κράτος δεν μπορεί να έχει τους ελεγκτικούς μηχανισμούς αυτούς για να περάσει μείωση στον καταναλωτή, τότε δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Ούτε το κάθε πολίτη. Αυτό να το λέμε. Από την άλλη πλευρά, κυρία Ζάγκα, είπε το 70% του καυσίμου που πληρώνουμε.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο θέμα. Ναι, αυτό είναι
0: άρα,
1: άλλο θέμα.
0: Εγώ μιλάω γενικότερα. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την έρευνα, το 83% των ερωτηθέντων να αντιμετωπίσει θετικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο μείωση ΦΠΑ και φόρου κατανάλωση στα καύσιμα. Το 58% απαντά σίγουρα θετικά και το 25% μάλλον θετικά. Αντίθετα, μόλις το 10% εκφράζει αρνητική άποψη, ενώ το 7% δεν διατυπώνει γνώμη. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της έρευνας της ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Πάμε στο άλλο θέμα λοιπόν, στο θέμα της ακρίβειας των τροφίμων του σούπερ μάρκετ. Σύμφωνα με το ΙΕΛΚΑ, ο δείκτης τιμών στα σούπερ μάρκετ υποχώρησε στο μείον 0,47% τον Ιούλιο, στην πρώτη αρνητική μέτρηση από το Δεκέμβριο του 2024. Με τις μεγαλύτερες μειώσεις σε φρέσκα φρούτα και λαχανικά και τροφές κατοικιδίων. Αυτή είναι η έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης, φυσικά, πατώντας πάνω σε αυτά τα στοιχεία, λέει ότι τα στοιχεία του ΙΕΛΚΑ δείχνουν ότι αποδίδει συμφωνία για πάγωμα και μείωση των τιμών.
1: Αναφέρεται όμως στον περσινό μήνα.
0: Ναι.
1: Όχι στον προηγούμενο.
0: Τι στον περσινό?
1: Σε σχέση με τις τιμές το προηγούμενο Ιούλιο.
0: Περίμενε. Ο δείκτης τιμών στα οργανωμένα σούπερ μάρκετ υποχώρησε κατά 0,47% τον Ιούλιο του 2026 σε σύγκριση με το αντίστοιχο μήνα του 2025.
1: Ναι, ναι,
0: άρα,
1: με
0: μιλάμε
1: πέρυσι, ναι,
0: για Ιούλιο 26 με Ιούλιο 25.
1: Δεν είδαμε αυτή τη μείωση δηλαδή στο μήνα που έτρεξε, αλλά
0: ναι,
1: συνολικά.
0: Σε τι βάση.
1: Σε τι βάση. Ναι.
0: Ωραία. Τώρα για την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για τη συμφωνία με χοντρεμπόριο και σούπερ μάρκετ για μείωση των τιμών θα τα πούμε αργότερα, γιατί βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση. Να δούμε τελικά ποια προϊόντα θα μπουν σε αυτή την πρωτοβουλία και πόσο θα μειωθούν. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Κύριε Τσουκαλά, καλημέρα σας.
1: Καλή σας ημέρα.
0: Λοιπόν, τώρα εμείς μιλάγαμε για την ακρίβεια, για τα καύσιμα κτλ. Καταλαβαίνω ότι θα ξεκινήσουμε εδώ και με τον Γρηγόρη για το θέμα των φωνικών πυρκαγιών. Και το λέω φωνικών, γιατί έχουμε χάσει 5 συμπολίτες μας. Λοιπόν, ασκείται αυστηρή κριτική στην κυβέρνηση, το ΠΑΣΟΚ και εσείς προσωπικά, για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Γιατί, κύριε Τσουκαλά, θεωρείτε ότι δεν έχουν γίνει κάποια πράγματα σωστά?
2: Κοιτάξτε, δεν αρκεί μια χώρα, ένα κράτος, να διαχειρίζεται κάθε φορά τις καταστροφές. Πρέπει να τις προλαμβάνει αυτές. Και εδώ είδαμε ότι τα πεπραγμένα, τα αποτελέσματα της πολιτικής κυβέρνησης, δεν δικαιώνουν τον πίκη τον οποίο είχε βάλει. Και νομίζω ότι η κριτική μας δεν είναι ούτε σκληρή, είναι αυτή που πρέπει να είναι. Εμείς πάντα, ξέρετε, δεν επιλέγουμε τη στιγμή της καταστροφής για να ρίξουμε ευθύνες, αλλά αυτό δεν μπορούμε να μείνουμε πιο πυροί. Είχαμε μία αποτυχία στο να αντιμετωπιστούν αυτά. Αυτό να λέω, έχει επιλεγεί ένα μοντέλο 80% καταστολή, 20% πρόληψη. Πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο 5% πρόληψη, 5% αποτροπή καταστολή, και να μπορέσουμε να έχουμε τα αποτελέσματα αυτά. Και ξέρετε, υπάρχουν ζητήματα. Έχω ακόμα τον Πρωθυπουργό να μιλάει, αλλά δεν έχει πει γιατί απεντάχθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης η παράδοση 11 αμφίβιων πυροσβεστικών αεροσκαφών τύπου Air Tractor για τα νησιά, αναβάθμιση και εξοπλισμό 7 αεροσκαφών Καναντέρ, η δημιουργία.
1: Πάλι μιλάτε δηλαδή για την καταστολή, μιλάτε. Στο κομμάτι τη πρόληψη που είπατε το 50-50, τι έπρεπε να γίνει?
2: Κοιτάξτε, ακόμα και το ότι υπάρχουν, ξέρετε, αεροσκάφη τα οποία μπορούν να είναι σε μόνιμες πτήσεις, όπως ήταν πέρσι. Μόνιμες εννοώ, όταν έχουν από την μετεωρολογία τις ενδείξεις, να πετούν, γιατί διαφορετικά μπορεί να μείνουν καθυλωμένα. Ακόμα και αυτό φέτος ήταν λιγότερες οι πτήσεις. Το ζήτημα αυτό. Ή το θέμα της συντήρησης των Καναντέρ. Δεν αρκεί να τα έχεις, πρέπει να υπάρχει και η συντήρηση. Είδαμε φέτος ότι αυτό οδήγησε την αδυναμία εκμετάλλευση του συνολικού δυναμικού με αποτέλεσμα να μειώνονται οι πτήσεις και οι ώρες πτήσεων. Άρα θέλει μια διαφορετική πολιτική.
0: Ναι, πάντως κύριε Τσουκαλά.
2: Προφανώς ναι, υπάρχει κλιματική κρίση.
0: Ναι, και είδαμε και ακραίους ανέμους.
2: Ακραίες καιρικές συνθήκες.
0: Γι' αυτό το λέω.
2: Ναι, αυτό είναι προφανές.
0: Ναι.
2: Είναι κάτι που όμως ξέρουμε πια ότι αυτό είναι στοιχείο μιας νέας κανονικότητας. Δεν μπορεί να εφηβιαζόμαστε. Ξέρουμε ότι εδώ και πολλά χρόνια, αλήθεια είναι, δεν το παραγνωρίζουμε, με γεωμετρική πρόοδο αλλάζουν επιταχύρω το επικίνδυνα και οι καιρικές συνθήκες και το φαινόμενο της κλιματικής κρίσης δεν εμφανίστηκε πέρσι ή φέτος. Το γνωρίζουμε ότι είναι ένα

0: φαινόμενο το οποίο συνεχώς εξελίσσεται. Άρα δεν αρκεί να τρέχεις, πρέπει να τρέχεις αντίστοιχα με τις ανάγκες των καιρών. Αυτό θεωρούμε ότι δεν έχει γίνει. Θα δούμε τώρα όταν τελειώσει η διαδικασία. Ακριβώς πώς θα αποδοθούν οι ευθύνες. Η άποψή μας είναι ότι πρέπει να δούμε θέμα, περίπου το θέμα των αποζημιώσεων, θέμα της αποκατάστασης, να μην έχουμε τα προηγούμενα με τον Ντάνιελ, που έχουμε ακόμα και σήμερα πολύ μεγάλες καθυστερήσεις. Έχουμε χωριά, όπως ξέρετε, ο Βλοχός, τα οποία ακόμα έχουν μεγάλα ζητήματα.
1: Τι προτείνεται να αλλάξει δηλαδή στη διαδικασία, πώς πρέπει να γίνει η διαδικασία ώστε να τρέξει γρηγορότερα?
0: Υπάρχουν χωριά τα οποία έχουν αποφασίσει να μετακατασταθούν, ακόμα δεν έχει μπει μια μπουλντόζα. 23.
1: Ναι, τώρα τι πρέπει να αλλάξει τώρα?
0: Ό,τι προτείνουμε, προτείνουμε αυτά που λέει η κυβέρνηση να τα κάνει. Προτείνουμε να μην τα λέει απλά, να περνάνε χρόνια και να μην γίνονται. Αυτονόητο προτείνουμε.
2: Μάλιστα. Πάμε τώρα στο θέμα λίγο της ακρίβειας και το λέω γι' αυτό και θα πάμε μετά και σε πιο πολιτικά ζητήματα. Εντάξει, ξέρετε ότι είναι, οι μέρες είναι ιδιαίτερες αυτές, γιατί εχθές είδαμε αυτό την έρευνα του ΕΛΚΑ που λέει ότι γύρισε για πρώτη φορά αρνητικό το καλάθι του σούπερ μάρκετ. Το Υπουργείο Ανάπτυξης λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα. Έχουμε και αυτή τη συζήτηση μεταξύ Υπουργείου αλλά και σούπερ μάρκετ χονδρεμπορίου για μείωση τιμών. Πώς βλέπετε όλη αυτή την πρωτοβουλία?
0: Θα κρυθεί. Δεν είναι η πρώτη φορά που η κυβέρνηση λέει ότι αποδίδουν τα μέτρα και τελικά μετά δεν είχαν μακροπρόθεσμη απόδοση. Μακάρι να αποδώσουν τα μέτρα. Έχουμε τα εμβολία μας, γιατί είναι μέτρα τα οποία στην ουσία έχουν δοκιμαστεί. Συμφωνίες κυρίων. Mm-hmm. Δεν είναι κάτι καινούριο.
2: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση όμως αυτή.
0: Πολύ συχνά υπάρχει. Δεν ναι.
2: Είναι προς τη θετική κατεύθυνση μια τέτοια συζήτηση για μείωση τιμών?
0: Κοιτάξτε, εμείς θεωρούμε ότι οι συμφωνίες κυρίων μέχρι στιγμής δεν επιτυγχάνουν. Διότι όταν κάνεις συμφωνία κυρίων, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι υπάρχει εσχροκέρδεια και να προσπαθείς με παρακαλετά αυτό προσωρινά να αλλάξει. Μακάρι να διαψευστούμε. Δεν έχουμε κανένα θέμα. Εμείς θέλουμε τα πράγματα να πάνε προς το καλύτερο και μακάρι να έχουμε μια μακροπρόθεσμη και διατηρήσιμη αποκλιμάκωση.
1: Σε μια ελεύθερη αγορά, πώς θα μπορούσε να γίνει αυτό, πώς θα μπορούσαν να πέσουν οι τιμές με μια πολιτική παρέμβαση?
0: Οι τιμές για να πέσουν χρειάζεται ενιαία αρχή καταναλωτή με συμμετοχή παραγωγή και καταναλωτή. Χρειάζεται πλαφόν ακόμα και στα δηληστήρια. Χρειάζεται, όπως έχουμε πει, τιμολογήσεις και έλεγχος της τιμολογήσεις μεταξύ των πολυεθνικών, οι λεγόμενες τριγωνικές συναλλαγές, όπου η κυβέρνηση δεν έχει κάνει κάτι. Έλεγχος να μην γίνεται μόνο στο ράφι, αλλά σε κάθε κρίκο της προμηθευτικής και εφοδιαστικής αλυσίδας. Βέβαια, εμείς έχουμε προτείνει την μείωση του ΦΠΑ σε συγκεκριμένα προϊόντα, προκειμένου αυτό να ελεγχθεί αν μπορεί να οδηγήσει σε αποκλιμάκωση τιμών. Η Κύπρος το έκανε. Και το έκανε και πετυχημένα. Ήταν το πάρα πολύ απλό. Ελέγξαμε ποιες είναι οι τιμές πριν, είχαμε ένα παρατηρητήριο και ελέγξαμε πώς είναι οι τιμές και μετά. Βάλαμε πρόστιμα. Ό,τι προτείναμε και εμείς, για παράδειγμα, αν είδατε, το θέμα των ακτοπλοϊκών. Ένα μόνιμο ψηφιακό παρατηρητήριο. Δεν το έκανε η κυβέρνηση. Το κάναμε εμείς και θα δώσουμε και στη δημοσιότητα τα στοιχεία τα οποία θα υπάρξουν μέσα από το έργο που κάνουμε.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο πολιτικά, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Θέλω να μου σχολιάσετε όλο αυτό το δημοσίευμα στις εφημερίδες Εστία. Το λέω γιατί έχει κυκλοφορήσει. Γι' αυτό το δείπνο που, στο οποίο φέρεται να συμμετείχαν και δύο δικά σας στελέχη, η κυρία Διαμαντοπούλου και ο κύριος Μανώλης Χριστοδουλάκης. Και ουσιαστικά η συζήτηση. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν ήταν τα σενάρια αφισβήτησης του Νίκου Ανδρουλάκη από την πρώτη Κυριακή των εκλογών και μετεκλογικής συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας και ΠΑΣΟΚ.
0: Αυτό λέει το δημοσίευμα, εννοείται.
2: Αυτό φυσικά φέρεται, είπα το δημοσίευμα. Ναι, φέρεται ναι. Να έγινε το δείπνο, φέρεται. Το, ναι.
0: Γιατί έχουν διαψεύσει το δημοσίευμα.
2: Φυσικά.
0: Και ο Μαντοπούλου και ο
2: κύριος Γεραπετρίτης.
0: Και ο κύριος
2: Γεραπετρίτης.
0: Βεβαίως. Νομίζω ότι
2: θα το έλεγα.
0: Είναι ακόμα ένα επεισόδιο και ένα καλωστημένο σύριαλ αποδόμησης του ΠΑΣΟΚ από συμφέροντα και από πολιτικούς αντιπάλους. Ακριβώς επειδή γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το μόνο κόμμα που έχει ένα ριζικά αντιπαραθετικό πρόγραμμα με τη Νέα Δημοκρατία, επειδή ακριβώς γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι το κόμμα όχι της παραγραφής, αλλά το ανάποδο. Γνωρίζουν ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης είναι ο μόνος που έχει δημόσια πει ότι με κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ θα ξαναανοίξουν οι υποθέσεις οι οποίες απασχόλησαν τη δικαιοσύνη για σκάνδαλα αυτής της κυβέρνησης και αυτή προσπάθησε να τα θάψει. Αυτό το άγχος λοιπόν. Διάφορα συμφέροντα αλλά και πολιτικοί αντίπαλοι, οι οποίοι δεν έχουν πολιτική διαφωνία με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά προσπαθούν να στήσουν άλλου είδους δίπολα, θεωρώ ότι προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν για να αποδομήσουν τον ΠΑΣΟΚ. Ήταν πολύ καθαρές οι διαψεύσεις της κυρίας Διαμαντοπούλου και του κ. Χρυσοδουλάκη και όλοι γνωρίζουν ότι τα στελέχη αυτά, στελέχη πρώτης γραμμής, είναι στην πρώτη γραμμή της μάχης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία για να γίνει πράξη πολιτική αλλαγή. Η εκτίμησή μου είναι ότι θα δούμε και άλλα επεισόδια, διότι αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έχει συγκεκριθεί εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα η προσπάθεια να χτυπηθεί το ΠΑΣΟΚ, διότι γνωρίζουν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ο μόνος αντίπαλος της Νέας Δημοκρατίας.
2: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
0: Θέλω να μόνο κάνω και ένα σχόλιο.
2: Βεβαίως.
0: Τις αναρτήσεις του κυρίου Γεωργιάδη.
2: Ναι.
0: Ο οποίος μετά την ανάληψη εκ μέρους του τη θέση του αυτόκλητου τιμωρού, όπου καταγράφηκε τιμωρή, σαν να είναι ο δικαστής Ντρέτ, τώρα έχει επιχειρεί με αναρτήσεις συνεχόμενες να εκπροσωπήσει συμφέροντα εταιριών. Και είδα μια ανάρτηση που έκανε για τα σπιτάκια. Δεν μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο κύριος Γεωργιάδης στην ουσία, αντί να απαντήσει γιατί τα σπιτάκια ανακύκλωσης στην Ελλάδα κόστησαν 300.000 ευρώ αντί για 66.000 όπως στην υπόλοιπη Ευρώπη, έρχεται και λέει ότι και οι άλλες εταιρείες είχαν κάνει παρόμοιες προσφορές.
2: Mm-hmm.
0: Αυτό ρωτώ, τι σημασία έχει η κυβέρνηση μπορεί να απαντήσει σε ένα πράγμα. Τι ενέργειες και τι πρωτοβουλίες πήρε για να κοστίσει τον ελληνικό λαό αντίστοιχα με όσο κόστος του Ευρωπαίου.
2: Μάλιστα.
0: Και αυτό η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει άμεσα.
2: Αν μας ακούει ο κύριος Γεωργιάδης και θέλει να παρέμβει στην εκπομπή και να απαντήσει, με μεγάλη
0: έκανε
2: χαρά.
0: Έκανε κάτι η κυβέρνηση για να μην πληρώσουν 5 και 6 φορές παραπάνω οι Έλληνες το κόστος αυτών των σπιτικών ανακύκλωσης. Αυτό πρέπει να απαντήσει ο υπουργός.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Τσουκαλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την.
0: Σας
2: ευχαριστήσουμε για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα.
2: Λοιπόν, πάμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον. Σήμερα το πρωί ξύπνησα και είπα αλληλούια, γιατί μόνο από τη ΔΕΗ βρήκα τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση στα φωτοβολταϊκά συστήματα. Με μηδενικό κόστος εξοπλισμού και χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης δεν μένει τίποτα άλλο να πω. Α, και μην ξεχάσω και τη συντήρηση και την ασφάλιση η ΔΕΗ τα αναλαμβάνει, ενώ εσύ πληρώνεις με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβατόρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε λοιπόν τώρα στο ΔΕΗ.gr και μάθετε περισσότερα.
1: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα να μετρήσεις διαφορετικές καθημερινές αναχωρήσεις και προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλοα της SeaJets. Από 28 ευρώ για άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. SeaJets, κερδίζεις καλοκαίρι.

0: ξεχάσαμε!
1: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
0: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616-002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιασες.
5: Τώρα επιλέγουμε η ζωή να μας οδηγήσει στο φως. Κόσμημα για την βάπτιση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
6: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
7: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Τους. Ζωοτροφές κρέωσης στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM. Ακούσα τη συζήτηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασόκ, τον κύριο Τσουκαλά. Μιλήσαμε για την ακρίβεια, για τις πυρκαγιές. Αυτό που υποστήριξε ο κύριος Τσουκαλάς και υποστηρίζει το Πασόκ είναι ότι πρέπει να αλλάξει το μείγμα όσον αφορά την πρόληψη. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση στην πρόληψη. Και το λένε και επιστήμονες αυτό. Θα δούμε και σήμερα τι θα γίνει στην Διευπουργική υπό τον Πρωθυπουργό. Εντάξει, οι φωτιές είναι ένα θέμα. Και το ότι χάθηκαν περιουσίες των ανθρώπων και χάθηκαν και άνθρωποι είναι πολύ σοβαρό θέμα κάθε καλοκαίρι που το συζητάμε και το ξανασυζητάμε και το ξανασυζητάμε. Υπάρχουν διαφορετικές απόψεις για το ΦΠΑ. Οι περισσότεροι, βλέπω τα μηνύματα, λέτε ότι θα περάσει τον καταναλωτή και πρέπει να μειωθεί το ΦΠΑ και στα βασικά είδη διατροφής και στα καύσιμα. Άλλοι λένε ότι δεν είναι έτσι απλό το να γίνει, είναι μια απλή εξίσωση, είναι δύσκολη εξίσωση. Και έχουμε και μηνύματα πολλά για το κομμάτι του τουρισμού, στο πρόγραμμα τουρισμός για όλους. Γιατί άργησε τόσο πολύ, αναρωτιούνται οι ακροατές μας και έχουν το δίκιο τους. Τώρα, δηλαδή, η Γεωργία, η Τρίτεκνη λέει: ωραία, πότε να πάω διακοπή, στο Σεπτέμβριο που ανοίγουν τα σχολεία και έχω τρία παιδιά. Έχει δίκιο. Ή πάρα πολλοί λογιστές που μας ακούνε. Σου λέει: τώρα το ανοίγετε. Και οι άνθρωποι που δεν μπορούν και να κάνουν την αίτηση και έρχονται σε εμάς, πώς θα τους βοηθήσουμε που κλείνουν τα γραφεία? Δεν έχουν άδικο.
1: Ναι, αφορά και την επόμενη χρονιά, βέβαια.
0: Ναι,
1: και
0: αφορά. Είναι 26-27. Ναι. Έτσι. Ναι, μπορεί να αφορά και την επόμενη χρονιά, αλλά ο κόσμος μπορεί να θέλει να πάει φέτος διακοπές. Δηλαδή, σου λέει το ανοίγεις για το 26-27 και τώρα με το Αυγουστιάτικα, και που δεν έχω τρόπο να πάω αλλιώς διακοπές και θα το χρησιμοποιήσω αυτό για να πάω. Δεν έχουν και άδικο. Δεν έχουν και άδικο. Εγώ το είπα από την αρχή γιατί. Πάρα πολλά μηνύματα μας έρχονταν εδώ στο Real FM για το πρόγραμμα, που είναι ένα ενδιαφέρον πρόγραμμα και καλό πρόγραμμα και υπάρχει και ενδιαφέρον, ότι άργησε να ανοίξει η πλατφόρμα. Ελπίζω μόνο όταν ανοίξει στις 12 να μην έχουμε τα ίδια προβλήματα που είχαμε με τα άλλα προγράμματα τουρισμού. Το ελπίζω και το εύχομαι.

Ανδρέα μου, επειδή λες για τις τιμές των καυσίμων, σχολιάζοντας και τα όσα είπε η κυρία Ζάγκα, το ίδιο πράγμα είπα. Το Brent βρίσκεται κοντά στα $79 το βαρέλι. Και εγώ και ο Γρηγόρης ρωτάμε γιατί ενώ όταν ανεβαίνει πολύ το πετρέλαιο, αμέσως ανεβαίνουν εδώ τα καύσιμα και όταν πέφτει η υποχωρία, έστω και λίγο το πετρέλαιο ή πολύ, δεν βλέπουμε την ανάλογη μείωση. Και η απάντηση είναι ότι δεν φταίμε εμείς οι πρατηρούχοι, είναι θέμα δηληστηρίων που έχουν πάρει καύσιμα σε τιμές υψηλότερες, άρα δεν μπορεί αμέσως να πέσουν τιμές. Και εγώ το θεωρώ αυτό πολύ παράδοξο φαινόμενο που σημαίνει στην Ελλάδα. Και από ό,τι άκουσα στην κυρία Ζάγκα, τι είπε η κυρία Ζάγκα, ότι αν έχουμε ηρεμία στον Περσικό κόλπο και τα βρουν ο Τραμπ με το Ιράν,

0: Ομολόγησε η κυρία Ζάγκα το γεγονός ότι είναι υψηλότερες τιμές στα νησιά των καυσίμων. Την ίδια στιγμή λοιπόν να σας πω όσον αφορά τις συζητήσεις που γίνονται και στις διαπραγματεύσεις για αυτό το καλάθι του νοικοκυριού. Οι επιχειρήσεις που συμμετέχουν στην Εθνική Συμφωνία είναι 47 και τα προϊόντα περίπου 850 μέχρι τώρα. 47 επιχειρήσεις μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών και 850 προϊόντα. Οι πρώτες προτάσεις για μειώσεις κινούνται κυρίως στο 5-10%, 5-10%, ενώ, ξαναλέω, το σχέδιο προβλέπει μειώσεις έως και 20% σε βασικές κατηγορίες προϊόντων. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν, η Εθνική Συμφωνία Μείωσης Τιμών καλύπτει την περισσότερη από 620 κωδικούς προϊόντων. Στη διαδικασία προσθέθηκαν πλέον και 130 κωδικοί σχολικών ειδών, γιατί έρχεται και ο Σεπτέμβριος, καθώς και 100 περίπου κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Έτσι περίπου φτάνουμε στους 850 κωδικούς. Δεν είναι μικρός αριθμός. Εγώ θέλω να δω πώς θα μειωθούν το ποσοστό της μείωσης. Γιατί έχουμε νοπά κρέατα, γαλακτοκομικά, ψωμί, ζυμαρικά, ρύζι, όσπρια, φυτικά έλαια, βρεφικά προϊόντα, είδη πρωινού, σοκολατοειδή, αναψυκτικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής. Μένει να δούμε λοιπόν πόσο θα μειωθούν αυτά τα συγκεκριμένα προϊόντα από τέλος Αυγούστου. Θα είναι 5, θα είναι 8, θα είναι 10, θα είναι 14. Εκεί θα είναι το μεγάλο στοίχημα, νομίζω, της κυβέρνησης για αυτή την Εθνική Συμφωνία.
1: Ναι, και το μεγάλο στοίχημα είναι συγκεκριμένα η τελική τιμή που έχει ένα προϊόν.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στο τέλος είναι ένα νούμερο αυτό που θα κριθεί. Ναι. Ασχέτως από ποσοστά παραπάνω ή παρακάτω, ο καταναλωτής αξιολογεί το συγκεκριμένο νούμερο που βλέπει.
0: Ακριβώς.
1: Σε ένα συγκεκριμένο
0: και
1: προϊόν.
0: Και τι βλέπει στη τσέπη του, αυτό είναι το θέμα τώρα. Πόσο θα παίρνει το ψωμί του τόστ, τυχαία το λέω, τη γαλοπούλα και το τυρί του τόστ. Τα λέω αυτά γιατί είναι πράγματα που τα παίρνουμε σχεδόν όλοι. Αν έχεις παιδιά θα πάρεις τόστ, δεν μπορείς να μην πάρεις ψωμί, τυρί και κάτι για τόστ, ενώ αλλαντικό. Εκεί, τα απορριπαντικά, το ψωμί, τα ζυμαρικά. Λοιπόν, η Ελισάβετ λέει, σε ένα σοβαρό κράτος οι πλατφόρμες τουρισμού ανοίγουν Ιανουάριο-Μάρτιο. Στο δικό μας κράτος ανοίγουν το 15 Αύγουστο. Τι να της απαντήσω, έχει δίκιο. Ιουλία, δεν θα σου απαντήσω, ειλικρινά, ούτε καν. Ακούς ό,τι θέλεις και δεν θα σου απαντήσω. Σου επιστρέφω. Επίσης, εγώ δεν πληρώνω από κανέναν. Από κανένα κόμμα. Πληρώνω από τον εργοδότη μου. Δουλεύω στον ιδιωτικό τομέα. Αυτά να τα πεις αλλού. Ωραία. Λίγο στο διαφημιστικό περιβάλλον, ένας κόσμος γεμάτος προνόμια, εκπτώσεις και προσφορές είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβησης πελατών της Προτέρια, που σας γεμίζει λαχταριστές προσφορές, μείον 20% σε όλες τις αγαπημένες σας τζάμπο πίτσες της Domino's. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να καλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311. Όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις με τίποτα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Αλλά ούνο! Αλλά δύο! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ! Αλλά τρέ!
4: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
3: Απεργέ!
4: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Λακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
3: Και κάβολο.
4: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
4: Και στο relos.gr.
6: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Ετοιμοπαράδοτη με M-Sport

0: πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό αυτή την ώρα στο Μέγαρο Μαξίμου. Θα εξεταστούν επιπλέον οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Συνεχίζονται παράλληλα οι αυτοψίες στις πληγήσες περιοχές. Σε Δυτική Αττική και Βιωτή εκτιμάται ότι έχουν καεί πάνω από 140.000 στρέμματα, περισσότερα στο ενικός.gr. Ανοίγει σε μία ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λήγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα, η διάρκεια του είναι ετήσια και από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Απολογείται ενώπιον του ανακριτήριου 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας, ισορρός της οποίας εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Τα αίτια και τον ακριβή χρόνο θανάτου ηλικιωμένου στο Μιστρά Λακωνίας διερευνούν οι αρχές. Ο 55χρονος γιος του φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε τη σωρό σε καταψύκτη επί 2,5 χρόνια προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη 25χρονος με την κατηγορία της έκθεσης ανηλίκου. Η 7χρονη κόρη του εντοπίστηκε από περαστικούς να περιφέρεται μόνη της στους δρόμους της πόλης.
2: Το δελτίο.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
1: Με 1-0, η Λεύσκη Μισόφιας νίκησε την Καϊράτ Αλμάτι από το Καζακστάν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Η ομάδα που θα προκριθεί από αυτό το ζευγάρι θα αντιμετωπίσει στα play-off της διοργάνωσης την ΑΕΚ. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
3: Στο ίντερ.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
7: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
8: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
9: Δεν υπάρχει!
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
11: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, 11 και 6 η ώρα, 5 Αυγούστου, εδώ μαζί με τον Γρηγόρη το Διβάνι.
1: Και την Αμαλία Κάτσου.
0: Σας κρατάμε συντροφιά και θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τη μία. Στα πλήκτρα, αρχόντουσα εδώ στο στούντιο, η Μαρία Χριστοδούλου.
1: Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 211-208-200, η Ειρήνη Κούτρη.
0: Στούντιο Παπάκι Real FM για τα μηνύματά σας. Λοιπόν, περιμένουμε να ξεκινήσει η διπουργική υπό τον Πρωθυπουργό, να δούμε αν ανακοινώσει και κάτι ο Πρωθυπουργός.
1: Κάτι παραπάνω από το πλαίσιο που έχει ανακοινωθεί ήδη. Αυτό
0: παραπάνω
1: έχει το ενδιαφέρον.
0: Ακριβώς αυτό, σωστά το λέει η έχει ενδιαφέρον. Λοιπόν, είπαμε, την πρώτη ώρα είχαμε και την κυρία Ζάγκα, μιλήσαμε για τη μέση καυσίμων. Συγκρατημένα, αισιόδοξη, επιφυλακτική θα έλεγα ήταν κυρία Ζάγκα, γιατί στο επόμενο διάστημα, μέσα και μέσα στον Αύγουστο, έτσι, στην κορύφωση των θερινών διακοπών, πάντα οι τιμές ανεβαίνουν των καυσίμων αυτή την περίοδο, έτσι κι αλλιώς. Δηλαδή το ζούμε αυτό και στα νησιά μας εξήγησε και το λόγο που είναι πιο ανεβασμένες οι τιμές, πιο αυξημένες. Σας είπα για αυτή την πρωτοβουλία του Υπουργείου Ανάπτυξης για το καλάθι του νοικοκυριού με τους 850 κωδικούς που φαίνεται να μπαίνουν σε αυτή την πρωτοβουλία για μείωση τιμών από 5% έως 20%. Θα δούμε, και είναι προϊόντα που τα χρησιμοποιούμε όλοι, πόσο θα είναι το ποσοστό της μείωσης στο τέλος, από το τέλος Αυγούστου.

0: Λοιπόν, και με στα αστυνομικό δελτίο της ημέρας, αυτό που μας έχει συγκλονίσει πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Ότι ένας 55χρονος κρατούσε στο καταψύκτη τον 90χρονο πατέρα του για να λαμβάνει τη σύνταξή του.
1: Ναι, ο οποίος οδηγείται τώρα στον εισαγγελέα. Επί 2,5 χρόνια ισχυρίζεται ότι τον έκρυβε σε καταψύκτη, σε επαγγελματικό καταψύκτη στο υπόγειο.
0: Ξενοδοχείο που είναι.
1: Που ήταν κλειστό.
0: Ναι,
1: ήταν
0: κλειστό, ναι.
1: Μικρό ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Τώρα αυτό το θέμα έχει διάφορο. Έχει δύο σκέλη ουσιαστικά. Το ένα είναι ο καταλογισμός, δηλαδή τα 2,5 χρόνια είναι ένας ισχυρισμός, γιατί υπάρχουν διάφορες μαρτυρίες ότι είχαν να δουν τον ηλικιωμένο άνδρα για πολύ περισσότερο χρονικό διάστημα.
0: Αλλά υπάρχει μια
1: ακόμα
0: απόκληση.
1: Ακόμα και για 4 χρόνια μιλάμε.
0: Υπάρχει μια απόκληση μεταξύ αυτών που λέει ο γιος και αυτά που λένε οι κάτοικοι.
1: Ναι,
0: προϊκής.
1: Και φυσικά υπάρχει και το ηθικό σκέλος, δηλαδή της διαχείρισης του νεκρού. Στις μέρες μας αυτό είναι ένα απλό πλημέλημα, η περίβριση νεκρού. Όμως και από την αρχαιότητα ξέρουμε για την αταφία και από την Αντιγόνη που οδήγησε ως και στην καταστροφή της Θήβας, και στο χριστιανισμό θεωρείται μια έσχατη ποινή για κάποιον να διαχειριστεί σωρός του με αυτόν τον τρόπο, δηλαδή να μην ταφεί μέσα από το τελετουργικό
0: που προβλέπει. Τώρα το θέμα είναι ότι πέρα
1: η πεποίθηση του καθενός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες. Εγώ θα πω όμως ότι ο γιος ισχυρίζεται ότι το έκανε για να λαμβάνει, να συνεχίσει να λαμβάνει τη σύνταξη πέρα του. Και μάλιστα οι πληροφορίες είναι ότι ελάμβανε παρανόμως και τη σύνταξη της μητέρας του.
1: Ναι, που την έπαιρνε ο πατέρας του.
0: Έτσι. Άρα λοιπόν τώρα εδώ προκύπτουν και διάφορα και ηθικά ζητήματα. Αλλά το θέμα είναι πώς πέθανε αυτός ο άνθρωπος, γιατί αυτό είναι ένα θέμα. Ο
1: αυτό είναι το κυρίως θέμα που δείχνει όμως ότι δεν πρόκειται για εγκληματική ενέργεια.
0: Ναι.
1: Η πρώτη εικόνα.
0: Η πρώτη εικόνα. Ναι, γιατί μπορεί να μην έχει εμφανή σημάδια από κακοποίηση ή οτιδήποτε άλλο, όμως μπορεί, λέω εγώ τώρα, από τις τοξικολογικές εξετάσεις να προκύψει κάτι άλλο.
1: Ναι, σε αυτό μάλιστα βοηθά η διατήρηση της ορού.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή βοηθάει η κατάψυξη σε αυτό. Και νομίζω ότι σύμφωνα με όσα λένε οι ειδικοί, ότι θα βγει άκρη.
0: Μακάρι, πάντως πραγματικά είναι μακάβριο όλο αυτό. Μακάβριο, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να βάλει τον πατέρα του, ένας γιος, σε ένα καταψύκτη για 2,5 χρόνια για να λαμβάνει τη σύνταξή του, πραγματικά με ξεπερνά. Δεν μπορώ να το χωρέσει ανθρώπινος νους.

Να πούμε ότι πριν λίγη ώρα υπήρξε συνάντηση στο Μεγάλο Μαξίμου του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Στέλιο Αγγελούδη με τον Πρωθυπουργό βέβαια Κυριάκο Μητσοτάκη. Και ποια ήταν το βασικό θέμα, ήταν καινούρια ΔΕΘ το 2030. Και αυτό που είπε ο κ. Μητσοτάκης είναι ότι θα έχουμε μια καινούρια ΔΕΘ το 2030, κρατώντας βέβαια την υφιστάμενη ΔΕΘ σε λειτουργία, αλλά και έναν πολύ μεγάλο χώρο πρασίνου στο κέντρο της πόλης. Ακριβώς όπως το είχαμε οραματιστεί, και νομίζω ότι σε αυτό συμφωνεί και ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, ο κ. Αγγελούδης.

0: Για την πυρκαγιά στη Δυτική Αττική σας τα είπαμε, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο, απλώς τώρα πια οι κάτοικοι μετρούν τις πληγές τους. Οι κάτοικοι των περιοχών που επλήγησαν και μετρούν τις πληγές τους. Και οι πληγές είναι βαθιές και σοβαρές. Αναμένουμε λοιπόν και τι θα αποφασιστεί σήμερα στη Διευπουργική. Οι άνθρωποι λένε ότι να γίνουν γρήγορα αυτοψίες και να δούμε τη, η κρατική στήριξη μέχρι πού θα φτάσει για να μήπως μπορέσουν και ξαναφτιάξουν τα σπίτια τους, γιατί αυτό είναι το βασικό, και τις περιουσίες τους. Πάντως υπάρχει και θυμός υπάρχει και δυσαρέσκεια υπάρχει και λογικό είναι. Λοιπόν, από την άλλη πλευρά βεβαίως, εγώ περιμένω να δω αν αυτό που είπε ο κ. Κατσαφάδος υφυπουργός, ο αρμόδιος υφυπουργός, ότι θα αποζημιωθεί για το 100% κάποιος του σπιτιού που καταστράφηκε και όχι το 70, το 50, το 30, είναι πάρα πολύ σημαντικό εάν συμβεί.
1: Ναι, και φυσικά προβλέπεται και η επιδότηση ενοικίου 300 έως 500 ευρώ το μήνα, και θα καταβληθούν και τα 600 ευρώ για τις πρώτες ανάγκες των πυροπλήκτων.
0: Ναι, είναι αυτά τα πρώτα μέτρα. Το θέμα είναι να ανακοινωθεί κάτι περισσότερο σήμερα. Λοιπόν, τώρα έχω ένα μήνυμα από την Ευγενία. Ρε Αμαλία, δηλαδή, ποιος είναι αυτός που αποφάσισε να ανοίξει η πλατφόρμα? Τώρα, όλα τα μηνύματα τα περισσότερα αναφέρονται στην πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους, που ανοίγει σήμερα στις 12. Και λέει η Ευγενία, ποιος αποφάσισε να ανοίξει την πλατφόρμα μέσα Αυγούστου? Δεν μπορείς να τα βγάλεις, να μας το εξηγήσει? Λοιπόν, ναι. Να προσπαθήσω, Ευγενία μου, να βγάλω με κάποιον και αύριο να μας εξηγήσει. Θα συμφωνήσω, αν βρω. Δεν είναι, πάντα ξέρεις πως αγγίζεις, δεν έχεις καταπατική απάντηση. Οπότε να το προσπαθήσω. Έχεις όμως δίκιο, το είπα και εγώ. Έχεις δίκιο. Ο Γρηγόρης είπε βέβαια είναι το πρόγραμμα 26-27, αφορά και του χρόνου. Αυτό όμως δεν έχει καμία μα καμία σημασία. Οι άνθρωποι που θέλαν να πάνε φέτος και να το χρησιμοποιήσουν δεν μπορούν.
1: Ναι, ή ακόμα πιο λογική λύση θα ήταν εφόσον καθυστέρησε προφανώς η διαδικασία, γι' αυτό και ανακοινώθηκε τώρα, να ανακοινωνόταν μετά το Σεπτέμβρη ενδεχομένως ή τον Οκτώβρη, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Θα φαινόταν πιο λογικό δηλαδή.
0: Ναι. Ο Γιάννης από το Ήλιο αναρωτιέται αν τα μέτρα που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, αν εξαγγείλει, είναι κοστολογημένα. Ενώ τα μέτρα στήριξης για τους πληγέντες από τις καταστροφικές πυρκαγιές. Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό να θα ρωτήσουμε όταν έχουμε την κυρία Βούλτεψη, να μας το πει. Γιατί θέλω να έχουμε την κυρία Βούλτεψη και 11:35. Θα ρωτήσουμε, γιατί είναι ένα ερώτημα πολύ ενδιαφέρον.
1: Ναι, η κοστολόγηση τώρα είναι στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης. Η έννοια της κοστολόγησης.
0: Βέβαια. Των οικονομικών μέτρων που προτείνει και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση. Βεβαίως η κυβέρνηση έχει το ταμείο, γιατί είναι κυβέρνηση, ξέρει πόσα έχει, τι έχει και τι περιθώρια έχει. Η αντιπολίτευση από την άλλη σου λέει ότι πώς δίνεις επιδόματα και όλα αυτά που δίνεις και τα μέτρα στήριξης, τα έχεις κοστολογήσει, γιατί επικρίνεις εμάς? Θα ρωτήσουμε την κυρία Βούλτεψη, Γιάννη μου, μην ανησυχείς. Και λέει, εκεί που είπα ότι εγώ εργάζομαι όπως και ο Γρηγόρης και η Μαρία Χρυστοδούλου σε ιδιωτικό τομέα, λέει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Φυσικά είναι ιδιωτικός τομέας. Έχουν ιδιώτες. Ιδιώτες. Οι διοικήσεις είναι ιδιώτες. Φυσικά. Ο Φόρτσα Παοκάρα, καλημέρα, σχολιάζει το θέμα με το ΦΠΑ. Και λέει είστε άσχετοι με οικονομία. Εντάξει, αφού το λες εσύ, Φόρτσα μου, Παοκάρα μου, είμαστε. Αν δεν περάσει η μείωση ΦΠΑ από τα καρτέλ, αυτό είναι καθαρά θέμα ελέγχου. Αν τώρα οι μικροί δεν περάσουν τη μείωση, δεν υπάρχει θέμα, γιατί αυτή έτσι κι αλλιώς θα πέσει πάλι μέσα στην αγορά. Γιατί όλοι οι μικροί είναι αυτομάτως καταναλωτές. Αυτή είναι η δική σου ανάγνωση, τη διάβασα. Μην μας λες όμως ότι είμαστε άσχετοι από οικονομία.
1: Ναι,
0: δεν
1: γιατί
0: είμαστε.
1: Τελικά ποιο είναι το συμπέρασμά του?
0: Δεν
1: ότι θα περάσει.
0: Ναι, ναι. Ότι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα περάσει. Αυτό λέει. Είναι η άποψή του. Δεν μπορώ να μην την πω, μα η άποψή του. Ο Στάθης λέει: άνοιξαν τον τουρισμό για όλους Αύγουστο μήνα. Μα πόσο επιστήμονες. Δεν είναι. Τρολάρι. Έχει δίκιο ο άνθρωπος. Έχει δίκιο. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα που αφορούν το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Αθανασία μου, για να βγάλω κάποιον για τουρισμό για όλους, πρέπει να θέλει να βγει. Έτσι, όπως βγάλαμε τον κύριο Τσουκαλά. Τον βγάλαμε, τον ακούσαμε. Πρέπει να βγάλουμε και εκπρόσωπο της κυβέρνησης, αλλά να βγάλουμε και εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Τι δεν σ' αρέσει από όλο αυτό? Να μας πει τι, γιατί άνοιξε η πλατφόρμα τον Αύγουστο. Νομίζω ότι το πρόγραμμα αφορά. Δεν τρέχει το Υπουργείο Τουρισμού, το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
1: Ναι, είναι από το Υπουργείο Τουρισμού.
0: Νομίζω. Άρα πρέπει να βγάλουμε κάποιον από το Υπουργείο Τουρισμού. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε κάποιον να μας πει 5 πράγματα για το πρόγραμμα.

0: Γιάννη μου, είπα εγώ ότι ζει μια οικογένεια τετραμελής με ένα τοστ. Ακούτε τι θέλετε, πραγματικά δηλαδή.
1: Είπες και τύρι και γαλοπούλα, νομίζω.
0: Ναι, είπα όμως και το. Είπα και απορριπαντικά και άλλα. Λέω.
1: Τρόφιμα και χημικά.
0: Ανέφερα το τόστ, γιατί ξέρω ότι όσοι έχουν παιδιά, επειδή και εγώ είχα παιδιά και έχω παιδί, όταν ήταν επικοινωνία στο σχολείο ή οπουδήποτε, τι ήταν το πιο που έπαιρνε μαζί του? Δηλαδή, ακούω φίλους που λένε: έχουμε δύο αγόρια. Θέλουμε ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες, μισό κιλό τυρί και μισό κιλό ότι είναι αναλλαντικό. Αυτό δεν είναι έξοδο. Αυτό εννοούσα. Όχι ότι ζει με. Γιάννη, ακούσω ότι θες. Με ένα τόστ. Τετραμελής οικογένεια. Είπα αυτό το πράγμα. Και το μοσχάρι είναι το θέμα, και τα φρούτα και τα λαχανικά είναι το θέμα, και τα απορριπαντικά είναι το θέμα, και τα μακαρόνια είναι το θέμα, και το ρύζι είναι το θέμα. Φυσικά. Το έφερα ως παράδειγμα για μια οικογένεια που έχει δύο παιδιά. Ότι μέσα σε όλα τα άλλα που θέλει, θέλει ένα μεγάλο ψωμί του τόστ ανά τρεις μέρες. Ένα μεγάλο, όχι ένα τόστ. Ένα μεγάλο ψωμί του τόστ, μισό κιλό τυρί για τόστ και μισό κιλό αλαντικό. Αυτό είπα. Ο Διονύσης έχει μία ερώτηση και λέει: για τις καταστροφές από τις φωτιές θα αποζημιωθούν όλοι ή μόνο όσοι είχαν ασφαλίσει τα σπίτια τους σε ιδιωτικές εταιρείες?
1: Όχι, δεν προβλέπεται αυτό το πλαίσιο, δεν είναι υποχρεωτική ασφάλιση. Θα αποζημιωθούν με βάση τα έντυπα με τα οποία καταχωρούν στο σύστημα την περιουσιακή τους κατάσταση.
0: Ναι, περίμενε τώρα. Αν κάποιος έχει ασφαλίσει το σπίτι του, αυτά είναι τα μέτρα στήριξης στα κρατικά. Όσα ανακοινωθούν και όσα θα τρέξουν και αυτά που υπάρχουν. Αν ένας άνθρωπος, ένας ιδιοκτήτης έχει ασφαλίσει το σπίτι του και πυρκαγιά, τα χρήματα θα πάρει από την ασφαλιστική.
1: Ναι, αυτό είναι άλλο κομμάτι.
0: Είναι, αυτό θέλω να πω στο Διονύση. Διονύση μου, όταν το έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για φυσικές καταστροφές, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα, αποζημιώνεσαι αναλόγως με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο. Δεν μπορώ να ξέρω καθένας τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο κάνει, από την ασφαλιστική εταιρεία. Πέρα από την κρατική στήριξη. Λοιπόν, ο Ευρύλοχος λέει: Αμαλία, καλημέρα. Πιστεύεις ειλικρινά ότι όσα είπε ο κ. Κατσαφάδος για την αποζημίωση των πληγέτων στο 100%? Σίγουρα θα πάρουν ότι πήραν και πληγέτες από το σεισμό στη Σάμο. Προς πληροφόρησή σου, ακόμα περιμένουν να λυπηθούν υποσχέσεις. Καλό πρόγραμμα, Ευρύλοχος. Ευρύλοχε, ευχαριστούμε για το μήνυμα. Θα ήθελα να το πιστέψω, πραγματικά. Γιατί όταν βγαίνει ένας εκπρόσωπος κυβέρνησης και λέει: θα αποζημιωθούν στο 100%, να σου πω. Ναι, το ακούω αυτό που λες για τη Σάμο, το διαβάζω. Δεν το γνωρίζω, αλλά και το λες, φυσικά το πιστεύω. Πραγματικά δεν θα ήθελα να μην υλοποιηθεί αυτή η δέσμευση.

0: Γιάννη μου, δεν θα σχολιάσω τι λένε άλλοι. Εγώ λέω ότι δεν το πάω εγώ για το τόστ. Τώρα τι έχουν πει άλλοι, δεν θα το σχολιάσω. Δεν σχολιάζουμε. Αλλά ναι, ναι, Γεράσιμε, τις ακούει τις εκπομπές η κόρη μου, τις ακούει. Και ας την κόρη μου εκεί που κάθεται. Στέφανε, εμείς σας αγχώνουμε ή εσείς που λέτε πράγματα τα οποία δεν λέμε? Συγγνώμη κιόλας.
1: Ποιος αγχώθηκε?
0: Ότι αγχώνουμε, λέει, τις εκπομπές γιατί κατσάδια μα, ρίχνουμε κατσάδια στους ακροατές. Ρίχνουμε εμείς κατσάδια στους ακροατές? Συγγνώμη, αν εσύ σου πούν για το παιδί σου, δεν θα απαντήσεις? Ξέρω εγώ, λέω τώρα εγώ, δεν θα απαντήσεις. Να λέμε, ναι, την κριτική τη δεχόμαστε. Να, τον Ευρύλογο το διάβασα, αλλά δεν πιστεύει τον κύριο Κατσαφάδο, αυτό που είπε ο κύριος Κατσαφάδος, ότι θα αποζημιωθούν στο 100%. Δεν το διάβασα. Τον Φόρτσα Πακάρα δεν τον διάβασα. Δεν δέχομαι, και νομίζω αυτό, τα μη κόσμια μηνύματα. Και όταν ανακατεύονται και οικογένειες, άφησε τις οικογένειες έξω, δεν σας φταίνε τίποτα. Το λέω. Ο Γιώργος λέει εταιρείες να ξεπληρώσουν όλα τα συμβόλαια. Τώρα δεν ξέρω, μάλλον αναφέρεται στις ασφαλίσεις των κατοικιών.
1: Ναι, σε αυτό θα αναφέρεται ότι μάλλον ναι, θα μαζευτεί πολύ μεγάλο ποσό για να καλυφθούν αυτές οι απαιτήσεις.
0: Περίμενε. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα. Αλλά όταν κάποιος έχει ασφαλίσει ή κάποιοι τα κινητά τους, έτσι κι αλλιώς δεν πρέπει να τα δώσουν. Οι ασφαλιστικές έχουν και ασφάλιση κινδύνου. Δηλαδή, έτσι, θέλω να πω, όσο και να το πόσο πρέπει να το δώσουν, εφόσον έχει ασφαλιστικό συμβόλαιο.
1: Ναι, αυτό προβλέπει.
0: Φυσικά αυτό προβλέπει.
1: Και εξάλλου οι ασφαλιστικές εταιρείες καλύπτονται συνολικά από έναν ευρύτερο οργανισμό ασφαλιστικό που
0: κάνει
1: τη μία εταιρεία την άλλη.
0: Η εποπτεία είναι στην Τράπεζα της Ελλάδος, ναι, δεν ακριβώς. Είναι κάτι απλό. Αλλά από την άλλη πλευρά, όταν σου πάνε ένα τζάμι στο αυτοκίνητο ή σου κλέβουν το αυτοκίνητο, αλλά έχεις κάνει ασφάλεια κλοπής, το παίρνεις το ποσό. Σε αποζημιώνει η εταιρεία. Το θέμα είναι τι ασφαλιστήριο συμβόλαιο έχεις. Για τις φυσικές καταστροφές είναι ξεκάθαρο. Είναι. Και πρέπει να έχεις ασφαλίσει και για τα τρία, για τρία καιρικά φαινόμενα ακραία, πλημμύρα, φωτιά, πυρκαγιά, οπότε, φωτιά και σεισμό. Οπότε παίρνεις το ποσό που έχεις ασφαλίσει, για το οποίο έχεις ασφαλίσει το σπίτι σου για τις συγκεκριμένες φυσικές καταστροφές. Δεν μπορούν να τα αποφύγουν οι ασφαλιστικές αυτό. Καλημέρα στο Βασίλη από τον Άγιο Στέφανο. Καλημέρα και στην Κατερίνα από την Πάτμο.

0: Ναι, λοιπόν, εντάξει, διαφωνώ πάρα πολύ με την τοποθέτηση του Γρηγόρη για το ΦΠΑ στα τρόφιμα, ότι δεν θα περάσει. Εγώ είπα ότι πέρασε στην Κύπρο αυτό. Στην Ισπανία όχι πάρα πολύ, αλλά στην Κύπρο πέρασε. Και οι τιμές αναφέρονται και στην Κύπρο πάρα πολλοί ακροατές, λέγοντας ότι και οι τιμές των καυσίμων είναι φθηνότερες σε σχέση με την Ελλάδα και έχουν δίκιο. Γιατί χθες το είδαμε, το τσεκάραμε, αλλά έχουν δίκιο οι ακροατές. Και την ίδια στιγμή σου λέει ότι πώς στην Κύπρο που μειώθηκε το ΦΠΑ σε βασικά η διατροφή πέρασε.
1: Ναι, αναφέρθηκα όμως στο πόσο μεγάλη είναι η ακρίβεια. Δηλαδή, ναι, αυτό μπορεί να έχει νόημα αν κάτι πήγαινε από 2 στο 3 και υπήρχε ένας στόχος να κρατηθεί χαμηλά. Εδώ έχουμε θηριώδεις αυξήσεις, οπότε έχει ξεφύγει η κατάσταση και θεωρώ ότι θα είναι μια πολύ μικρή μείωση η οποία μπορεί να μην καλύπτει την απώλεια των εσόδων με τον τρόπο που θα επιθυμούσαμε ως σύνολο, συνολικά. Ναι. Δηλαδή,
0: εγώ ξαναλέω
1: αυτό,
0: ότι δεν το έχουμε κάνει. Ξαναλέω λοιπόν ότι πρώτον, δεν έχουμε κάνει, η κυβέρνηση και καμία κυβέρνηση δεν προσπάθησε να μειώσει το ΦΠΑ σοβαρά και να κάνει ελέγχους για να δει αν περάσει η μείωση. Αυτό είναι ένα θέμα. Γιατί για να πεις ότι είναι κάτι το οποίο δεν το κάνω γιατί ξέρω ότι θα αποτύχει, πρέπει να το κάνεις για να δεις αν αποτύχει. Επίσης, σε κάποιες χώρες απέτυχε, σε κάποιες χώρες απέδωσε. Δεν ξέρω ποιοι ήταν οι λόγοι της επιτυχίας της αποτυχίας, όμως αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και την ίδια στιγμή, επειδή λέμε για τρόφιμα, τα προηγούμενα διετία είχαμε ηρεμήσει λίγο με το ελαιόλαδο. Με τις τιμές του ελαιολάδου. Θυμάστε που είχαν εκτοξευθεί πριν 3-4-5 χρόνια, πήγαινα στο Θεό. Πάλι θα βρεθούμε αντιμέτωποι από Σεπτέμβριο με το ενδεχόμενο αύξηση τη τιμή του ελαιολάδου και σημαντικά, γιατί σύμφωνα με τα διεθνή μέσα ενημέρωση, η κλιματική αλλαγή, οι έντονοι καύσονε και οι πλημμύρε κτλ. Έχουν καταστρέψει του ελαιώνε σε Ισπανία, Πορτογαλία, Ελλάδα. Και αυτό φυσικά μειώνει την παραγωγή ελαιολάδου και άρα αναμένονται αυξημένε τιμέ. Θυμάστε που λέγαμε ότι κάποιοι άνθρωποι, επειδή ήταν πανάκριβο το ελαιόλαδο τότε, παίρνανε και αυτά τα ειδικά μπουκαλάκια που ψεκάζεις για να μην σπαταλάς προϊόν, να βάζεις λίγο. Πάλι λοιπόν, ο Guardian νομίζω χθες είχε ολόκληρο άρθρο, νομίζω αν θυμάμαι καλά, μεγάλο άρθρο για το ελαιόλαδο, αναφερόμενος και στην Ελλάδα και στις καταστροφές των ελαιόδεντρων, αλλά και λόγω της παρατεταμένης ξηρασίας και Ισπανία, Πορτογαλία, έχουν υποστεί πλήγμα τα ελαιόδεντρα και ότι η παραγωγή θα είναι μειωμένη και αναμένονται αυξήσεις στις τιμές. Το ελαιόλαδο για την Ελλάδα είναι ένα βασικό προϊόν στην καθημερινή διατροφή. Δεν είναι κάτι τυχαίο. Άρα είναι κακή ιονή για τη χρονιά φέτος για το λάδι, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για μειωμένη παραγωγή και αυξημένες τιμές.
1: Και γράφει εδώ ο φίλος Φόρτσα Παουκάρη, Ισπανία έχει ΦΠΑ 4%, το πήγαν στο 0 και τον επανέφεραν στο 4, ούτε 13%, ούτε 24% όπως εδώ, αλλά όπως και να έχει, το προσπάθησαν.
0: Βλέπεις ότι υπάρχουν και ακροατές που σου λένε για άλλες χώρες. Σου λέει ναι, οκ, εκεί πώς το κάνανε. Ή εκεί, ναι, από 0 το πήγαν εκεί. Δεν το

0: εγγραφή την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά Ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
4: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
5: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
4: Τηλέφωνο 26 93 0 24 6.
5: Οπτικά Ιατρού.
4: Ό,τι εμπιστεύεστε.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930 24 544. Και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
8: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
7: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
8: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
7: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
8: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
7: Με γερανοφόρα οχήματα για όλους τους ορόφους.
8: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, Κάτω Αχαΐα.
7: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
9: Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
10: Το κορυφαίο γυναικείο περιοδικό In Style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Περ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξιμού. Ανοίγει στις 12 το μεσημέρι η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο ΑΦΗΜΗ λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου. Απολογείται ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Δυσχέρεια στη λεωφόρο Ποσειδώνο στο ύψος της Αλίμου προς Πειραιά λόγω σύγκρουσης οχημάτων. Ομαλά διεξάγεται κυκλοφορία στους υπόλοιπους δρόμους του Λεκανοπεδίου.

0: Επιστρέψαμε εδώ στο Real FM 97,8, το αληθινό ραδιόφωνο, μαζί με τον Γρηγόρη Διβάνη.
1: Και την Αμαλία Κάτζου.
0: Ναι, είμαστε τριωροί μέχρι τη μία. Απέναντί μου η Μαρία Χριστοδούλου στα πλήκτρα. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ειρήνη Κούρτη, 211-200-8200. Λοιπόν, πολύ μεγάλη κουβέντα για το ΦΠΑ. Ο φίλος μας ο Πάνος λέει δεν χρειάζονται πολλές συζητήσεις. Το ΦΠΑ 24% είναι από τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Το ΦΠΑ φτωχαίνει αυτούς που δεν έχουν χρήματα. Προσωπικά πιστεύω οποιοδήποτε φόρος εσόδων εισοδήματος άνω το 15% είναι άδικος, άρα παράνομος. Δεν πάνε τον έχουν ψηφίσει 300-200 εκατομμύρια βουλευτές. Λοιπόν, λέει επίσης ότι η φοροδιαφυγή είναι άμεση συνέπεια της υπερβολικής φορολογίας, δευτερευόντως της γραφειοκρατίας και τιμωρησίας και τριτευόντως της ανικανότητας παροχής τυπικών υπηρεσιών του κράτους, λέει ο Πάνος.

0: ο φίλος μας ο Γιώργος, λέει ότι όταν ένας εργαζόμενος πληρώνει φόρο εισοδήματος τουλάχιστον 22% ασφαλιστικές εισφορές χωρίς να έχει ιατρική κάλυψη, ούτε να γνωρίζει αν θα πάρει σύνταξη. Υποχρεωτικά ΦΠΑ με τις ηλεκτρονικές συναλλαγές, αλλιώς πρόστιμο 22%, ένφια, τέλος ακίνητης περιουσίας, δημοτικούς φόρους, τέλη σύνδεσης κινητής, τέλη κυκλοφορίας. Λέει, εντάξει. Απαριθμεί όλους τους φόρους ο φίλος μας ο Γιώργος. Λέει, η φοροδιαφυγή περισσότερο μοιάζει με οικονομική επιβίωση. Αυτή είναι η άποψη του Γιώργου. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, ότι δεν μπορούμε όλοι να φοροδιαφύγουμε, γιατί όσοι είμαστε μισθωτοί, τα χρήματά μας όλα είναι φορολογούνται. Δεν μπορείς να αποκρύψεις κάτι. Η φοροδιαφυγή γίνεται σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας και σε συγκεκριμένα επαγγέλματα. Δεν μπορεί να φοροδιαφύγει κάποιος που έχει ένα και δύο δουλειές που είναι μισθωτός. Μπορεί.
1: Ναι, δεν μπορεί.
0: Είσαι συνταξιούχος και μισθωτός.
1: Ναι. Και σε αυτό προφανώς λειτουργεί η κοινωνική μηχανική. Δηλαδή, αναλόγως με το που βρίσκεται ο καθένας, επικροτεί τέτοια μέτρα, όπως είτε κατά τη φορολόγηση, ή το αντίθετο. Ή το αντίθετο, αν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κάνει άλλες σκέψεις για τους εργαζόμενους στο δημόσιο τομέα ή οτιδήποτε
0: ναι,
1: άλλο.
0: Εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι όλοι, δηλαδή όλοι οι οικοδόμοι σε οποιοδήποτε κομμάτι της οικοδομικής δραστηριότητας ασχολούνται που φοροδιαφεύγουν. Υπάρχουν άνθρωποι, λίγοι, που κόβουν και αποδείξεις. Έτσι, γιατί ξέρουμε ποια επαγγέλματα φοροδιαφεύγουν. Οι γιατροί, το έχω ακούσει αυτό. Και για γιατρούς έχω ακούσει ότι φοροδιαφεύγουν.
1: Ναι.
0: Δεν κόβουν απόδειξη. Πάντα. Τις περισσότερες φορές. Δεν είναι όλοι όμως,
1: ναι,
0: αλλά σε συγκεκριμένα.
1: Άρα δεν μπορούμε να πάρουμε ένα τέτοιο μέτρο.
0: Συνεργεία αυτοκινήτων, λέω με βάση τον κατάλογο της ΑΔΕ. Ναι. Άρα, τι σου λένε, ότι υπάρχουν και εμείς οι οποίοι δηλώνουμε κανονικά τα χρήματά μας γιατί να έχουμε οριζόντια.
1: Ναι, σκέψου λοιπόν για τους γιατρούς, παράδειγμα, να έμπαινε ένας φόρος οριζόντιος και να έλεγε ότι εφόσον ορισμένοι γιατροί δεν κόβουν αποδείξεις ή παίρνουν φακελάκι οτιδήποτε, να βάλουμε ένα οριζόντιο φόρο στους γιατρούς,
0: ναι,
1: επιπλέον, επειδή δεν μπορούμε να εντοπίσουμε αυτούς που το κάνουν.
0: Ναι.
1: Αυτή δεν είναι η λογική.
0: Ναι. Πάντως λέει ο Κώστας, μια χαρά μπορεί, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Εγώ έχω χάσει προσωπικό γιατί μου ζητούσε το βασικό και τα υπόλοιπα μαύρα για να μην χάσει επιδόματα, κατασκηνώσεις κλπ. Ναι, Κώστα μου, το ακούω και αυτό. Το ακούω. Υπάρχουν κάποιοι και εργαζόμενοι που δεν θέλουν όλα τα χρήματά τους να φαίνονται. Αλλά δεν είναι ελάχιστοι, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί. Δηλαδή θεωρείς ότι και τον εργοδότη τον συμφέρει να δίνει μαύρα χρήματα, αυτά δικαιολογεί. Τα βάζει στα έξοδα του, δηλαδή το συμφέρει. Δεν νομίζω πια ότι συμφέρει και τις επιχειρήσεις να δίνουν μαύρα χρήματα. Τώρα μου λες για κάτι συγκεκριμένο. Δεν το γνωρίζω.

0: Να διαβάσουμε και τον φίλο Ηλία από το Πόρτο Ράφτη. Λέει να προσθέσει μία παράμετρο, αν μπορεί, ως οικονομολόγος.
1: Βεβαίως.
0: Θυμηθείτε, λέει, τη μείωση του ΦΠΑ στον καφέ. Έγινε όταν τα επίπεδα ήταν περίπου στα 2,5 με 2,80 σε κάποιες αλυσίδες ακριβότερες. Ήδη οι αλυσίδες σήμερα είναι στο 3 με 3,30. Τι θέλω να πω με αυτό. Ένας από τους πυλώνες της ακρίβειας είναι και η συμπεριφορά όσων εμπλέκονται στο κύκλωμα προσφοράς ζήτησης. Τομέα στον οποίο παίρνουμε κακό βαθμό. Το να μην επιδιώξει γρήγορο και εύκολο κέρδος κάποιος έχει να κάνει και με την ενσυνείδηση του καθενός. Δεν παρανομεί πουλώντας ακριβά σε μια ελεύθερη αγορά. Απλά συμπεριφέρεται ανήθικα, με εξαίρεση πρακτικές καρτέλ κτλ. Είναι μη ελέγξιμο.
1: Ναι. Και ο Παναγιώτης λέει και ο μισθωτός συμβάλλει όταν πληρώνει τον φοροδιαφεύγοντα χωρίς απόδειξη. Τώρα, εντάξει. Τώρα και εγώ το έχω κάνει, άρα τι να σου πω. Τώρα, Παναγιώτη, μπορεί να έχεις και δίκιο. Πάμε όμως, γιατί έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την κυρία Σοφία Βούλτεψη, βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας. Κυρία Βούλτεψη, καλημέρα σας.
0: Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και στους δύο και στους ακροατές.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από. Είχαμε την πρώτη ώρα της εκπομπής τον κύριο Τσουκαλά. Ο οποίος έκανε κριτική στην κυβέρνηση για τη διαχείριση των πυρκαγιών. Και λέει ότι δεν έχετε κάνει τα απαιτούμενα, αυτά που θα έπρεπε στο κομμάτι της πρόληψης. Και ότι γενικότερα αυτό το μείγμα και αυτός ο σχεδιασμός εκ του αποτελέσματος κρίνεται αποτυχημένος.
2: Τι να σας πω, προφανώς ο κύριος Τσουκαλάς δεν έχει καταλάβει ότι σε μία εβδομάδα είχαμε 250 πυρκαγιές συγχρόνως. Προφανώς φαντάζεται ότι ούτε η Γαλλία, ούτε η Ισπανία, ούτε οι άλλες χώρες έχουν κάνει την απαραίτητη πρόληψη. Τι να πω, ούτε ο Καναδάς που είναι η πατρίδα των Καναντέρ, ούτε η Αμερική που οι φωτιές περικύκλωσαν την Ουάσιγκτον, ούτε, καλά δεν λέω, Τουρκία, την νησί Αλγερία, λέω Μεγάλη Βρετανία, Γαλλία, τι να πω, δεν ξέρω, η Γρυλανδία, αρκτικό νησί που έχει πυρκαγιές, έχουν παρουσιαστεί πυρκαγιές στη Σιβηρία. Άρα προφανώς θεωρεί ο κύριος Τσουκαλάς, κοιτάξτε.
0: Άρα πάμε καλά, δεν χρειάζεται να αλλάξουμε κάτι, εφόσον αυτό είναι το γενικότερο πλαίσιο σε όλο τον κόσμο.
2: Ακούστε,
0: ζούμε κι εμείς μέσα σε αυτό.
2: Ακούστε. Το πρόβλημα είναι ότι όταν κάνεις αντιπολίτευση λαμβάνεις υπόψη αυτά τα στοιχεία, ώστε να μην λες ότι η κυβέρνηση η οποία κατάφερε για πρώτη φορά να κάνει αυτά τα χρόνια απεγκλωβισμούς, να μην έχει νεκρούς. Να μην έχει
1: ανθρώπους. Έχουμε νεκρούς.
2: Μισό λεπτό. Να μην έχει ανθρώπους που κολυμπάνε στα λιμάνια και δεν πάει ποτέ το λιμενικό. Βελτιώσεις έχουν γίνει και βελτιώσεις χρειάζονται πάντοτε. Όμως δεν... και πρόληψη έχει γίνει. Δηλαδή έχουν γίνει όλες οι προσπάθειες, οι συσκέψεις, οι επαφές με τους δημάρχους, οι καθαρισμοί των οικοπαίδων.
1: Άρα γιατί καίγεται η Δυτική Αττική, κυρία Βούλτεψη, πέντε μέρες η φωτιά?
2: Γιατί, όπως σας είπα, καίγεται. Οι φωτιές αυτές είναι εντελώς παράδοξες. Είναι κάτι των τελευταίων χρόνων, εντελώς καινούριο. Ξεσπάει εδώ, ξεσπάει εκεί, γίνονται κυκλωτικές. Είναι απόδειξη το γεγονός ότι για πρώτη φορά έχουμε νεκρούς πυροσβέστες, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Σκεφτείτε ότι στη Γαλλία μόνο είχαν 130 βαριά τραυματίες, Γαλλία, Ισπανία 5 νεκρούς. Γιατί ακριβώς είναι πολύ απρόβλεπτο όταν έχεις 10 και 11 μποφόρ. Είναι δύσκολες οι συνθήκες. Δηλαδή κάνεις την πρόληψη. Πάει ο τρελός, δεν ξέρω τι είναι, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι τρελή, στην Κεφαλονιά με ένα δαυλό και βάζει φωτιά. Εντάξει. Ναι. Είναι εκεί βουνά, είναι αυτά, φυσάνε οι αέριδες, πάει τη μέρα που είναι οι αέριδες. Πάει ο άλλος στο Ρέθυμνο με τον πετώνει τη βενζίνη, βάζει φωτιά. Δεν έχουμε πει χιλιάδες φορές.
1: Εγώ τα ακούω όλα αυτά, αλλά στο κομμάτι της πρόληψης δεν θεωρείτε ότι πρέπει να ξαναδείτε αυτό το κομμάτι? Ότι πρέπει να δώσουμε βάρος στο κομμάτι της πρόληψης?
2: Σίγουρα, ακούστε, ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Δεν είπε κανείς ότι δεν έγινε, ότι έγιναν όλα τέλεια, προφανώς, αλλά δεν είμαι και εγώ εκείνη που θα κρίνω. Εγώ ως πολιτικός, ως δημοσιογράφος, ως πολίτης, βλέπω ότι όταν έχεις διασπορά δυνάμεων σε 250 συγχρόνως μέτωπα, είναι πάρα πολύ δύσκολο, όση πρόληψη και να κάνεις. Τι θα πει πρόληψη, τι λέει γενικά? Πρόληψη είναι η ενημέρωση του πληθυσμού, η ενημέρωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Δείτε για παράδειγμα, ας πούμε, γιατί είναι και οι Δήμοι στη μέση, ότι έχουμε στο νότιο τομέα τον ΣΠΑΗ, όπου είναι, και χτυπάω και 100 ξύλα τώρα που το λέω και το ξαναλέω, 13 δήμοι που έχουν ενωθεί και έχουν πάρει drones γιατί έχουν δοθεί χρήματα και για την πρόληψη.
0: Στο κομμάτι των αντιπυρικών ζωνών, για παράδειγμα, γιατί εντάξει, είδαμε πάλι να ανοίγονται κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς.
2: Για τις αντιπυρικές ζώνες και δεν ξέρω τι σημαίνει.
1: Πάντως ο κόσμος, να ξέρετε και οι ακροατές μας, βγάζουν μια αγανάκτηση ότι κάθε χρόνο κάποιοι άνθρωποι σε συγκεκριμένες περιοχές καίγονται, αμφισβητούν, αυτά που είπε ο κ. Κατσαφάδος ότι θα αποζημιωθούν στο 100% και δεν το πιστεύουν.
2: Κοιτάξτε, πάντοτε θα υπάρχουν αυτοί που δεν πιστεύουν. Αλλιώς θα ήταν αλλιώς τα πράγματα. Θα είχαμε πάντοτε κυβερνήσεις που προσφέρουν μια σταθερότητα. Δεν θα είχαμε τον καθένα να λέει πότε για τα εμβόλια και πότε τις άλλες συνωμοσιολογίες. Προφανώς, εντάξει. Αυτό δεν μπορώ να το αντιμετωπίσω.
1: Ναι.
2: Ο κόσμος, μια μερίδα του σίγουρα, και ειδικά αυτοί οι οποίοι είδαν τις περιουσίες τους να χάνονται και που έζησαν αυτή την τρομερή αγωνία, που όλοι μας λίγο πολύ την έχουμε ζήσει σε όλα αυτά τα χρόνια, είτε κοντά στο σπίτι μας, είτε κοντά σε ένα εξοχικό κτλ. Έχει τα δίκια του. Εκείνη την ώρα είσαι σε πανικό. Τα αεροπλάνα με αυτό τον αέρα δεν μπορούν να πετάξουν. Ψάχνουν τώρα να βρουν τρόπο για αεροπλάνα, είναι σε δοκιμαστικό επίπεδο νομίζω στον Καναδά και στην Αμερική, που να μπορούν να πετούν στους αέριδες ή στις νύχτες. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση.
1: Θεωρείτε ότι η κυβέρνηση λοιπόν έχει κάνει κάποια πράγματα, αλλά πάντα υπάρχει ο χθρός του καλού, είναι το καλύτερο. Αυτό καταλαβαίνω.
2: Το είπα.
1: Ναι.
2: Το
1: λοιπόν, είπα. Πάμε στο κομμάτι της ακρίβειας, γιατί και εκεί ο κ. Τσουκαλάς έκανε κριτική, λέγοντας ότι όλα τη μέτρα έχετε λάβει είναι αναποτελεσματικά, δεν έχουν το αποτέλεσμα που θα έπρεπε. Δηλαδή να μειωθούν οι τιμές και ο κόσμος να ελαφρυνθεί ο οικογενειακός προϋπολογισμός. Και βλέποντας και τα μηνύματα των ακροατών, οι περισσότεροι λένε και ο κ. Τσουκαλάς είπε ότι η μείωση του ΦΠΑ και του ειδικού φορού στα καύσιμα, είδαμε και την έρευνα της ΠΑΛΣ για τη λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, το 83% λέει ότι πρέπει να μειωθούν και ο ΦΠΑ στα είδη διατροφής και οι φόροι στα καύσιμα. Ναι. Γιατί δεν το κάνετε, κυρία Βούλτεψη?
2: Γιατί είναι 3,5 δις ο ειδικός φόρος στα καύσιμα. Αν ο κύριος Τσουκαλάς...
1: Τι εννοείται, είναι 3,5 δις που μπαίνουν στα ταμεία?
2: Βέβαια, φυσικά. Εννοείται. Μα όλες οι χώρες που το έκαναν αυτό, τελικά το κάνανε για πολύ μικρό διάστημα και η Ισπανία και όλοι, και επαναφέρανε τους προηγούμενους ΦΠΑ και τον προηγούμενο ειδικό φόρο κατανάλωσης. Γιατί αν ο κύριος Τσουκαλάς έχει ανακαλύψει έναν τρόπο, αλλά δεν μας λένε τον τρόπο. Δεν μας λένε τον κοστολογημένο τρόπο. Εμένα αυτό με ενοχλεί. Ποιος έχει όρεξη να υπάρχει ακρίβεια και ο κόσμος να δυσφορεί και να δυσανασχετεί? Ξέρετε καμία τέτοια κυβέρνηση?
1: Πάντως είστε από την κυβέρνηση και εσείς είστε στέλεχος της κυβερνώσεως παράταξης, λένε ότι δεν μειώνουμε το ΦΠΑ γιατί δεν θα περάσει τον καταναλωτή.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω το εξής. Δεν περνάει.
1: Άλλο είναι ότι είναι 3,5 δις.
2: Δεν περνάει στον καταναλωτή.
1: Πώς περνάει στην Κύπρο, ρωτάνε οι ακροατές εδώ.
2: Δεν περνάει. Ακούστε τι περνάει. Περνάει στο συγκεκριμένο, γιατί μας λένε για κάποια συγκεκριμένα πέντε βασικά είδη, εντάξει. Περνάει στο συγκεκριμένο. Αυτό έγινε στην Ισπανία. Τώρα μην μου κάνετε σύγκριση με τον πληθυσμό της Κύπρου, ούτε με την οικονομία της Κύπρου. Γιατί δεν θέλω να μιλήσω. Λοιπόν, δεν θέλω να μιλήσω για την Κύπρο, δεν μιλάω.
0: Γιατί?
2: Έτσι, γιατί δεν μιλάω. Είναι εθνικά θέματα και δεν μιλάω. Δεν έχουμε το ίδιο είδος οικονομίας. Πιστεύω ότι καταλαβαίνετε όλοι τι σημαίνει αυτό. Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι στην Ισπανία, παίρνω εγώ μια άλλη χώρα, την Ισπανία, το κάνανε, πέρασε στα συγκεκριμένα είδη πράγματι, έβγαιναν οι άνθρωποι έξω και λέγανε, βρε παιδιά, συγγνώμη, γιατί εγώ πλήρωσα τα ίδια και περισσότερα? Και ανακαλύψανε ότι αύξαναν τις τιμές στα άλλα προϊόντα για να καλύψουν τη χασούρα. Όμως δεν ζει ο άνθρωπος μόνο, και δεν είχαν μέσα το κρέας και το ψάρι, έτσι, τα οποία εντάξει...
1: Ναι, αλλά σου λέει η Ισπανία μετά επανέφερε το ΦΠΑ, αλλά όχι στα υψηλότερα επίπεδα που το έχουμε εμείς.
2: Η Ισπανία δεν είχε ποτέ τέτοιο υψηλό επίπεδο. Η Ισπανία παίρνει αέριο από την Αλγερία. Όταν θα γίνονται συγκρίσιμοι με χώρες, επειδή εγώ είμαι εξωτερικά τζου, ξέρω πολύ καλά τι γίνεται στην κάθε χώρα. Όλες οι χώρες έχουν την ακρίβειά τους σε διάφορα επίπεδα. Η Ισπανία αυτή τη στιγμή, πάλι και στην Ισπανία και στην Πορτογαλία, γίνεται τεράστιο θέμα για το θέμα της στέγασης, όπου έχουν γίνει αυξήσεις φοβέρες. Θέλω να γράψω ένα κομμάτι και σε αυτό. Άρα λοιπόν, αυτά τα αποσπασματικά, από μια αντιπολίτευση η οποία πρέπει να φέρει ένα κοστολογημένο πρόγραμμα και να μας δείξει με ποιο τρόπο, προφανώς η Κούβα τώρα περνάει στον ιδιωτικό τομέα, δεν πιστεύω να υπάρχει άλλη τώρα χώρα, η Βόρεια Κορέα μόνο, με ποιο τρόπο όταν θα μειωθεί η τιμή σε ένα από τα πέντε βασικά είδη, που δεν είναι τα μόνα είδη τα οποία χρησιμοποιούμε, δεν θα αυξηθεί σε ένα άλλο βασικό είδος, γιατί πρέπει να πάρουμε και σαπούνι, πρέπει να πάρουμε και είδη υγιεινής. Είναι πολλά αυτά τα οποία προμηθευόμαστε από τα σούπερ μάρκετ. Πώς θα γίνει αυτό σε μια άλλη κατάσταση? Επίσης, ο κύριος Τσουκαλάς θεωρεί ότι όταν βρισκόμαστε ανάμεσα σε τρεις πολέμους και ανοιγοκλίνουν, μάλλον δεν άνοιξαν ποτέ τα στενά του Ορμούς και τώρα κλείνει και η Ερυθρά Θάλασσα, ότι η ενέργεια δεν έχει πάθει, δεν έχει δοκιμαστεί όλος ο πλανήτης από αυτό που συμβαίνει. Φαντάζεστε ότι θα είναι αυτό σε ένα γαλατικό χωριό, θα κυβερνάει με τα ιδεολογήματά του. Αυτό δεν το πιστεύει, καταρχήν να σας πω κάτι, αυτό δεν το πιστεύει και ο κόσμος. Δηλαδή ο κόσμος λέει ότι πράγματι ταλαιπωρούμε, βασανίζομαι, όλοι μας πάμε και τα βλέπουμε αυτά. Δεν είμαστε, έχουμε γονείς συνταξιούχους, έχουμε παιδιά που παίρνουν βασικούς μισθούς ή τρέχουν για να βγάλουν το μεροκάματο. Δεν είμαστε αλλού, δεν ζούμε αλλού. Όμως πρέπει να μας πει ποιο είναι το μαγικό ραβδάκι.
1: Μάλιστα.
2: Και όχι μόνο δεν το λέει αυτό, αλλά βλέπω ότι και ο κόσμος δεν τον πιστεύει, και το Πασόκ και τον κύριο Τσουκαλά. Γιατί αν ήταν θα έλεγε, αλλά παιδί μου, έλα σώσε μας, πάρε ένα 20%. Και ο κόσμος δεν πιστεύει ότι μπορούν να το λύσουν.
1: Μάλιστα.
2: Άρα υπάρχει κάτι πιο βαρύ από αυτό το οποίο περιγράφει. Θα μου πείτε αντιπολίτευση είναι, εντάξει, αλλά λίγο τώρα βλέπω και τις άλλες αντιπολιτεύσεις. Δεν το κάνουν αυτό το πράγμα. Λαμβάνουν υπόψη τους τις διεθνείς συνθήκες.
1: Μάλιστα, κυρία Βούλτεψη, να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να είστε καλά, ευχαριστούμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Real FM, Αντένα Πάτρας, 105,3. Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρεωσής στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απαίτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 26 10 52 74 16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.

0: Επιστρέχουμε στον Real FM 97 και 8, η ώρα είναι 11 και 53 πρώτα λεπτά. Η ενημέρωση του Real Group ολοκληρώνεται μέσα από τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και ακούστε ζωντανά τον Real FM 97 και 8, αλλά και τα θεματικά ραδιόφωνα του ομίλου. Παράλληλα με τις νέες λειτουργίες Real AI, την προσωποποιημένη αρχική σελίδα και την πρόγνωση καιρού, έχετε ό,τι χρειάζεστε σε μία μόνο εφαρμογή, διαθέσιμη δωρεάν για iOS και Android.
1: Πολλά μηνύματα για το ΦΠΑ στην Ισπανία και ο Πάνος λέει: σας στέλνω, έχω πηγαίνω, έρχομαι στην Καταλωνία. Το είπαμε πάνω μου. Ρώτησα. Είπα ότι μείωσε ΦΠΑ, μηδένισε, μετά το επανέφερε, αλλά σε χαμηλά επίπεδα, σε κάποια προϊόντα. Το ρώτησα. Πολύ απλά. Το θέμα λοιπόν είναι, εγώ καταλαβαίνω, ό,τι μέτρο λαμβάνετε να έχει αποτέλεσμα. Να φαίνεται στην τσέπη. Γιατί όλοι μας πάμε στο σούπερ μάρκετ, όλοι μας πάμε στη Λαϊκή, στο κρεοπωλείο, στα παρτήρια καυσίμων. Και ακούσατε νομίζω και την κυρία Ζάγκα στο πρώτο μέρος της εκπομπής, την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία είπε ότι εάν ηρεμήσουν τα πράγματα στον κόλπο, στον προσωπικό κόλπο, και δεν έχουμε αυτή την ανάφλεξη που ζήσαμε το τελευταίο πάλι διάστημα, τότε θα έχουμε μια σταθεροποίηση και μικρές μειώσεις στη τιμή, στην Αγγλία. Να το δούμε αυτό, γιατί ποτέ, μα ποτέ, η μείωση στις διεθνείς αγορές των τιμών του πετρελαίου δεν σημαδίζει με τιμές μειώσεις στις τιμές της Αγγλίας, για λόγους που εγώ δεν έχω καταλάβει ακόμα πραγματικά, και ότι στα νησιά οι τιμές πάντα την εποχή είναι ακριβές, τώρα είναι ακριβότερος, γιατί έχουν ανέβει διεθνώς τα καύσιμα. Και μίλησε και εκείνη για μείωση και το υπερασπίστηκε το μέτρο της μείωσης του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Το λένε πάρα πολύ, το είδαμε στην έρευνα που πραγματοποίησε η ΠΑΛΣ για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών. Το 83% είναι υπέρ της μείωσης του ΦΠΑ σε βασικά είδη διατροφής και του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα. Η κυβέρνηση επιμένει ότι με τα μέτρα που λαμβάνει, την επιδότηση στο ντίζελ και στην βενζίνη κτλ., ότι είναι πιο αποδοτικά σε σχέση με το να μειώσει ΦΠΑ. Η κυρία Βούλτεψη είπε, στον κύριο Τσουκαλά μάλιστα απάντησε, πού θα βρει ο κύριος Τσουκαλά στα 3,5 δις. Τα ακούσατε, τα συμπεράσματα δικά σας. Λέω λοιπόν ότι υπάρχουν τελείως διαφορετικές απόψεις. Η αντιπολίτευση επιμένει, εν γέννη η αντιπολίτευση επιμένει στη μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης στα καύσιμα.

0: 4,7% η αύξηση σε σύγκριση με το αντίστοιχο, τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Έχουμε περισσότερες αφίξεις, περισσότερους τουρίστες. Το θέμα είναι να ξοδεύουν περισσότερα ή λιγότερα. Γιατί και στα ρεπορτάζ των καναλιών που άκουγα των τελευταίων ειδήσεων, λένε ότι ναι, έχουμε περισσότερους τουρίστες, αλλά ξοδεύουν λιγότερα. Το ακούσαμε και τον κύριο Δαβερόνη. Το ακούσαμε και τον κύριο Κουιουμτζή. Εμπόριο. Αθήνα. Λοιπόν, καταλαβαίνετε λοιπόν ότι επειδή μάλλον ο υψηλός πληθωρισμός δεν αφορά μόνο, και μάλλον, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα και αφορά και άλλες χώρες, έρχονται μεν, αλλά ξοδεύουν λιγότερα.
1: Ο σύνολο πάντως, τα τουριστικά έσοδα είναι και αυτά αυξημένα.
0: Θα τα δούμε στο τέλος της χρονιάς. Ναι, στο τέλος της χρονιάς, αν είναι μια ακόμα χρονιά πάρα πολύ καλή. Το θέμα είναι όμως να είναι καλή και για τους τζίρους των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε περιοχές που έχουν τουρισμό. Άκουσες τι είπε ο κ. Δαβερόνης χθες, ότι στην εστίαση η τζίρη είναι μειωμένη. Όπως και στο εμπόριο. Το είπε ο κ. Κουμουντζής, αντιπρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, ότι και εκεί είναι μειωμένη. Και οι εκπτώσεις δεν πήγαν καλά. Άρα είναι μειωμένη η αγοραστική δύναμη όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και άλλων πολιτών άλλων χωρών. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή και οι Γερμανοί που έρχονται και οι Γάλλοι που έρχονται, οι Άγγλοι, δεν λέγανε αυτά που χαλούσαν. Τώρα δεν μιλάω για Αμερικανούς, έτσι. Είναι μια άλλη κατηγορία. Αλλά και στην Αμερική υπάρχει θέμα πια. Είναι πολύ αυξημένη η βενζίνη, έχουν υψηλό πληθωρισμό. Άρα, το τι συμβαίνει, αυτά που συμβαίνουν στον προσωπικό κόλπο και έχουν φέρει μια αναστάτωση και σημαντική στην ενεργειακή αγορά, δεν αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά όλο τον κόσμο. Το θέμα είναι ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα μικρή.
1: Στην οποία ζούμε εμείς.
0: Ναι, και πήρα ο πληθωρισμός επιμένει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και προστίθονται οι αυξήσεις στα ίδια ακριβά προϊόντα. Αυτό είναι το θέμα. Άρα. Είναι αυτό που λένε οι συνταξιούχοι που μας στέλνουν τα μηνύματά τους και καλώς μας τα στέλνουν, ότι δεν βγαίνει ο μήνας. Αυτό σου λένε. Δεν βγαίνει. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, σε ειδήσεις και θα επιστρέψουμε.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
3: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
4: Πεντάστερο.
5: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο, είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
8: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
9: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Η ταχεία καταγραφή των ζημιών και η άμεση απόδοση αποζημιώσεων σε επιρόπληκτους πολίτες, αγρότες και επιχειρήσεις βρίσκονται στο επίκεντρο διυπουργικής σύσκεψης υπό τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου. Εξετάζονται παράλληλα οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Περισσότερα στο enikos.gr. Ανοίγει αυτή την ώρα η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λύγει σε 1 και 2. Από τις 10 έως τις 21 Αυγούστου, οπότε λύγει η προθεσμία, η υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί. 8.000 θέσεις στο πρόγραμμα απασχόληση.

0: σαν έργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση φτάνει τα 750 ευρώ το μήνα, η διάρκεια του είναι ετήσια και από σήμερα οι ενδιαφερόμενοι φορείς μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές διερευνούν τόσο τα αίτια όσο και τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές στα νότιο-ανατολικά παράλια της Κρήτης. Το τελευταίο 24ωρο διασώθηκαν περίπου 150 άτομα σε Ιεράπετρα και Καλούς Λιμένες, ενώ σε μία περίπτωση συνελήφθη ως διακινητής ένας ανήλικος.
1: Αντένα Πάτρας, 105,3.
0: Την ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 υποδέχεται ο Παναθηναϊκός στις 9.30 απόψε στο Ολυμπιακό Στάδιο για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Χθες ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 0-0 με την Ολλανδική Νάιμέγγεν στον πρώτο αγώνα για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
3: Πάρε Στρώμα.
2: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
3: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
2: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
4: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
5: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
6: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
5: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
6: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
7: Αρτοζάχαροπλαστείο Μίλας σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
1: Αντένα Πάτρας. Αυτό ήταν. Αντένα Πάτρας. Επιστροφή στην καλύτερη μουσική.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43-68-25.
2: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά. Λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις. Είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
3: Μπαταρία ζητάς. Στον Φλωράτο να πας.
4: Τώρα η καρδιά μας χτυπάει δυνατά από χαρά. Την ώρα που ενώνονται δύο χέρια. Κόσμημα για τον Αραβώνα. Φώτης Κατραούρας. Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος. Και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
5: Μόξι, Rooftop Bar, Θέα, 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Μόξι Πάτρα, Marina Hotel. Μόξι, Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ειδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης, κάθε Σάββατο και Κυριακή. Μόξι, Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614-409-400.
6: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.

0: Πόλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και Κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Βημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Αιτώλο, Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614 00 0595.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088. Αντένα 105,3.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM, στο μικρόφωνο η Ελένη Κατσαμπέκη. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Σε εξέλιξη είναι στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ταχεία απόδοση αποζημιώσεων σε πυρόπληκτους σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Εξετάζονται παράλληλα οι διαδικασίες χορήγησης της κρατικής αρρωγής και ο συντονισμός των εμπλεκόμενων φορέων. Το κράτος πρέπει να στηρίξει τους πληγέντες με το σύνολο των αποζημιώσεων, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, που επισκέφθηκε το Πόρτο Γερμενό. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η επιδότηση ανέρχεται σε έως 7.

0: 450 ευρώ το μήνα. Απολογείται ενώπιον του ανακριτή ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 38χρονης Βρετανίδας. Η σωρός της εντοπίστηκε μέσα σε βαλίτσα, σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος από το Μιστρά Λακωνίας που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές διερευνούν τόσο τα αίτια όσο και τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου. Πάνω από 150 μετανάστες διασώθηκαν το τελευταίο 24ωρο στα νοτιοανατολικά παράλια της Κρήτης. Σε μία περίπτωση συνελήφθη ως διακινητής ένας ανήλικος. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στα ορεινά της Κρήτης, όπου κατασχέθηκαν 143 δενδρύλια κάναβης. Εντοπίστηκαν 17 φυτείες σε Ρέθυμνο, Ανόγια και Μυλοπόταμο.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614-00-8484.
3: Είμαι ο Αχιλλέας Ζωδίτης. Και κάθε μεσημέρι, μία με δύο, θα λέμε όσα δεν σας είπαν και όσα δεν ακούσατε. Στη συχνότητα του Antenna Radio Patras, στους 105,3.

0: weather. Ο καιρός σήμερα.
1: Γενικά έθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 8 λεπτά μετά τη μία. 5 Αυγούστου 2026. Ακόμα είμαστε εδώ. Δεν φύγατε. Δεν φύγαμε. Όσοι είστε εδώ, καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Βέβαια και να μην είστε εδώ, μπορείτε να μας ακούτε και διαδικτυακά από το Live 24 του Αντένα Πάτρας, Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Για να μην κόβετε επαφή γενικώς με την περιοχή και με τον τόπο, να βλέπουμε τις εξελίξεις και να μαθαίνουμε έτσι επιτροχάδιν τι γίνεται. Πάντα με ωραία και καλή μουσική, επιλεγμένη από την Αγγελική Καρδαράκου που είναι στη ρύθμιση του ήχου. Αχιλλέας Ροδίτης στο μικρόφωνο μέχρι τις 2 μαζί, για να δούμε τι συμβαίνει στα Πέριξ. Και φυσικά μην ξεχνάμε, για όσους έχουν μείνει εντός των τυχών, την πρότασή μας για το αυθεντικό σούσι στην πόλη, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, το Sushi Bar & Noodles Άγια. Ή αλλιώς 2610-362-360, τηλέφωνο για delivery, κρατήσεις έναν υπέροχο μαγευτικό χώρο όπου μπορείτε να περάσετε θαυμάσια πληρώνοντας λίγο και απολαμβάνοντας το μέγιστο αυτό το ωραίο γαστρονομικό ταξίδι με τις ασιατικές γεύσεις μοναδικές, διαλεγμένες και παρασκευασμένες από άριστες ποτεσίλες.

Είχαμε καιρό να δούμε είδηση για κατεβασμένες μπάρες σε τρένο χωρίς τρένο. Το είδαμε και αυτό. Έτσι για να έρχεται λίγο η καθημερινότητα να μας φρεσκάρει τη μνήμη και να μας θυμίζει πού ακριβώς ζούμε, σε ποιον τόπο, σε ποια περιοχή, την ώρα που είμαστε διχασμένοι για το αν το τρένο, το σύγχρονο, θα έρθει υπόγεια, εναέρια, επίγεια, δεν ξέρω με ποιον τρόπο. Την ίδια ώρα ακόμα δεν έχουμε λύσει το μεγάλο πρόβλημα των τρένων που δεν έρχονται αλλά κατεβαίνουν οι μπάρες, ή των τρένων που περνούν αλλά δεν κατεβαίνουν οι μπάρες. Συνέβη στα Καμίνια και συνέβη νωρίς το πρωί, με ουρά οχημάτων να σχηματίζεται πίσω από τις κατεβασμένες μπάρες χωρίς τρένο, επαναλαμβάνω, και τους οδηγούς να προσπαθούν να βρουν την άκρη.

Και φυσικά όσοι παίρνετε, πιάνετε το τιμόνι για να πάτε μια βόλτα, να ξεσκάσετε ή να πάτε διακοπές, προσπαθήστε να κρατήσετε λίγο το πόδι και να μην πατάτε τον γκάζι στο τέρμα, γιατί τα πρόστιμα πέφτουν βροχή, ή μάλλον γιατί πρέπει να προστατέψετε τους άλλους και τον εαυτό σας, ή τον εαυτό σας και τους άλλους. Το λέω διότι διαβάζω τα στοιχεία που εξέδωσε η αστυνομική διεύθυνση της περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το μήνα Ιούλιο και είμαστε ξανά βασιλιάδες στα τροχαία ατυχήματα, στις παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας, ειδικά σε ό,τι αφορά την ταχύτητα. Έχουμε πάνω από 1300 πρόστιμα μέσα σε ένα μήνα για υπερβολική ταχύτητα και περισσότερους από 150 οδηγούς οι οποίοι συνελήφθησαν να οδηγούν πιωμένοι. Μη συζητήσουμε για τη στάθμευση. Τη στάθμευση σε πεζόδρομους, σε ράμπες αμαία, σε πεζοδρόμια, σε πλατείες, όπου θέλει ο καθένας παρκάρει από τη μια. Από την άλλη βέβαια υπάρχει και η άλλη φωνή που επίσης έχει δίκιο, έχει ένα μέρος δίκιου, που λέει φτιάχνετε πεζόδρομους, φτιάχνετε πλατείες και καλά κάνετε. Δώστε όμως και εναλλακτική για αυτά τα έρμα αυτοκίνητα που υπάρχουν. Τι να κάνουμε, να τα εξαφανίσουμε? Δεν έχει γίνει ακόμα μια καταγραφή, για παράδειγμα, στο ιστορικό κέντρο της Πάτρας με αριθμούς συγκεκριμένους και στοιχεία που να λέει πόσες θέσεις στάθμευσης έχουν εξαφανιστεί μετά την αλλαγή του ιστορικού κέντρου, αλλαγή η οποία συντελέστηκε με την κατασκευή των πεζόδρομων και λοιπά και λοιπά. Αυτό θα πρέπει να συμπεριληφθεί στην ημερησία συζήτηση κάποια στιγμή και τουλάχιστον από Σεπτέμβρη, που θα επανέλθουμε όλοι στα σπίτια μας και στους καθημερινούς ρυθμούς μας. Διότι προς το παρόν καλά τη βγάζουμε, καλοκαίρι, ραστώνει, έχει φύγει αρκετός κόσμος, είναι λίγο πιο άδεια η Πάτρα, πιο χαλαρή η ρυθμή, αλλά θα έρθει ο Σεπτέμβρης και θα μπούμε ξανά στην καθημερινότητα. Θα έρθει και ο χειμώνας, οι βροχές, η αύξηση των κινούμενων αυτοκινήτων στο κέντρο και εκεί πάλι θα ζούμε ένα μπάχαλο και με τα νεύρα τεντωμένα.

0: Το μόνο που δεν θα έχουμε από Σεπτέμβρη είναι αυτή η προεκλογική κουβέντα, όλο αυτό το κουβεντολόγιο, η συζήτηση γύρω από τις εκλογές και από τις προώρες κάλπες, γιατί σας το λέγαμε καιρό τώρα και επιμέναμε σε αυτό, ακόμα και όταν κάποιοι επέμεναν και στοιχημάτιζαν υπέρ και συγκεκριμένων ημερομηνιών για προώρη κάλπη, έλεγαν 27 Σεπτέμβρη, 11 Οκτώβρη και διάφορα άλλα τέτοια. Εμείς επιμέναμε ότι δεν πρόκειται να γίνουν εκλογές, όχι γιατί κάτι ξέραμε, απλά το βλέπαμε. Και μάλιστα όταν η κυβέρνηση ζητά και παίρνει παράταση στο Ταμείο Ανάκαμψης, που σημαίνει λεφτά που έχει να ξοδεύσει μέχρι τέλος του χρόνου, γιατί το κάνει αν σκοπεύει να πάει σε πρόορες εκλογές? Άρα λοιπόν θα έχουμε συνέχεια σε αυτή την πολιτική κατάσταση και θα έχουμε πολλά να δούμε και να ακούσουμε μέσα στους φθινοπορεινούς μήνες. Ωστότε πάμε να δούμε τι συμβαίνει στην Πάτρα. Και θέλω να δούμε τι συμβαίνει στην Πάτρα εν όψη Σεπτέμβρη, γιατί έχει αρχίσει να γεμίζει η πόλη με νέες φάτσες, με νέα πρόσωπα, γονείς με φοιτητές, πρωτοετής, μόνοι πρωτοετής και άλλοι φοιτητές. Χτες έκανα και μια βόλτα εκεί στα ΤΕΗ και είδα γεμάτες καφετέριες από φοιτητό κόσμο. Και φυσικά ψάχνουν για σπίτι. Και εδώ έχουμε και μια ιδιαιτερότητα στην Πάτρα, ότι τα τελευταία χρόνια, το καταγράφει άλλωστε το ρεπορτάζ της τελευταίας διετίας τουλάχιστον, έχουν ξεφυτρώσει σαν μανιτάρια οι οργανωμένες φοιτητικές κατοικίες, οργανωμένα μάλλον συγκροτήματα σύγχρονων φοιτητικών κατοικιών. Τα ενίκια παραμένουν σε πολύ αυξημένα επίπεδα. Όσο κοστίζει ένα σπίτι εδώ στην Πάτρα, τόσο κοστίζει πάνω κάτω και στην Αθήνα. Μικρές οι διαφορές. Και πάμε να δούμε τι λέει η πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, η κυρία Κυριακή Αθανασιάδη. Την έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή. Καλό μεσημέρι. Τι κάνετε?
1: Καλό μεσημέρι. Καλά, καλά. Ακούω.
0: Και τι λέτε για αυτά που ακούτε?
1: Πρέπει να απολογηθώ.
0: Όχι, για όνομα. Όχι. Δεν είμαστε δικαστές, δεν έχουμε κανένα κατηγορούμενο, συζήτηση απλά κάνουμε για να διαφωτιστούμε. Γιατί από τη μια, ναι, είναι ακριβά τα ενίκια. Ξέρετε, παρατηρώ καμιά φορά σε αναρτήσεις που γίνονται στο Facebook και όχι μόνο, και στο TikTok υπάρχουν πολλές αναρτήσεις στα social media και δείχνουν κάποια ωραία σπίτια, γκαζονιέρες, διάρκεια για φοιτητές, και από κάτω διαβάζω τα σχόλια. Αν μπείτε λοιπόν, θα δείτε πολλά σχόλια σε κάποιες αγγελίες που δεν αναφέρεται τιμή ενοικίου. Θα δείτε χιουμοριστικά σχόλια ή πειραχτικά ή και ειρωνικά μερικές φορές, ότι πόσο θέλουμε για ένα τέτοιο σπίτι, 1,5 μισθό, ένα μισθό, πόσο το ζητάτε. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο ακριβές.
1: Θέλω να πω ότι τα ενοικία, η Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων σταθώς δείχνει μεγάλη κατανόηση και αποδοχή του προβλήματος, το ότι δεν είναι δυνατόν κανείς να θέλει μισό μισθό ή τα τρία τέταρτα του μισθού του ή ολόκληρο για να πληρώσει ένα ενίκιο. Αυτό είναι κάτι που όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί να το αντέξει ο μισθοσυντήρητος Έλληνας πολίτης. Όμως, εάν το ενίκιο ισούται με το μισθό, νομίζω ότι πρέπει κανείς να κοιτάξει το μισθό και όχι τόσο το ενίκιο. Δηλαδή, όταν μιλάμε για μισθούς πείνας, δεν πρέπει να ρίχνουμε όλο το βάρος αυτής της αδικίας στο πόσο έχει το ενίκιο μόνο. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
0: Λέτε δηλαδή ότι οι μισθοί δεν έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της αγοράς.
1: Έχει σχέση ακριβώς με την εισοδηματική πολιτική, με την προστασία των εργαζομένων και των μισθοσυντήρητων των Ελλήνων πολιτών, που είναι στην ευθύνη του κράτους. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι. Αλλά και για τα ενίκια το κράτος έχει ένα τεράστιο μερίδιο ευθύνης.
0: Γιατί?
1: Να είστε σίγουρος ότι η κατάσταση δεν μπορεί να την καθορίσει ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης. Θα το πω γιατί. Mm-hmm. Πρώτον, γιατί όσο υπάρχει έλλειψη στέγης, όσο υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, και η αύξηση των ενοικίων δεν αφορά μόνο τη φοιτητική στέγη, το εννοώ του μισθώματος, έτσι, η γκρίνια δεν γίνεται μόνο για τη φοιτητική στέγη, η γκρίνια γίνεται και για τα υπόλοιπα ακίνητα, τις υπόλοιπες κατηγορίες. Όσο λοιπόν υπάρχει έλλειψη, τόσο η ίδια η αυξημένη ζήτηση αυξάνει και την τιμή των ενοικίων. Τώρα, από πώς δημιουργείται η έλλειψη. Πρώτον, δεν έχει φροντίσει το κράτος να παρέχει φοιτητική στέγη, στην περίπτωση τη δική μας που μιλάμε σήμερα, στα παιδιά. Και το γεγονός ότι υπάρχουν συγκροτήματα, για μένα είναι ευτυχές. Mm-hmm. Ότι υπάρχουν ιδιώτες πάλι, ιδιωτική πρωτοβουλία, που επισκευάζει αυτά τα ακίνητα, τα παλιά ακίνητα, τα κεντρικά ακίνητα, προκειμένου να τα προσφέρει για φοιτητική στέγη. Δεν είναι αρνητικό. Όσο προσφέρεται στέγη στην αγορά, τόσο καλύτερα είναι τα πράγματα.
0: Ναι, όμως, αλλά δεν μιλάμε για έναν ιδιώτη, μιλάμε για μεγάλες εταιρείες και δεν ξέρουμε πόσο φεύγει το χρήμα.
1: Mm-hmm. Να το πω λίγο αυτό λοιπόν. Ποιοι όμως έχουν τα μεγάλα κτίρια, τις μεγάλες εγκαταστάσεις πλέον, ή τα funds, τα mm-hmm. οποία παίζουν και έναν άλλο ρόλο, ο ρόλο του εγκαταλείπω το ακίνητο και δεν το προσφέρω στην αγορά. Άρα συμβάλλω στην έλλειψη του ακίνητου. Και αν το προσφέρω στην αγορά, δυστυχώς το προσφέρω σε ακριβή τιμή. Mm-hmm. Έτσι, δεν έχω τον ιδιοκτήτη, τον ιδιώτη που εκπροσωπώ εγώ, ο πρόεδρος των ιδιοκτητών ακινήτων, που εκπροσωπεί υπομοιδά.
0: Ναι.
1: Δεν έχω αυτό.
0: Που έχει όνομα επώνυμο και έχει το.
1: Και έχει με τον κόπο
0: είναι
1: του,
0: ο γείτονας.
1: Ναι. Με το μισθό του, με τη σύνταξή του, πια δεν μπορεί να φτιάξει κανείς κατοικία, αλλά που το έχει φτιάξει με όλο αυτό τον κόπο και τον μόχθο. Και αυτός αντιλαμβάνεται και επηρεάζεται από τις συνθήκες της αγοράς. Έχω τα μεγάλα, τις μεγάλες εταιρείες, τα μεγάλα fans, που είτε λειτουργούν και αφήνουν τα ακίνητα αχρησιμοποιητά, είτε όταν τα χρησιμοποιούν, πραγματικά ανεβάζουν τις τιμές των ακινήτων. Mm-hmm. Ένας άλλος λόγος που δημιουργείται μια τεχνητή έλλειψη ακινήτων για τους φοιτητές, το είπα και προχθές στον κύριο Γεωργόπουλο, θα το πω και τώρα και είναι πολύ σημαντικό, είναι ότι προσπαθούμε να στεγάσουμε 10.000 φοιτητές και από τη μία πλευρά και από την άλλη στο κέντρο. Mm-hmm. Να γίνεται το κέντρο, ξαναλέω, από την πλατεία Γεωργίου με την Αγία Σοφία, mm-hmm. να μπορούν να στεγαστούν όλοι αυτοί οι φοιτητές. Ενώ υπάρχουν ακίνητα και προς το Ρίο και προς την πλευρά του Ταραμπούρα, το Ψαροφάι, Ταραμπούρα, Αγροπλέκα, σε όλη αυτή την πλευρά. Και εδώ να καταλάβετε ότι ούτε τα ψηλαλόνια δεν αποτελούν, ας πούμε,
0: δεν είναι στη ζώνη ζήτησης, υψηλή ζήτησης.
1: Δεν είναι. Ναι. Δεν είναι ούτε ψηλαλόνια. Mm-hmm. Τα θεωρούν και αυτά μακριά. Αντιλαμβάνεστε ότι αν κάποιος κινηθεί από τα ψηλαλόνια μέχρι τα Γαρουκλέικα θα βρει ένα καλό ακίνητο σε μια καλή τιμή, από την άλλη μεριά αν κινηθεί από την Αγία Σοφία και προς το Ρίο, πάλι θα βρει ένα καλό ακίνητο σε καλύτερη τιμή. Και σε κάθε περίπτωση θα εκτονωθεί η υπερβολική πίεση που ασκείται στο κέντρο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Γιατί σου λέει ο άλλος το θέλει και θα το πληρώσει.
0: Ναι, ναι. Να ρωτήσω κάτι, κυρία Θανασιάδη, επειδή άλλα είχα σκοπό να ρωτήσω, αλλά τελικά μας πήγε η κουβέντα εκεί και νομίζω ότι έχει αξία να προβληματιστούμε επ' αυτού. Την ώρα που στην Πάτρα, επί παραδείγματι, έχουν αναπτυχθεί, όντως έχουν ξεφυτρώσει αμανιτάρια πολλές πολυκατοικίες, οργανωμένα συγκροτήματα με φοιτητικές κατοικίες, χλίδας, έτσι. Ξέρει ο άλλος, ο γονιός, ότι θα δώσει 6 εκατοστάρικα το μήνα, αλλά θα έχει το παιδί του μέχρι και πλυντήριο ρούχων. Και αυτά, πίσω από αυτά τα οργανωμένα συγκροτήματα, κρύβονται μεγάλες εταιρείες ή και ξένοι επενδυτές.
1: Ακριβώς.
0: Από Ισραήλ, από Τουρκία, μέχρι και από Βιετνάμ υπάρχουν εταιρείες. Το ερώτημα είναι το εξής. Όλος αυτός ο Κοσμάκης, ο λαουτζίκος που κάποτε με κόπο και μόχθο, όπως είπατε, έχτισε μια-δυο γκαρσονιέρες φοιτητικές για να έχει ένα εισόδημα, ένα
1: η
0: μικρό
1: αγορά.
0: Εισόδημα.
1: Να,
0: πώς θα αντέξουν πάνω σε αυτό το πόλεμο και πώς θα μπορέσουν να ακολουθήσουν τέτοια τιμολογιακή πολιτική?
1: Επαναλαμβάνω ότι από τη στιγμή που υπάρχει ζήτηση, εγώ δεν ανησυχώ για το αν θα νοικιαστεί η μικρή γκαρσονιέρα ή η μία, ή τέλος πάντων που ανήκουν σε μικροϊδιοκτήτες. Δεν ανησυχώ σε αυτό. Αυτό που ανησυχώ είναι ότι αυτοί που έρχονται από το Ισραήλ, επαναλαμβάνω, και που έχουν, μπορεί να τα έχουν χρυσοπληρώσει και τα ακίνητα, δεν ξέρω με τι τρόπο τα αγόρασαν, αλλά που ήθελαν να μπουν στην αγορά, ανεβάζουν τις τιμές. Ανησυχώ σε αυτό το κομμάτι. Διαφορετικά, όσο πιο πολύ ακίνητο προσφέρεται στην αγορά για ενοικίαση, τόσο πιο πολύ εκτονώνεται το φαινόμενο της υπερβολικής ζήτησης και της υψηλής τιμής. Αυτό είναι καλό για τους ενοικιαστές. και ο εξορθολογισμός και πώς να σας το πω, η ισορροπία στην αγορά είναι κάτι που το ζητάμε. Δεν ζητάει ο μεμονωμένος ιδιοκτήτης κάποιος να του πληρώνει 600 ευρώ. Ζητάει να έχει νοικιασμένο το ακίνητό του. Ναι. Καταλάβατε. Ναι. Θέλω να πω, το πρόβλημα είναι η αύξηση του ενοικίου. Είδατε τι είπατε, κλειδί. Ποιος μπορεί να αντιμετωπίσει τη κλειδί? Ας γυρίσουν οι νοικιαστές την πλάτη εκεί που βλέπουν. Δεν λέω ότι δεν χρειάζεται να έχει κανείς ένα καλό ακίνητο, αλλά εκεί που το χτυπάνε στο κεφάλι, εκεί που τους ζητάνε πολύ αυξημένο ενίκιο, να γυρίσει την πλάτη. Αυτό είναι οδηγία που σας λέω. Η Πάτρα από τη μία μεριά, της έως την άλλη έχει ακίνητα να προσφέρει. Οι ενοικιαστές να μην πηγαίνουν με κλειστά τα μάτια και το πρώτο ακίνητο που βρίσκουν να το νοικιάζουν.
0: Πάντως,
1: να κάνουν έρευνα αγοράς.
0: Και για να ξεφύγουμε λίγο από το κομμάτι μόνο των φοιτητών, επειδή το θίξατε ούτως ή άλλως και σε όλες τις κουβέντες σας μέχρι ώρας, εννοείται όχι μόνο τους φοιτητές, εννοείται και τον υπόλοιπο κόσμο, αλλά για να το θίξουμε πιο εξειδικευμένα, πράγματι υπάρχει θέμα στην Πάτρα ειδικά, αν δηλαδή μια οικογένεια, ένα νέο ζευγάρι με ένα παιδάκι θέλει να βρει ένα σπίτι για να μπορέσει να μείνει, όντως χρειάζεται έναν μισθό. Είναι δύσκολο να βρει ένα σπίτι, ένα διαμέρισμα.
1: Δεν μπορώ να πω όμως το ίδιο, κύριε Ροδίτη, και για τα άλλα κινήτα. Δεν μπορώ να πω το ίδιο ψάξτε, γιατί και να ψάξουν δεν θα βρούνε. Δεν θα βρούνε εύκολα τριάρι, δεν θα βρούνε εύκολα τεσάρι. Καταλάβατε, και διάρι μπορώ να σας πω. Εκεί η Πάτρα χωλαίνει. Στη φοιτητική στέγη τα πράγματα υπήρχαν καλύτερα, γιατί αν θυμάστε, πριν το 12, εκεί στο 10, οργίασε η κατασκευή φοιτητικής στέγης και γκαρσονιερών και έχει η Πάτρα απόθεμα. Αρκεί να το εκμεταλλευόμαστε. Ναι. Να μην λέει ο φοιτητής, εγώ το λάμβανε στην Πλατεία Γεωργίου στην Αγία Σοφία.
0: Τι θα μπορούσε, έτσι με τη δική σας γνώση και εμπειρία, δικηγόρος είστε άλλωστε και πολλά χρόνια που εκπροσωπείτε τους ιδιοκτήτες ακινήτων, τι θα μπορούσε να κάνει έτσι η πολιτεία, αν ήθελε...
1: Για τα ζευγάρια, ναι, για
0: το πρόβλημα στέγης.
1: Γενικά
0: και για τα υψηλά ενοίκια. Μπήκε η Πάτρα, λέει, μπήκε η Πάτρα με το Ριγανόκαμπο και την περιοχή εκεί που είναι η Μόμα. Μπήκε η Πάτρα στο σχέδιο. Θα δώσει λύση.
1: Φυσικά. Υπάρχουν ζευγάρια που δεν μπορούν να βρουν κατοικίες και δεν μπορούν να βρουν μια οικονομική στέγη. Αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, καταλάβατε. Όταν ένα διαμέρισμα, συγχωρήστε μου τη λαϊκή έκφραση, παίζεται στο κούτουπο, ποιος θα το πάρει, πώς μπορεί να ανέβει η τιμή? Εγώ δεν συμφωνώ στο να ανέβει η τιμή ή να σκοκερδίσει κάποιος. Ίσα-ίσα, εμείς σαν Ομοσπονδία λέμε ότι η σχέση μισθωτή και εκμισθωτή είναι μια σχέση συνεργασίας, είναι μια σύμβαση και πρέπει να βασίζεται στο σεβασμό και στην αξιοπρέπεια και από τις δύο πλευρές. Αλλά είναι λογικό όταν το ένα ακίνητο το ζητάνε 10. Κοινωνική κατοικία. Αχρησιμοποιεί τα δημόσια κτίρια που δεν μετατρέπονται σε κατοικίες και να δοθούν με χαμηλές τιμές ή με μια, καταλαβαίνετε, με μια μίσθωση, ας πούμε, που να καταλήξει μετά στη μεταβίβαση του ακινήτου. Αυτό πρέπει να γίνει. Πώς να συμβάλλει το κράτος?
0: Εκτός από τα διαμερίσματα έχουμε και τα καταστήματα, έτσι, και εκεί έχουμε
1: λίγο
0: πρόβλημα.
1: Πριν να προσθέσω και κάτι άλλο. Και επίσης υπάρχουν αναξιοποίητα ακίνητα που δεν μπορεί ο ιδιοκτήτης να τα φτιάξει και να τα προσφέρει στην αγορά. Τα ακίνητα είναι ανύπαρκτα. Δεν έχει χρήματα. Πρέπει να το χρηματοδοτήσει, να προσφέρουν στην αγορά της Πάτρας. Μπορεί να υπάρχουν πολλά ακίνητα και υπάρχουν εγκαταλελειμμένα. Τα βλέπουμε σε καθημερινή βάση. Ακόμα και σε πολυκατοικίες. Εγκαταλελειμμένα ακίνητα. Είτε οι κληρονόμοι είναι αυτοί, είτε οι τράπεζες είναι αυτοί, είτε ο ιδιοκτήτης δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει το ακίνητο. Κλειστά ακίνητα.
0: Μάλιστα.
1: Οι τράπεζες έχουν παίξει σοβαρό ρόλο. Τα παίρνουν και τα αξιοποιούν μετά από 10 χρόνια. Άρα δεν προσφέρεται στην αγορά.
0: Για περιγράψτε μου λίγο την κατάσταση και για τα μαγαζιά. Ειδικά στο ιστορικό κέντρο.
1: Για να πάμε μια βόλτα στην Πάτρα να δούμε που πλέον. Στα 5 τα 3 είναι ανοικιαστά και τα 2 είναι ενοικιασμένα.
0: Σας το λέω επειδή σήμερα έκανα ρεπορτάζ το πρωί. Σε 2 οικοδομικά τετράγωνα στην ίδια πλευρά της Κορίνθου μέτρησα 6 ξενοικιαστά.
1: Ακριβώς.
0: Και στη Μεζόνος 4 σε ένα οικοδομικό τετράγωνο.
1: Είναι θλιβερή κατάσταση.
0: Ναι, τρομερό.
1: Είναι θλιβερή, σε πιάνει στεναχώρια. Επειδή και εγώ περπάτησα σήμερα στη Μεζόνος και στην Κορίνθου είναι θλιβερή.
0: Από την άλλη, στη Μεζόνος όμως έγινε και κάποιο λάθος. Δηλαδή, αυξήσανε οι ιδιοκτήτες τα ενίκια, τα πήγαν στο Θεό με τον πεζόδρομο. Και τελικά, νομίζοντας ότι θα έρθουν μεγάλες εταιρείες και από την Αθήνα κλπ., δεν ήρθε κανείς και μείναμε με ξενίκια στα μαγαζιά μέσα στο κεντρικό πεζόδρομο.
1: Ελπίζω ότι από τη μία πλευρά θα συνονοηθούν οι ιδιοκτήτες με τους ενοικιαστές και από την άλλη πλευρά με κάποιο τρόπο πρέπει να τονωθεί η αγοραστική κίνηση και η δύναμη του Έλληνα πολίτη. Πώς θα γίνει αυτό, αφού δεν αγοράζει κανείς. Και τα μαγαζιά είναι κλειστά. Αυτή είναι θλιβερή κατάσταση.
0: Σας
1: και
0: ευχαριστώ.
1: Μετά, ξέρετε, τα νίκια αυτά δεν τα βλέπουμε. Βλέπουμε ότι ένας ιδιοκτήτης νίκιασε στη μεγάλο διεθνή εταιρεία και τα λοιπά τόσο. Ναι, δεν αρκεί αυτό. Ο άλλος που δεν το έχει νοικιάσει 2 χρόνια, 3 χρόνια.
0: Σας ευχαριστώ.
1: Και μπαίνει κάποιος, βγαίνει, του χρωστάει.
0: Να είστε καλά. Καλή δύναμη, καλή δύναμη.
1: Γεια σας επίσης.
0: Εδώ έχουν όλοι δίκιο και όλοι άδικο. Είναι μια εξίσωση που δεν βγαίνει. Σου λέει εκπρόσωπος των ιδιοκτητών ακινήτων στην Πάτρα και την Αχαΐα, ναι, είναι αυξημένα τα νίκια, αλλά το πρόβλημα δεν είναι τα νίκια, αλλά οι μισθοί που δεν είναι προσαρμοσμένοι στις ανάγκες της αγοράς. Και έχει δίκιο σε αυτό που λέει. Απ' την άλλη, υπάρχει και η πρόσθετη επιχειρηματολογία των ιδιοκτητών ακινήτων, ότι ναι, εγώ βάζω πιο πάνω το νίκη, γιατί ελάτε να σας πω πόσα πρέπει να πληρώσω στην εφορία και αν έχω ανακαινήσει το διαμέρισμα, γιατί μέσα στο νίκη μπαίνει και η ανακαίνιση, μπαίνει και η συντήρηση, μπαίνει και το έξοδο γενικότερα, και ελάτε να μου πείτε μετά αν μπορώ να βγω νοικιάζοντας την καρσονιέρα που έχω, ας πούμε, 2,5 κατοστάρικα ή 3, όπως πριν από 10 χρόνια. Υπάρχει μια δόση αληθείας και έχουν δίκιο και οι δύο πλευρές. Και από την άλλη, φυσικά, η πλευρά των φοιτητών που οι γονείς τους δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στα νίκια και των οικογενειών που δεν ψάχνουν φυσικά φοιτητική κατοικία, ψάχνουν ένα απλό διαμέρισμα κανονικό να ζήσουν. Ένα ζευγάρι που παντρεύεται να ζήσει σε ένα σπίτι, να φτιάξει τον οικογενειό του, να κάνει παιδάκια, να ζήσουν σε ένα όμορφο σπίτι, και δεν βρίσκουν, δεν μπορούν να βρουν, και αν βρουν θα πρέπει να το πληρώσουν 8 κατοστάρικα, 7,5, 9, ανάλογα με το τι σπίτι είναι, ποια χωρητικότητα, πόσα τετραγωνικά. Και κανείς δεν ασχολείται με αυτό, ούτε φυσικά με την επέλαση των ξένων επενδυτών και των φαντς που έχουν κάνει όλα αυτά τα οργανωμένα συγκροτήματα και έχουν γίνει ρυθμιστές στις τιμές της αγοράς ακινήτων στην πόλη. Πάμε σε διαφημισούλες, επιστροφή σε πολύ λίγο, 1:33 πρώτα λεπτά η ώρα. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3. Μας ακούτε και από το Live 24 του Αντένα Πάτρας διαδικτυακά. Διαφημίσεις, επιστροφή σε λίγο, πάντα μαζί μας, το Sushi Bar & Noodle Λουσάκια, Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού.

0: Express γεύσεις. Express ποιότητα. Express νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 329643 και 314248. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές. Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
1: Για τον επαγγελματία που αναζητά πρωτότυπες λύσεις στη συσκευασία, μεγάλη γκάμα αναλώσιμων προϊόντων καθώς και συνέπεια σε άριστες τιμές MS Packaging. Τυπώστε το λογότυπό σας σε κάθε συσκευασία με την MS Packaging. Με την εγγύηση της MS Group. Τηλέφωνο 2614 000595.
2: Ζωοτροφές κρεωσής. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρεωσής. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρεωσής. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
3: Διαχρονική υπεροχή. Μοναδική αισθητική. Αξεπέραστη ποιότητα. Ντερτινής.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
3: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
4: Ντερτινής. Δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Με εξειδίκευση και καινοτομία.
3: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής. Βασιλείου Αδαμοπούλ 64 Πάτρα.
4: Τηλέφωνο 2610 5274 16 και στο www.dertinis.gr.
3: Η κορυφαία επιλογή.
5: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
6: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
5: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
6: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
5: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
6: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
5: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
6: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 26 930 23 172.

Έχουμε και μία παρέμβαση από τη Δημοτική Ομάδα Ώρα Πατρών. Δεν έχει μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ήταν στο Δημοτικό Συμβούλιο στην προηγούμενη θητεία, όμως συνεχίζει να ασχολείται με τα κοινά, με τα προβλήματα της πόλης, με την καθημερινότητα, και αυτή τη φορά η παρέμβασή της αφορά το καταφύγιο αδέσποτων ζώων. Και γράφει, σφυρίζει αδιαφορία για αυτό το καταφύγιο, και αναλύοντας το πρόβλημα τονίζει η Δημοτική Ομάδα Ώρα Πατρών, θυμίζω επικεφαλής είναι ο προηγούμενος πρόεδρος των Εμπορικών Σύλλογων Πατρών, ο κύριος Γιώργος Ρόρος. Λέει λοιπόν η ανακοίνωση Παύλα Παρέμβαση ότι από καιρού εις καιρών, μέσα στα τέλειωτα προβλήματα που απασχολούν χωρίς ολοκλήρωση την πόλη της Πάτας, η Δημοτική Αρχή βρίσκει χρόνο να απαντήσει για τα δέσποτα, χωρίς να πείθει βέβαια ούτε ακόμα και τις ίδιες τις φιλοζωικές οργανώσεις που είχε επιλέξει για να συνεργαστεί. Και εξηγεί ότι πριν λίγο χρονικό διάστημα οι φιλοζωικές οργανώσεις κατήγγυλαν έλλειψη μαζικών στηρώσεων, ελλειπή φροντίδα στο καταφύγιο και κατήγγυλαν πρακτικές κακοποίησης ή τουλάχιστον μη ορθής διαχείρισης και πρακτικής μεταφοράς των ζώων. Και ζητάει η Δημοτική Ομάδα από τη Δημοτική Αρχή τη δημοσιοποίηση όλων των σχετικών στοιχείων και εγγράφων, ώστε να υπάρχει πλήρης ενημέρωση των δημοτών και να μην υπάρχει καμιά σκιά γύρω από τη λειτουργία της δομής και τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Την ίδια ώρα υπάρχει ένα ρεπορτάζ που αφορά σε ένα γάτο, ο οποίος, άτυχο γάτο, ο οποίος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο γύρω στις 11 το βράδυ του περασμένου Σαββάτου στην οδό Ακροτηρίου κοντά στην πλατεία Παπανδρέου. Και μάλιστα την καταγγελία κάνει ένα απλό παιδί, ένας νεαρός 20-22 ετών κάπου εκεί, ο οποίος έτυχε να είναι αυτόπτης μάρτυρας, είδε το αυτοκίνητο να παρασένει το γάτο, είδε το γάτο εμόφυρτο, σταμάτησε, προσπάθησε να βοηθήσει το ζώο, προσπάθησε να πάρει κάπου τηλέφωνο, δεν έβρισκε κανέναν, πήρε έναν κτηνίατρο φίλο του, ο άνθρωπος ήταν διακοπές, του έδωσε ένα άλλο τηλέφωνο, πήρε ένα άλλο τηλέφωνο σε μία κτηνίατρο, εκείνη του είπε ότι ήταν μακριά σε μια άλλη τοποθεσία της Πάτρας και έπρεπε να μεταφέρει ο ίδιος το ζώο εκεί και να πληρώσει και 100 ευρώ επίσκεψη συν τα υπόλοιπα που μπορεί να απαιτούνταν. Τελικά κάλεσε την αστυνομία, πήγε περιπολικό επιτόπου, κατέγραψε το συμβάν, πήρε τα στοιχεία του και του παιδιού και ενός άλλου νεαρού, ο οποίος στο μεταξύ σταμάτησε και αυτός για να βοηθήσει. Προσέξτε τώρα, δύο νεαρά παιδιά αποδεικνύουν το μεγαλείο ψυχής τους, έχοντας σταματήσει για να βοηθήσουν ένα ετοιμοθάνατο ζωάκι που ένας οδηγός το παρέσυρε, το εγκατέλειψε και έφυγε. Και έχει πάει και η αστυνομία, περιπολικό της άμεσης δράσης, με δύο αστυνομικούς οι οποίοι άρχισαν τα τηλέφωνα, δεν έβρισκαν κανέναν, είδαν και απόειδαν. Είπαν στους νεαρούς, αφού κατέγραψαν τα ονόματά τους, εμείς παιδιά πρέπει να φύγουμε, πρέπει να πάμε σε άλλο συμβάν. Και έφυγαν. Και τα παιδιά περίμεναν εκεί. Στο μεταξύ όλο αυτό που σας περιέγραψα κράτησε περίπου 2 ώρες, με 2.30. Από τις 11.30 η ώρα είχε φτάσει 12.30-1 και το γατάκι δυστυχώς άφησε εκεί την τελευταία του πνοή, με τους νεαρούς απογοητευμένους να συνειδητοποιούν και να έρχονται αντιμέτωποι με μια σκληρή πραγματικότητα αυτού του κατά τα άλλα οργανωμένου ελληνικού κράτους. Και στο πλαίσιο του ρεπορτάζ να μου λέει αυτός ο νεαρός, ο πρώτος που σταμάτησε, δεν μπορούσα να καταλάβω, δεν μπορούσα να φανταστώ ότι ζω σε μια χώρα που αν έχει την ανάγκη μας ένα ζωάκι, δεν υπάρχει κανείς να το βοηθήσει επειδή είναι 11 το βράδυ Σαββάτου. Και
Και σφίζει από ζωή ο τόπος μας και από φιλοζωικές οργανώσεις και από Δήμο Πατρέων, ο οποίος υποτίθεται κάνει έργο μέγιστο, θεάρεστο για τα αδέσποτα ζωάκια. Όπου βέβαια όταν μιλούν για διαχείριση, φροντίδα και λοιπά αδέσποτων ζώων, στο μυαλό τους έχουν μόνο τα σκυλιά. Τα γατιά άστα να τα φάει η μαμάγκα. Από αυτά, ξέρετε, φαίνεται η πρόοδός μας, από κάτι τέτοια. Από το πώς είναι οργανωμένη η πόλη μας και οι υποδομές μας για να μπορούν να μετακινούνται οι συμπολίτες μας που είναι καθυλωμένοι σε αναπηρικά μαξίδια, που στο εξωτερικό εδώ και 30 χρόνια και 40 και 50 χρόνια τα έχουν λύσει αυτά και είναι φυσιολογική η μετακίνηση όλων τους. Όπως και των υπολείπων πολιτών, αυτά ακόμα αποτελούν για εμάς εδώ στην Ελλάδα, αποτελούν θέματα προς επίλυση. Και το μόνο που έχουν βελτιώσει μέχρι σήμερα οι κρατούντες είναι οι ωραίες ανακοινώσεις και οι ωραίες δηλώσεις που κάνουν κάθε φορά που είναι μια παγκόσμια ημέρα. Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία, παγκόσμια ημέρα προστασίας των αδέσποτων και λοιπά και λοιπά και λοιπά. Σε αυτό έχουν βελτιωθεί αισθητά. Πραγματικά διαβάζεις κείμενα που σου σηκώνεται η τρίχα, ευαισθητοποιείσαι, συγκινείσαι πολλές φορές. Διαβάζω πολλές τέτοιες δηλώσεις από πάρα πολλούς εκπροσώπους. Στην πράξη όμως ακόμα υστερούμε. Άνοιξε η πλατφόρμα για αιτήσεις συμμετοχής στο νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-2027. Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα vouchers.gov.gr με κωδικούς TaxesNet. Εναλλακτικά για όσους δεν είναι εξοικειωμένοι με τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες, η αίτηση θα μπορεί να υποβάλλεται με φυσική παρουσία στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών. Οι αιτήσεις υποβάλλονται σταδιακά με βάση το τελευταίο ψηφίο του αφημί σας. Σήμερα λοιπόν όσον το αφημί λήγει σε 1 και 2, αύριο σε 3 και 4, μεθαύριο σε 5 και 6, στις 8 Αυγούστου όσον τον αφημί λήγει σε 7 και 8 και στις 9 Αυγούστου όσον τον αφημί λήγει σε 9 και 0. Από 10 έως και 21 Αυγούστου υποβολή μπορεί να γίνεται για όλα τα αφημί.

Έχει ξεκινήσει και η αντίστροφη μέτρηση, λέει, για τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και μαζί της εντείνονται οι πιέσεις της αγοράς προς την κυβέρνηση για ένα πακέτο παρεμβάσεων με φορολογικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Επιμελητήρια, βιομηχανικοί φορείς, επαγγελματικές οργανώσεις, κοινωνικοί εταίροι καταθέτουν εισηγήσεις στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης ζητώντας μέτρα. Και θα έρθει ο Μητσοτάκης στη ΔΕΘ με ένα πολύ μεγάλο καλάθι, με μείωση φορολογίας, εκπτώσεις στον ένφια, κίνητρα για επενδύσεις και όλα αυτά που ζητά η αγορά.

Έρχονται και μειώσεις σε τιμές προϊόντων από αρχές Σεπτέμβρη. Το ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης. Δεν ξέρουμε βέβαια πόσο, αλλά έχει δοθεί ήδη στη δημοσιότητα η λίστα με τα προϊόντα τα οποία πρόκειται να μειωθούν. Να δούμε μειωμένη την τιμή στο ράφι. Θα έχουμε μειώσεις στο λάδι, στο γάλα, στο γιαούρτι, στα τυριά, τα ζυμαρικά, το ρύζι, τα όσπρια, στα δημητριακά πρωινού, τα μπισκότα, τις σοκολάτες, βρεφικό γάλα, αναψυχτικά, απορρυπαντικά, καθαριστικά γενικής χρήσης και πάνες. Θα έχουμε όμως μειώσεις, δεν έχει ανακοινωθεί για την κατηγορία που θα πω ποσοστό ακόμα από το Υπουργείο. Στα προηγούμενα έχουν ανακοινωθεί κάποια ποσοστά, της τάξης όμως του 5 με 10% όχι παραπάνω. Αλλά οι μειώσεις αφορούν και τα κρέατα, μοσχαρίσιο χοιρινό, πουλερικά αυγά, το ψωμί, αλεύρι, σπορέλαια, βούτυρο, μαργαρίνες, παιδικές τροφές, προϊόντα προσωπικής υγιεινής, βασικά σχολικά είδη. Άλλος μεγάλος πονοκέφαλος για τους καταναλωτές, ο Σεπτέμβρης, μήνα Σεπτέμβριος και τα σχολικά είδη. Και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα και για τους εμπόρους. Πώς συνδέεται τώρα αυτό? Γιατί διανύουμε ακόμα την περίοδο των εκπτώσεων, των θερινών εκπτώσεων, οι οποίες δεν έχουν φέρει χρήμα στο ταμείο και οι έμποροι δεν βαράνε μύγες, γιατί ούτε και αυτό δεν έχουν όρεξη να κάνουν. Γιατί όντως δεν πάνε καθόλου καλά τα πράγματα στην αγορά, τουλάχιστον την τοπική εμπορική αγορά, στο λιανεμπόριο. Και τώρα που είναι και ο μήνας των διακοπών, περίμεναν οι έρμοι έμποροι ότι θα πληρωθεί ο κόσμος, θα βγει λίγο παγανιά έξω να πάρει κανένα ρούχο, να ψωνίσει λίγα πράγματα, αλλά δεν, τζίφος. Και επειδή είναι και μήνας διακοπών, όσοι μπορέσουν να φύγουν φεύγουν ή όσοι μπόρεσαν να φύγουν έφυγαν. Άρα λοιπόν θα επιστρέψουν με άδειες τσέπες και θα περιμένουν το μισθό του Σεπτέμβρη για να πάνε να αγοράσουν σχολικά ήδη στα παιδιά τους. Άρα λοιπόν κλείνει η κάνουλα και δεν θα υπάρχει έξοδο στην αγορά. Αλυσίδα όλα τα πράγματα, φίλες και φίλοι. Τι να κάνουμε, θα αντέξουμε και φέτος, περιμένοντας να ακούσουμε τον Πρωθυπουργό στη ΘΕΘ. Με την πλειονότητα του κόσμου δυστυχώς να έχει πιστεί ότι δεν αλλάζει τίποτα, όποιος και να έρθει, όποιος και να αλλάξει, όποια κυβέρνηση και να είναι στα πράγματα, δεν θα αλλάξει ποτέ τίποτα, θα συνεχίσουμε να αντιμετωπίζουμε τα ίδια προβλήματα και το μόνο που μπορούμε να περιμένουμε είναι να κάνουμε, μάλλον είναι να ελπίζουμε ότι θα τη βγάλουμε καθαρή. Αυτό και μόνο. Δυστυχώς αυτό λένε τα στοιχεία, ότι αποτελεί την πεποίθηση της μεγάλης μερίδας των πολιτών. Αυτά και από μας και σήμερα. Ακούτε Αντένα Radio Πάτρας 105,3 Real FM, το αληθινό ραδιόφωνο. Η Αγγελική Καρδαράκου ήταν στη ρυθμίση του ήχου για την προηγούμενη ώρα και στις μουσικές επιλογές. Αχιλλέας Οδύτης στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το μεσημέρι λίγο μετά τη μία. Μαζί μας πάντα το Sushi Bar & Noodles Άγια, στα Ψηλαλόνια 20 και Παναχαϊκού, εκεί όπου το αυθεντικό σούσι μπορείτε να το απολαύσετε σε τιμές προσιτές για όλους και όλες και να απολαύσετε μαζί με αυτό κάθε άλλη ασιατική γεύση παρασκευασμένη από άριστη πρώτη ύλη και φυσικά σε ένα περιβάλλον υπέροχο, μαγευτικό, ρομαντικό, με παιδιά που εξυπηρετούν με πλατή χαμόγελο. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Καλό απόγευμα.

0: επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
1: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
2: Πάρε Στρώμα.
1: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
2: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
1: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε ανοιχτό.
1: Στρώμα The Original.
3: Α, το ξεχάσαμε.
4: Τι ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
3: Όχι, το θερμοσύφωνα. Το ξεχάσαμε.

0: Αστέρι.
1: Μπράβο.
0: Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
2: Πεντάστερο.
3: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Moxie Rooftop Bar, Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ηρών Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
6: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα, το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
7: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
8: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930 24544, και Δημοκρατίας 129 Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 26105255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Συνεχίζεται από το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό για την ταχύ απόδοση αποζημιώσεων στους πυρόπληκτους σε Δυτική Αττική και Βιωτία. Στο Πόρτο Γερμενών είναι σε εξέλιξη αυτοψίες για την καταγραφή των ζημιών που προκάλεσε στο πέρασμά της η φωτιά. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλευε ο 26χρονος Αυγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Με πρώτους τους δικαιούχους, των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. 8.000 νέες θέσεις στο πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων 55 ετών και άνω, ανακοίνωσε η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Το ανώτατο όριο επιδότησης ανέρχεται στα 750 ευρώ το μήνα. Στον εισαγγελέα οδηγείται ο 55χρονος από τον Μιστρά Λακωνίας που φέρεται να έχει ομολογήσει ότι έκρυβε επί 2,5 χρόνια τη σωρό του πατέρα του σε καταψύκτη προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Οι αρχές διερευνούν τόσο τα αίτια όσο και τον ακριβή χρόνο θανάτου του ηλικιωμένου. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Περισσότεροι από 150 διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά με λέμβους.
13: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
12: Στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος προκρίθηκε η εθνική μας ομάδα πόλο νέων γυναικών κάτω των 20 ετών, που επικράτησε με 27-8 της Πορτογαλίας. Στις 6 το απόγευμα αντιμετωπίζει την Ολλανδία με στόχο την είσοδο στην τετραετία.

0: Ράδα της διοργάνωσης. Περισσότερα στο philathlos.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Ανεμιβόρεια έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3. Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
2: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος. Δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος. Ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος. Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.

0: Λοιπόν, εδώ ήρθε ο κύριος Γιάννης Καραγευρέκης, αντικαθιστώντας τη Μαρία Χριστοδούλου. Κατά τα υπόλοιπα μένουμε όσοι είχαμε και έχουμε και εκλεκτούς καλεσμένους. Τι, έχουμε τον έναν από τους δύο.
1: Έχουμε τον έναν από τους δύο.
0: Θα ξεκινήσουμε. Τον κύριο. Έχουμε τον καλό συνάδελφο Τάσο Παπά από την Εφημερίδα των Συντακτών. Τάσο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι.
1: Έχουμε και την κυρία Ταλιάνη.
0: Την έχουμε, τη Μαρία Ταλιάνη.
1: Ναι.
0: Την εξαιρετική συνάδελφο. Γεια σας, Μαρία.
3: Γεια σας, γεια σε όλους.
0: Είπαμε να κάνουμε έτσι μια κουβέντα δημοσιογραφική πριν να χωρίσουν οι δρόμοι μας για το καλοκαίρι και να ξαναβρεθούμε από το Σεπτέμβριο, αλλά θα είμαστε σε άλλη ώρα. Επομένως θα τα λέμε σε άλλο. Σε άλλη ζώνη.
1: Σε άλλη ζώνη.
2: Ακόμα δεν έχετε πάει διακοπές, δηλαδή.
0: Δεν έχουμε πάει, όχι. Εσύ πήγες, Τάσο?
2: Πήγα γιατί μου αρέσει να είμαι τον Αύγουστο στην Αθήνα.
0: Είσαι ωραίος, σε παραδέχομαι. Πήγες Ιούλιο, θα ξαναπάς λίγο Σεπτέμβριο.
2: Τέλη Ιούνιο, αρχές Ιουλίου. Πήγα.
0: Εντάξει. Είναι εξαιρετικός. Μαρία, εσύ.
3: Εγώ κάνω την πάπια, είμαι ήδη.
0: Προδόθηκε.
3: Τι να κάνω.
0: Προδόθηκε.
3: Ναι, κοίταξε, με συγχωρείς. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά όλο το καλοκαίρι. Δεν θα έχουμε και μία εβδομάδα διακοπές. Δηλαδή, εντάξει.
0: Συμφωνώ.
3: Νομίζω ότι όλοι αξίζουν 5 μέρες διακοπές.
0: Συμφωνώ.
3: Ας το θέσουμε αλλιώς. Ακόμα και αν δεν είναι διακοπές, ας είναι ότι δεν δουλεύεις.
0: Ναι, σωστό.
3: Γιατί ένα πολύ μεγάλο κομμάτι των ελληνικών οικογενειών και των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ούτε 2 μέρες διακοπές, όχι 5.
2: Ναι, σωστό είναι αυτό που λέει η Μαρία, αλλά και διακοπές και δημοσιογραφία είναι αντίφαση εν της όρης που λέμε.
0: Σωστό. Και είμαι βέβαιος ότι παρακολουθείτε και μέσα από τις πηγές σας. Και καλά, ο Τάσος δουλεύει. Η Μαρία, λέω τώρα που είναι στο.
3: Δεν σταματάει ποτέ.
2: Με τόσα γεγονότα σε εξέλιξη, είναι δυνατόν να μην εστιάζεις την προσοχή σου σε αυτά που συμβαίνουν?
0: Λοιπόν, με τι να ξεκινήσουμε? Θέλετε να ξεκινήσουμε με την.
2: Πότε θα γίνουν εκλογές.
0: Λοιπόν, έλα, ξεκίνα.
2: Κοίταξε, υπάρχει άποψη του Πρωθυπουργού που λέει θα γίνουν στο τέλος τετραετίας, την άνοιξη δηλαδή. Αλλά ο Πρωθυπουργός δεν θα μπορούσε να πει κάτι διαφορετικό. Φαντάζεσαι να άφηνε ανοιχτό το ενδεχόμενο πρόωρων εκλογών?
1: Τάσο, να σε διακόψουμε ένα λεπτό, γιατί έχουμε την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική Επιτροπή. Να το
0: και να το σχολιάσουμε κιόλα όλοι μαζί μετά. Για πάμε να πάρουμε μια γεύση.
4: Έχει παραπάνω από 500 εκατομμύρια ευρώ συνολικά τα τελευταία 5 χρόνια για δράσεις πρόληψης. Είναι δράσεις οι οποίες έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα και θα παρακαλούσα αύριο, Υπουργέ μου, αυτά τα στοιχεία, όχι μόνο προς την Αττική, να παρουσιαστούν άμεσα. Τέλος. Θέλω να επαναλάβω ακόμα μια φορά ότι όταν καίγεται ένα δάσος, αυτό δεν σημαίνει ότι το δάσος αυτό χάνεται για πάντα. Τα δάση τα οποία καίγονται, ειδικά τα δάση τα οποία αφορούν τη Χαλέπιο Πεύκη, περνάνε μέσα από μια διαδικασία φυσικής αναγέννησης, η οποία πρέπει προφανώς να υποστηρίζεται και να προστατεύεται. Αυτό γίνεται σε μεγάλο βαθμό στην Αττική. Θα παρακαλούσα από τους αρμόδιους να δείξουν τα σχετικά στοιχεία, έτσι ώστε να μην δίνεται η εντύπωση ότι όλα τα δάση της Αττικής περίπου έχουν καταστραφεί και ότι η ζημιά η οποία γίνεται είναι μια αναστρέψιμη. Προφανώς μιλάμε για μια μεγάλη περιβαλλοντική ζημιά και θα κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να υποστηρίξουμε τη φύση να προχωρήσει με τους δικούς της ρυθμούς στη διαδικασία της φυσικής αναγέννησης.
0: Λοιπόν, παρακολουθείς. Ένα κομμάτι από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στην Διευπουργική. Να ξεκινήσουμε με ένα σύντομο σχόλιο για την καταστροφή και από τον Τάσο και από τη Μαρία. Να πάμε μετά στα πολιτικά, τα αμιγώς πολιτικά. Τάσο.
2: Οι υπηρεσίες λένε ότι τα τελευταία 10 χρόνια έχει καταστραφεί το 42% των δασών στην Αττική. Μεγάλο νούμερο. Η εικόνα είναι καταστροφή. Εικόνα καταστροφής, δεν είναι? Μετά, δεν μπορώ να ακούω όλες τις κυβερνήσεις και αυτή που έχουμε σήμερα και τις προηγούμενες, όταν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα, να μιλάνε για έκτακτες καιρικές συνθήκες, ότι ο κρατικός μηχανισμός έκανε ό,τι μπορούσε, ήταν οι δυνατότητες του αυτές, εξάντλησε όλα τα περιθώρια. Δεν γίνεται. Πρώτα απ' όλα, το φαινόμενο δεν είναι έκτακτο. Όταν κάθε χρόνο, τέτοια εποχή, τέτοιες μέρες έχουμε τα ίδια φαινόμενα, δεν είναι έκτακτα φαινόμενα.
0: Είναι τακτικότατο πλέον. Έχεις δίκιο, είναι τακτικότατο.
2: Προφανώς πρέπει να είσαι προετοιμασμένος και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής, αφού ξέρεις πότε θα σου έρθει, να το αντιμετωπίσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Μέχρι τώρα όλες οι κυβερνήσεις, παλιότερα θυμάστε το επιχείρημα του Βιερωναπολίδρου το 2007, ο στρατηγός άνεμος.
0: Ναι. Έτσι.
2: Πριν από τον Πολίδρο υποπτευόμασταν Τούρκους πράκτορες που βάζανε φωτιές στα ελληνικά δάση. Το θυμάστε και αυτό.
0: Και τώρα κάποιοι τους υποπτεύονται, να ξέρεις.
2: Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν μπορώ να ακούω τέτοιες θεωρίες συνωμοσίας. Αν υπάρχουν στοιχεία, να τα δώσουν στη δημοσιότητα. Και αν οι Τούρκοι πράκτορες κάνουν αυτή τη ζημιά, τότε υπάρχει σίγουρα διπλωματικό θέμα πολύ σοβαρό, για να μην πω κάτι άλλο.
0: Μάλιστα.
2: Αλλά δεν μπορώ να ακούω το επιχείρημα έκτακτες καιρικές συνθήκες. Δεν υπάρχουν έκτακτες καιρικές συνθήκες. Είναι τακτικά τα φαινόμενα, ξέρουμε πότε θα έρθουν, ξέρουμε με ποια ένταση θα έρθουν. Άρα πρέπει να είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι και δυστυχώς δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι.
0: Μαρία, και εσύ ένα σχόλιο.
3: η Ευρωπαϊκή Ήπειρος έχει δύο πολύ μεγάλα ποτάμια. Το ένα είναι ο Δούναβης και το άλλο είναι ο Βόλγας στη Ρωσία. Όταν ο Δούναβης έχει λόγω της παραταμένης ξηρασίας, της πρωτοφανούς ξηρασίας, η οποία είναι απόρρια της κλιματικής κρίσης, όταν έχει υποχωρήσει η στάθμη του Δούναβη σε τέτοιο βαθμό όπου το πυρηνικό εργοστάσιο στο ΠΑΚ της Ουγγαρίας έχει βάλει εκτός μονάδες παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος και συμβαίνει το ίδιο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχουν τέτοιου τύπου μονάδες, όταν έχουμε δει τη Γαλλία, τη Γερμανία και τη Μεγάλη Βρετανία, έχουμε δει παιδιά στην Αγγλία, στη Μεγάλη Βρετανία, η οποία είναι καταπράσινη όλο το χρόνο γιατί βρέχει συνέχεια. Αυτή τη στιγμή έχουν φαινόμενα ξηρασίας έντονη και είναι κίτρινη. Όταν έχουμε δει τέτοιο πράγμα, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η κλιματική κρίση είναι ένα φαινόμενο τόσο μεγάλο στην έντασή του, όπου εμάς εδώ είναι να μας φυλάει ο Θεός και να κάνουμε ό,τι μπορούμε να σώσουμε μερικά δάση. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πιστεύω ότι έχουν γίνει βήματα πολύ θετικά. Έχει μπει η τεχνολογία, έχουν μπει τα drone, έχουν μπει. Το θέμα, ευτυχώς, έχουν ξεκαθαρίσει πολλές θεωρίες συνωμοσίας, γιατί πιάνουν ανθρώπους. Έχουμε συνανθρώπους μας οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση και συνέστηση τι μπορεί να συμβεί με μια δική τους ανθρώπινη ενέργεια, η οποία είναι χωρίς περίσκεψη. Όταν έχουμε δει τέτοια πράγματα, πρέπει να είμαστε όλοι alert. Ευτυχώς υπάρχει πρόοδος σε αυτό. Δυστυχώς δεν μπορούμε να το γλιτώσουμε. Πραγματικά αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο κράτος το οποίο μπορούμε να πούμε ότι έχει ένα σχέδιο άξιο να αντιγραφεί καλύτερο από το δικό μας.
2: Μαρία, να σου πω το εξής.
3: Τις απώλειες των ανθρώπινων ζώων.
2: Περί κλιματικής κρίσης. Είναι πολύ σωστά αυτά που λες περί κλιματικής κρίσης. Για πες στον Τραμπ. Θα σου πει ότι είσαι μαρξιστής, λενινιστής ή ακροαριστερός λαϊκιστής που λες τέτοια πράγματα.
3: Ναι. Κοίταξε τώρα.
0: Αλλά αυτό θα πει. Κατά πάσα πιθανότητα θα πει αυτό που λέει ο Τάσος. Περίπου αυτό.
3: Ναι, το θέμα είναι η πρόληψη. Εγώ εκτιμώ ότι έχουν γίνει.
1: Μαρία, σε χάσαμε.
0: Ελά.
1: Χάσαμε.
3: Αλλά βεβαίως ποτέ δεν είναι αρκετά.
1: Είχαμε ένα κενό κάποιων δευτερολέπτων, Μαρία, επαναλαμβάνεις.
3: Ναι, λέω ότι έχουν γίνει βήματα θετικά στο κομμάτι της πρόληψης και υπάρχουν δίπλα σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν καμία συνείδηση. Υπάρχουν και πραγματικά τους καμαρώνουμε, τους χαιρόμαστε και τους λέμε και μπράβο. Χιλιάδες εθελοντές σε όλα τα μέρη, οι οποίοι έχουν τα μάτια και τα αυτιά τους ανοιχτά το καλοκαίρι και δίπλα στις μεγάλες πυρκαγιές που έχουν καταστρέψει δυστυχώς πολύ μεγάλα κομμάτια δασικής έκτασης και περιαστικών δασών, αναφέρομαι στην Αττική, έχουμε και πάρα πολλά τα οποία έχουν αποφευθεί.
0: Πάμε λίγο τώρα στα αμυγός πολιτικά, να ξεκινήσουμε με τον Τάσο. Θα του κάνεις ερώτηση. Πολιτική.
1: Ναι, και είμαστε σε ένα σημείο αυτή τη στιγμή που το πολιτικό σκηνικό στη χώρα είναι οτιδήποτε άλλο εκτός από σταθερό. Έχουμε τα νέα κόμματα, έχουν ανακατέψει την τράπουλα και είμαστε μέσα σε ένα καλοκαίρι που μέχρι πριν από λίγο καιρό βλέπαμε ουσιαστικά περιοδίες προεκλογικής περίοδου από τους πολιτικούς αρχηγούς.
2: Και επιδοτήσεις και κορδέλες και υποσχέσεις και εγκαίνια νέων έργων, έτσι. Είμαστε σε μια, λειτουργούμε σαν να είμαστε σε προεκλογική περίοδο, την ίδια στιγμή που ο Πρωθυπουργός λέει ότι δεν είμαστε σε προεκλογική περίοδο, παρά το γεγονός ότι καλεί τους υπουργούς και τα στελέχη να είναι σε διαρκή ετοιμότητα.
0: Δηλαδή, εσύ βλέπεις ότι υπάρχει ενδεχόμενο για φθινόπωρο? Γιατί εγώ καταλαβαίνω ότι όλοι λένε πλέον για άνοιξη.
2: Εγώ δεν το αποκλείω αυτό. Γιατί αυτό που θα κρίνει τελικά την απόφαση του Πρωθυπουργού θα είναι οι περιστάσεις. Εντάξει, η αρχή ότι θέλω να είμαι θεσμικός και να κάνω εκλογές στο τέλος τετραετίας, αλλά αν οι περιστάσεις με υποχρεώσουν να αλλάξω γνώμη, θα την αλλάξω. Οι πρωθυπουργοί κάνουν πρόεδρες εκλογές όταν είναι σχεδόν βέβαιοι ότι θα τις κερδίσουν. Ή τις καθυστερούν όταν πιστεύουν ότι ο χρόνος δουλεύει υπέρ τους. Δουλεύει ο χρόνος υπέρ της κυβέρνησης, δεν ξέρω.
0: Σε αυτό το δεύτερο, αν έχει να πει πράγματα στη ΔΕΘ, τα οποία θα υλοποιηθούν από Ιανουάριο, μήπως είναι εκεί.
2: Στο δεύτερο κομμάτι που είπες. Το πιο γενναιόδωρο πακέτο που έδωσε πρωθυπουργός στη ΔΕΘ ήταν το 2004 ο Σημίτης όταν ήταν πρωθυπουργός. Τις κέρδισε τις εκλογές?
0: Όχι.
2: Δεν τις κέρδισε.
0: Και γίνανε και Μάρτιο.
2: Ναι, δεν τις κέρδισε τις εκλογές.
0: Ναι.
3: Βρισκόμαστε βέβαια σε ένα τελείως διαφορετικό σκηνικό. Τότε με τον Κώστα Σημίτη ήμασταν σε σκληρό δικοματισμό. Τώρα το τοπίο είναι τελείως διαφορετικό. Έχουμε μια κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση. Αν υποβάλλετε και αν θέλετε να σας πω και εγώ την άποψή μου για τις εκλογές.
0: Παρακαλούμε, βεβαίως.
3: Νομίζω ότι είμαστε στο 70-30. Θα συμφωνήσω με τον Τάσο Παπά ότι δεν έχει αποφευθεί εντελώς το σενάριο. Όμως το δίλημα αλλά και το δέλεαρ μιας οχτάμινης καθαρής αυτοδυναμίας θητείας μπροστά είναι μεγάλο. Δηλαδή δεν αφήνει κάποιος εύκολα ένα οχτάμινο μπροστά του καθαρής αυτοδυναμίας κυβερνητικής για να μπει σε μια περιπέτεια. Από εκεί και πέρα αυτή τη στιγμή έχει αλλάξει πράγματι η πρόγνωση. Φαίνεται ότι ο Αντώνης Σαμαράς δεν ανοίγει τα χαρτιά του. Δεν την πάει σε εισαγωγικά με οποιοδήποτε σενάριο.
0: Έχεις αμφιβολίες, Μαρία, δηλαδή πιστεύεις ότι μπορεί να μην κάνει κόμμα ο Σαμαράς?
3: Όχι, πιστεύω θα το κάνει, αλλά θα πατήσει το κουμπί όταν πατηθεί και το κουμπί των εκλογών.
2: Μία περίπτωση υπάρχει να μην κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς.
0: Ποια?
2: Μόνο μία. Να μην είναι αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Μητσοτάκης.
0: Και το βλέπεις εσύ αυτό, Τάσο, να συμβαίνει?
2: Όχι, δεν το βλέπω καθόλου πιθανό.
0: Δηλαδή θα πρέπει να ιτηθεί κάποια στιγμή ο Μητσοτάκης για να μην είναι αρχηγός.
2: Προφανώς, εξαρτάται.
0: Δεν έχει χάσει. Δηλαδή, πώς θα τον προκαλέσουν μέσα στην αυτοκρατορία? Ναι, κατέβα.
2: Μπορεί να τεθεί θέμα ηγεσίας ακόμα και αν κερδίσει εκλογές, αλλά με χαμηλότερο ποσοστό. Στάξη του 25%. Αν όμως πάρει ένα ποσοστό της τάξης του 30%, ποιος θα τον κινήσει? Ποιος θα τον μετακινήσει? Ποιος θα τον απειλήσει? Ποιος θα τον αφισβητήσει? Δεν φαίνεται αυτό μέχρι τώρα. Βέβαια, θα μου πεις, εάν πάμε σε εκλογές και το μοντέλο θα είναι κυβέρνηση συνεργασίας, το κόμμα που ενδεχομένως θα θελήσει να συνεταιριστεί και να συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία θα βάλει ένα βασικό όρο. Ναι, κυβέρνηση συνεργασίας, όχι με τον Μητσοτάκη πρωθυπουργό.
0: Ναι. Πάντως, δεν ξέρω αν συμφωνείς ή διαφωνείς και θέλω να ακούσω και τη Μαρία σε αυτό. Εξακολουθεί.
3: Αυτό προδοτεί νέα σενάρια. Αυτό που είπε ο Τάσος, το πιάνω από εκεί που το αφήνει. Γιατί σε μια τέτοια περίπτωση τα σενάρια δεν αφορούν μόνο το εσωτερικό της Νέας Δημοκρατίας και την ηγεσία της και τις διεργασίες που θα γίνουν εκεί, αλλά και το τι θα συμβεί στο εσωτερικό και τις διεργασίες και των άλλων.
0: Ωραία, Μαρία μου, αυτό πιάνεις από εκεί. Δεν είναι κυρίαρχος ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν το λέω, προσέξτε τι λέω. Ρεαλιστικά. Βάζει κάτω πράγματα. Παράδειγμα, λέει θα πάμε το Μάιο για εκλογές. Θα πάμε τον Απρίλιο για εκλογές. Όμως, επειδή εμείς γράφουμε εδώ και καιρό ότι μπορεί να πάμε στο φθινόπωρο, πετάγεται το κόμμα Καρεστιανού. Ενδεχομένως, ο μόνος που μπορεί να πάει μέχρι εκεί στη διαδρομή χωρίς απώλειες είναι ο Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Όλοι οι άλλοι δεν έχουν πέσει στην Πανανόφλουτα. Με εξαίρεση το Σαμαρά, βέβαια, γιατί ο Σαμαράς είναι για αυτός πάρα πολύ έμπειρος. Θέλω να πω, ορίζει το παιχνίδι και δεν έχει χάσει. Πώς θα αντικατασταθεί? Ακόμα
3: έχει
0: και με 25%.
2: Δεν υπάρχει
3: την πρωτοβουλία των κινήσεων.
2: Έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων. Το βασικό πλεονέκτημα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω για πόσο καιρό ακόμα, του κυρίου Μητσοτάκη, είναι η πολυδιάσπαση και η εμφύλη πόλεμη στην περιοχή της λεγόμενης Δημοκρατικής Παράταξης. Τώρα είναι σίγουρος ότι θα τις κερδίσει τις εκλογές. Μετά από 8 μήνες μπορεί να το εγγυηθεί κανείς ότι θα τις κερδίσει, αν συνυπολογίσεις και τα διάφορα σκάνδαλα που είναι σε εξέλιξη.
0: Αυτό, Τάσο μου, δεν σημαίνει όμως ότι και στη Δημοκρατική Παράταξη, όπως λες, θα αρθούν κάποιες κόκκινες γραμμές και θα έρθουν πιο κοντά αντίπαλοι οι οποίοι σήμερα δεν συζητούν καν τη συμπόρευση?
2: Θεωρητικά, γιατί για το Πασόκ δεν έχει. Παρότι λέει δημοσίως ο κ. Ανδρουλάκης ότι ο στόχος είναι η πρωτιά με μία ψήφο διαφορά, ουδείς το πιστεύει αυτό. Ούτε και ο ίδιος, νομίζω. Άρα ο στόχος του Πασόκ είναι να μην χάσει τη δεύτερη θέση.
0: Μαρία, τι λες εσύ?
3: Είναι σαφές ότι θα έχουν μπροστά τους διλήμματα και προκλήσεις, κυρίως και η Νέα Δημοκρατία, εάν φτάσουμε σε οριακά σενάρια, όπως αυτό που περιγράψατε πριν, αλλά και το ΠΑΣΟΚ. Έχουμε πολλά σενάρια, δηλαδή θα έχουμε πολλά πράγματα να συζητάμε το επόμενο διάστημα μέχρι το Μάιο, που είναι... Εγώ δεν θα απέκλει ακόμα και τρίτη κάλπη. Δηλαδή θα ζήσουμε πάρα πολλά πράγματα. Να θυμίσουμε ότι ο χρόνος μεταξύ δύο εκλογικών αναμετρήσεων είναι 21 ημέρες, έτσι.
2: Ναι, να μην αποκλείσουμε, ούτε και τρίτες κάλπες και να μην αποκλείσουμε κανένα ενδεχόμενο συνεργασίας, ακόμη και σχημάτων που σήμερα φαίνεται ότι δεν μπορούν να συνεργαστούν.
1: Σας διακόπτω για μισό λεπτό, Τάσο και Μαρία, γιατί έχουμε μια έκτακτη είδηση. Έχει σημάνει συναγερμό στην πυροσβεστική για φωτιά που εκδηλώθηκε σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα από το 112 έχει σταλθεί στους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα στην περιοχή Δρίγκια. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, 52 πυροσβέστες με 14 οχήματα. Συμμετέχουν και δύο αεροσκάφη, 4 ελικόπτερα στην κατάσβεση, εκ των οποίων το ένα χρησιμοποιείται για το συντονισμό των εναέριων επιχειρήσεων.
0: Έλα, Τάσο, συνέχισε από εκεί που είχες μείνει.
2: Υπάρχουν ορισμένα ανοιχτά θέματα τα οποία πρέπει να διαχειριστεί με έναν καλό αποτελεσματικό τρόπο ο κ. Μητσοτάκης για να μην απειληθεί η πρωτιά του ή η κυριαρχία του, που αυτή τη στιγμή είναι δεσπόζουσα δύναμη στο πολιτικό σκηνικό. Έτσι δεν είναι? Όμως υπάρχουν σε εξέλιξη σκάνδαλα τα οποία δεν ξέρω αν μπορεί να τα διαχειριστεί με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Και δεν είναι μόνο το σκάνδαλο του Ποκετέ. Για μένα, πιο σοβαρό είναι το σκάνδαλο των υποκλοπών. Γιατί έχουμε τη δίκη
1: του
2: Δεκέμβρη.
1: Άρα πιστεύεις ότι θα γίνουν νωρίτερα οι εκλογές με βάση όλα αυτά που
2: μας περιγράφεις? Δεν το αποκλείω. Έχουμε δει και έχουμε ακούσει πολλά πράγματα. Δεν παίρνουν τις μετρητές αυτά που λένε οι επίσημες πολιτικές ηγεσίες. Πότε θα κάνουν εκλογές. Άλλωστε το θέμα των πρώων εκλογών, οι πρόορες εκλογές, ο ανασχηματισμός είναι τα πιο δημοφιλή θέματα της δημοσιογραφίας. Και να πούμε ότι το σενάριο περί πρώων εκλογών δεν το κατασκεύασαν οι δημοσιογράφοι. Πληροφορίες έπαιρναν από συνομιλητές του Πρωθυπουργού και συνεργάτες του Πρωθυπουργού. Εκτός αν οι συνομιλητές και οι συνεργάτες έπαιρναν, βοηδοσκοπούσαν, ψώνιζαν, ρίσκαραν, έπαιρναν πρωτοβουλίες για να δουν αντιδράσεις ή αν κάποιοι από αυτούς μετέφεραν όχι την πραγματικότητα που βίωναν την επιθυμία τους.
0: Ναι, αλλά αποδίδει, αν είναι σχέδιο αυτό όπως το περιγράφεις, αν είναι σχέδιο, αποδίδει στην περίπτωση για παράδειγμα της κυρίας Χαριστιανού, εδώ έχουμε οριακά διάλυση, οριακά.
2: Όχι ακόμα. Εντάξει, είναι τα φαινόμενα αυτά που βλέπουμε στο κόμμα της κυρίας Χαριστιανού, δεν είναι πρωτοφανή. Τα έχουμε δει και σε άλλα κόμματα στα ξεκινήματά τους.
0: Ναι, σωστό.
2: Αλλά εδώ υπάρχει και ένα έλλειμμα πολιτικής κουλτούρας και ένα έλλειμμα πολιτικής ηγεσίας. Αυτά κανονικά θα πρέπει να τα είχε προλάβει η κυρία Χαριστιανού, αν ήταν έμπειρη πολιτικά, που δεν είναι έμπειρη πολιτικά.
0: Μαρία, τι λες?
3: Εγώ νομίζω ότι όταν τεθούν τα σκληρά διλήμματα στην προεκλογική περίοδο, τότε θα έχουμε και πιο ξεκάθαρη εικόνα. Διαφωνώ με τον Τάσο. Νομίζω ότι η ψήφος, αυτή τη στιγμή, εγώ δεν βλέπω ένα τεράστιο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας απέναντι στην κυβέρνηση. Έχει χάσει δυνάμεις. Σίγουρα σε σύγκριση με τις εκλογές του 23, αρκετές δυνάμεις, περίπου 1 εκατομμύριο ψηφοφόρους έχει χάσει στις δημοσκοπήσεις όμως πάντα. Δεν έχουν τεθεί ακόμη τα σκληρά διλήμματα. Ο κόσμος θα πάει στις κάλπες όπως πηγαίνει πολλές φορές με ελπίδα για το ποιος έχει να του προτείνει ένα καλύτερο αύριο, να του λύσει τα προβλήματα και να δει πώς θα του προσφέρει και ένα καλύτερο βιωτικό επίπεδο με οικονομικούς όρους μιλώντας. Και βεβαίως θα υπάρχει και μία σύγκριση των προσώπων, δηλαδή ποιος θέλει να είναι πρωθυπουργός. Αυτή τη στιγμή, και το ξαναλέω, δεν βλέπω ένα αφουντωμένο πολύ μεγάλο κύμα θυμού και δυσαρέσκειας. Εάν θα συμβεί
1: το αίσθημα της οργής πάντως κυριαρχεί στις δημοσκοπήσεις.
3: Σε κάποιες μπορεί να βγει και εγώ δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή είναι το πρώτο. Όταν θα ανοίξουν οι κάλπες, νομίζω ότι και έχουν βγει δημοσκοπήσεις όπου κυριαρχεί το κομμάτι της ελπίδας και ποιος θα του προσφέρει ένα καλύτερο αύριο και ένα καλύτερο σήμερα.
2: Εγώ νομίζω ότι πολλοί πολίτες,
3: τα κριτήρια θα είναι διαφορετικά.
2: Νομίζω πολλοί πολίτες, όπως και στο παρελθόν σε αρκετές περιπτώσεις, θα ψηφίσουν με βάση τη λογική του μικρότερου κακού. Θα πάνε να ψηφίσουν ένα κόμμα, όχι με ενθουσιασμό ή με προσδοκίες ή με ελπίδα, ακόμα και βρίζοντας.
3: Εγώ νομίζω θα ψηφίσουν αυτόν που θα τους δώσει την εντύπωση ότι θα ανέβει το οικονομικό τους επίπεδο. Δηλαδή θα έχουν καλύτερους μισθούς.
1: Με κριτήριο καλύτερον την οικονομία, λες.
3: Την οικονομία.
2: Εγώ νομίζω ότι υπάρχουν και θυμωμένοι και απελπισμένοι και απογοητευμένοι ψηφοφόροι πολίτες. Και νομίζω ότι αυτή την περίοδο, τούτη τη στιγμή, όπως και πριν από αρκετό καιρό, όπως φοβάμαι και μετά από αρκετό καιρό, το κόμμα της πολιτικής αποχής θα είναι πρώτο κόμμα.
1: Τάσο, θέλω να σταθώ σε κάτι που είπες νωρίτερα και μετά να μας το σχολιάσει και η Μαρία, ότι δεν μπορούμε να αποκλείσουμε καμία συνεργασία. Αυτό προεκλογικά δεν φαίνεται ότι θα μπορούσαν να συνεργαστούν όλοι με όλους.
2: Φαινόταν ότι θα υπήρχε συνεργασία ανάμεσα στους ηττημένους και στους νικητές του εμφυλίου πολέμου, κυβέρνηση Ανετάκη. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, η προαιώνια αντίπαλη υπήρξε, κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου. Φαινόταν ότι θα υπάρξει συνεργασία Καμένου Αλέξη Τσίπρα.
1: Έχεις δίκιο σε αυτά που λες τώρα.
0: Είναι έτσι ακριβώς όλα όσα είπε. Έτσι είναι.
3: Εντάξει, μία ένσταση μόνο στο τελευταίο. Καμένος Αλέξης Τσίπρας τους ένωνε όλο το αντιμνημονιακό κομμάτι. Έτσι. Υπήρχε ένα κομμάτι εκεί που συναντήθηκαν.
2: Ναι, πάντα υπήρχε.
3: Από την άλλη, υπάρχουν και τα προσωπικά.
2: Υπήρχε ένα κίνητρο, για παράδειγμα, Μαρία μου, η κυβέρνηση της Ανετάκη έγινε για το θέμα της κάθαρσης. Η κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ.
3: Ναι, τι πάνω τον Ανδρέα Παπανδρέου τότε.
2: Έγινε για να σωθεί. Το 2012-2015 η κυβέρνηση έγινε για να σωθεί η χώρα από τη χρεοκοπία. Το 2015 έγινε γιατί ήταν οι δύο αντιμνημονιακές δυνάμεις. Με αυτό το κουκουέ δεν ήθελε να μπει σε μια λογική συνεργασία.
3: Δηλαδή, δύσκολα όμως, δεν ξέρω Τάσο αν διαφωνείς αυτό, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος επί προσωπικού, γιατί τον παρακολουθούσαν για τις υποκλοπές, θα έβλεπε τον Νίκο Ανδρουλάκη να προσφέρει στην κυβέρνηση στον Κυριάκο Μητσοτάκη?
2: Θα προτιμούσε.
3: Μιλάω για θέματα όμως επί προσωπικού. Εκτός αν είναι μια πολύ μεγάλη κολοτούμπα πολιτική που δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται.
2: Δεν φαίνεται, αλλά θα προτιμούσε δεύτερες και τρίτες εκλογές με πίεση εκβιαστικών διλημάτων.
3: Ποιος από τους δύο?
2: Ο Νίκος Ανδρουλάκης.
3: Βάζω το ερώτημα.
2: ο Νίκος Ανδρουλάκης.
0: Ωραία συζήτηση. Ωραία συζήτηση έχουμε πιάσει. Ωραία συζήτηση. Έχουμε. Αντένα Πάτρας 105,3. Ως επίλογος και μετά η Μαρία.
2: Νομίζω ότι με το θέμα των πρώην εκλογών δεν μπορεί να είμαστε ποτέ σίγουροι. Θα είμαστε σίγουροι μόνο όταν θα ανακοινωθούν. Αν θα είναι πρόεδρες ή αν θα είναι τακτικές. Στην παρούσα φάση φαίνεται ότι πλειοψηφούν εκείνοι που προτείνουν εκλογές στο τέλος της τετραετίας.
0: Μάλιστα. Μαρία.
3: Δεν θα πρωτοτυπήσω. Το καλάθι της ΔΕΣ και οι εμφανίσεις του Αλέξη Τσίπρα και του Νίκου Ανδρουλάκη. Του Νίκου Ανδρουλάκη, μάλλον στην Κρήτη που θα μεταφέρει την 3η Σεπτέμβρη, τα γενέθλια του Πασόκ. Θα κρίνουν πολλά σε ό,τι αφορά τη δεύτερη και την τρίτη θέση και ποια θα είναι η αφετηρία η μεταξύ τους για τη μάχη της δεύτερης θέσης. Και βεβαίως, αν θα δοθούν προσδοκίες, αν θα παγιωθεί η Νέα Δημοκρατία σε ένα ποσοστό που θα γράφει 3 μπροστά, ώστε να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο οχτάμινο, σίγουρα δεν θα πλήξουμε τους επόμενους μήνες μετά τον Αύγουστο.
0: Λοιπόν, εσύ να κάνεις καμιά βουτιά εκεί πέρα. Ο Τάσος Παπάς έκανε κάποιες, ελπίζω να επιστρέψει, γιατί είναι και στην Εφημερίδα των Συνταχτών τώρα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, συναδελφοί. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Καλό μεσημέρι.
5: Real FM. Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας. Οι πιο διάσημες ιστορίες του William Shakespeare ζωντανεύουν σε μια νέα σύγχρονη αφήγηση. Από τον Άμλετ και τον Μακμπεθ μέχρι τον Ρωμαίο και η Ιουλιέτα και το όνειρο καλοκαιρινής νύχτας, όλα παρουσιασμένα με κατανοητό τρόπο που κάνει τα κλασικά έργα προσιτά στα παιδιά. Ιστορίες από τον Shakespeare, μια μοναδική, πολυτελής έκδοση για αναγνώστες κάθε ηλικίας. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, pediobooks.gr.

0: Περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής RAE.
1: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
2: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
1: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
3: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
4: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Μήνυμα του 112 καλεί σε ετοιμότητα τους κατοίκους της περιοχής Δρίγκια. Επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής του σπυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος από τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βοιωτία ζήτησε ο Πρωθυπουργός στη διυπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός για τη δολοφονία της Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε η πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους».

0: Επιστρέψαμε Real FM 97,8. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 4. Στο ένα μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Παγάνης.
1: Ναι, ναι, Κασιανή Βραχά στο άλλο μικρόφωνο. Διαβάζω το μήνυμα που έχει στείλει ο φίλος ο Κυριάκος και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοεί. Ναι. Α, ναι. Μια ώρα λέει πάρλα μεταξύ σας χωρίς να λέτε απολύτως τίποτα. Εγώ νομίζω ότι είχε ενδιαφέρον η κουβέντα που κάναμε με τους συναδέλφους μας και με τις αναλύσεις. Και ήταν και κόντρα κιόλας ανάλυση. Δεν είναι ότι συμφωνούσανε. Ότι πάνε τα ίδια πράγματα.
0: Και ενέπνευσε και τον Αντώνη από την Πάτρα, ο οποίος μας έχει στείλει ένα πολύ ωραίο μήνυμα. Είναι μεγάλο, θα το διαβάσω. Καλησπέρα στην παρέα. Πρώτον, οι κυβερνήσεις βγάζουν αυτοί που πάνε να ψηφίσουν και όχι το κόμμα της εποχής. Δεύτερον, δεν είμαστε ικανοποιημένοι με την τωρινή
1: κυβέρνηση.
0: Διαφωνεί
1: με τον Μιχάλη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, ο οποίος Μιχάλης από κάτω έντονα λέει 80% θα είναι η αποχή, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε και φωνάζει. Ναι, συνέχισε.
0: Το λογικό είναι αυτό που λέει ο Αντώνης, ότι τις κυβερνήσεις τις βγάζουν αυτοί που πάνε και ψηφίζουν, όχι αυτοί που απέχουν. Ναι. Δεν είμαστε ικανοποιημένοι, λέει ο Αντώνης, με την τωρινή κυβέρνηση, αλλά εσείς νομίζετε ότι αν βλέπαμε κάτι καλύτερο με μέλλον, δεν θα το δείχναμε στις δημοσκοπήσεις. Το πρόβλημα της χώρας είναι η έλλειψη αντιπολίτευσης και με κεφαλαία γράμματα στελεχών. Δεν φτάνει μόνο ο αρχηγός. Όταν έρθει η ώρα της κάλπης, κάποιος πρέπει να κρατήσει το τιμόνι της χώρας και από την αντιπολίτευση δεν με κεφαλαία γράμματα βλέπουμε φως τόσο απλά. Λέει ο φίλος ο Αντώνης από την Πάτρα.

0: 35 λεπτά μετά τις 2 και έρχεται εδώ πέρα ένας συνάδελφος ο οποίος μαύρισε λίγο. Πήγε και πήρε λίγο χρώμα. Τι με κοιτάς?
1: Ναι, γιατί όλο το καλοκαίρι είναι λευκό αγάλα και μαύρισε τώρα.
2: Και το χειμώνα έτσι.
0: Ο οποίος Θεοδόρης Πάνου δεν αγχώνεται, γιατί εδώ τώρα μου λένε, ας πούμε, κάτι φίλοι, λέει, για να δυνατήσεις, ο μόνος τρόπος είναι με το πράσινο τσάι. Αλλά με το πράσινο τσάι για να δυνατήσεις, κύριε Θεοδόρη Πάνου, ο μόνος τρόπος για να δυνατήσεις με το πράσινο τσάι, να πας στο βουνό να το μαζέψεις.
2: Ναι.
0: Πήγες εσύ και μαζέψεις πράσινο τσάι στο βουνό?
2: Όχι.
0: Στην Αχαΐα ήσουν, που ήσουν?
2: Όχι, αυτή τη φορά ήμουνα, δεν πήγα στην πατρίδα μας.
0: Μην τα πεις όλα.
2: Δεν πήγα, πήγα προς τα πάνω.
0: Κατάλαβα, πάνω από τα βλάκια πήγες.
2: Ναι, ναι, πήγα πάνω από τα βλάκια, αρκετά πάνω από τα βλάκια.
1: Είναι όμορφα πολύ πάνω από τα βλάκια.
2: Είναι, ναι, ναι. Και ειδικά όταν πρόκειται για το πύλιο.
1: Α, στο πύλιο.
0: Καρφώθηκε.
2: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Έχουμε σε εξέλιξη φωτιά στο Κοροπή, Θεοδός.
2: Ναι, ναι, φωτιά στο Κοροπή σε χαμηλή βλάστηση είναι... λίγο μακρύτερα από 500 μέτρα από τις παρυφές του οικιστικού ιστού στο Κοροπή, δεν κινδυνεύει όμως αυτή την ώρα. Είναι σε χαμηλή βλάστηση, όπως είπα, και το τονίζω αυτό γιατί μπορεί οι ακροατές μας να ακούνε χαμηλή βλάστηση και να λένε είναι πιο δύσκολη. Είναι πιο δύσκολη διότι η φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα, η έρπουσα φωτιά αναπτύσσει ταχύτητα και θέλει ειδικό χειρισμό όσον αφορά στην καταπολέμησή της για την κατάσβεση. Ωστόσο, πολύ σύντομα στο σημείο έχει φτάσει πολύ μεγάλη επίγεια δύναμη του πυροσβεστικού σώματος, 52 πυροσβέστες και 20 οχήματα, ενώ ήδη αυτή την ώρα στο Κοροπή πετούν 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα τα οποία πραγματοποιούν ρήψεις νερού. Για να καταλάβουν και οι ακροατές μας, είναι μεταξύ Κοροπίου και της βιομηχανικής περιοχής του Κοροπίου. Έχει από κάτω, δηλαδή στην κάτω πλευρά της φωτιάς προς τα δυτικά, έχει μεγάλες βιομηχανικές μονάδες. Όπως είπαμε όμως, μέχρι στιγμής δεν κινδυνεύει ούτε, δεν κινδυνεύουν ούτε οι παρυφές του οικιστικού ιστού του Κοροπίου, αλλά ούτε και οι βιομηχανικές μονάδες. Ας το ονομάσουμε βιομηχανικό πάρκο. Την παρακολουθούμε την εξέλιξη. Ήδη επί τόπου έχουν στηθεί αρκετές πυροσβεστικές εγκαταστάσεις για να αντιμετωπίσουν αυτή την έρπουσα με μεγάλη ταχύτητα φωτιά σε χαμηλή βλάστηση, και αν έχουμε κάτι νεότερο.
0: Έχει μια κρισιμότητα το μέτωπο, όχι μόνο γιατί είναι, όπως λες εσύ, κοντά εκεί το Κοροπί. Είναι και ο ημιτός.
2: Είναι και ο ημιτός, βέβαια, ναι, ναι.
0: Βέβαια, δεν ξέρω τι αέρα έχει τώρα εκεί πέρα, αλλά υποθέτω, όπως λες, ότι θα την πιάσουν.
2: Ο αέρας είναι ελεγχόμενος. Mm-hmm. Δηλαδή, είναι μια κατάσταση που μπορεί να αντιμετωπιστεί. Είναι κοντά στα 5 με 6 μποφόρ, φυσιολογικό θεωρείται. Μάλιστα. Για ελληνικό καλοκαίρι. Αυτό κυρίως τι δεν δημιουργεί? Δεν δημιουργεί πρόβλημα στην υδροληψία των Καναντέρ. Δηλαδή, αυτό που είδαμε στην μεγάλη φωτιά της Αττικοβιωτίας, γιατί πήρε τόσο μεγάλες διαστάσεις, διότι τα δύσβατα σημεία της φωτιάς, τα οποία στη συνέχεια κατέβαιναν όμως σε περιοχές που δεν ήταν δύσβατες, δεν μπορούσαν να καταπολεμηθούν, διότι τα Καναντέρ δεν μπορούσαν να κάνουν υδροληψία λόγω της φουρτούνας. Να το πω έτσι απλά, λόγω του μεγάλου κυματισμού. Κατά συνέπεια, όλο το βάρος έπεφτε σε ελικόπτερα, τα οποία όμως κάνουν εντελώς διαφορετική δουλειά από το Καναντέρ. Εν συντομία, θα το εξηγήσω. Μπορεί να το βλέπουν και οι ακροατές μας, είτε από κοντά, αν έχουν βρεθεί κοντά σε περιοχές που έχει πιάσει η φωτιά, ότι βλέπεις 3-4 Καναντέρ το ένα πίσω από το άλλο, τα οποία πραγματοποιούν συνεχείς ρήψεις νερού. Αυτό πιάνει ένα μεγάλο μήκος του μετόπου. Κάτι που δεν μπορεί να κάνει το ελικόπτερο, αλλά είναι για ιδιαίτερα δύσβατες και με δύσκολη μορφολογία περιοχής, που μπορεί να κάνει πιο στοχευμένες ρήξεις από το Καναντέρ. Γι' αυτό είδαμε και την φωτιά αυτή με τα 10 μποφόρ να πριν τόσο μεγάλες διαστάσεις, δυστυχώς και με τραγικές συνέπειες.
0: Λέγε, Κασιανή.
1: Να πάμε στο επόμενο θέμα, που είναι αυτή η πολύ φρικτή υπόθεση στο Μιστράλ Λακωνίας, mm-hmm. όπου ένας 55χρονος είχε τον πατέρα του, κατά δήλωσή του, 2,5 χρόνια στον καταψύκτη για να παίρνει τη σύνταξή του.
2: Για το 2,5 χρόνια δεν είμαστε σίγουροι, το λέει ο ίδιος.
1: Αυτό, η καταδήλωσή του.
2: Το λέει ο ίδιος, διότι εδώ όσο αρχίζει και σκαλίζεται η υπόθεση ερευνητικά.
0: Τι λες, θα δώσει, μπορεί να είναι για παραπάνω, για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
2: Και 4 και 5. Θα μας το πει αυτό ο ιατροδικαστής. Και αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι όσο σκαλίζουν την υπόθεση οι αστυνομικοί, βλέπουν και άλλα πράγματα. Δηλαδή, παίρνοντας καταθέσεις από συγκεκριμένους γείτονες εκεί κοντά στο ξενοδοχείο, το οποίο είναι ένα καλέσθητο στην αρχιτεκτονική του ξενοδοχείου, παραδοσιακό πετρόκτιστο, το οποίο όμως τα τελευταία χρόνια το κρατούσε κλειστό ο άνθρωπος αυτός, εν προκειμένου 55χρονος. Ένα ξενοδοχείο το οποίο είχε επισκεψιμότητα, γιατί Μιστράς είναι η περιοχή είναι τουριστική.
0: Βέβαια.
2: Γιατί είναι ο αρχαιολογικός χώρος του Μιστρά, η περίφημη καστροπολιτεία δηλαδή των παλαιολόγων εκεί και όχι μόνο. Και ένα σημείο αναφοράς όσον αφορά τη φραγκοκρατία, για όσους γνωρίζουν ιστορία στην χώρα μας και ασχολούνται με την ιστορία, και το κρατούσε κλειστό. Το είχε γεμίσει κάμερες τα τελευταία χρόνια, κάτι που δεν χρειαζόταν. Το είχε περιφράξει, είχε βάλει ταμπέλες, μην πλησιάζετε και ούτω καθεξής. Η δε αδελφή του, η οποία ζει μόνιμα σε πόλη εκτός της Πελοποννήσου, είπε ότι της είχε απαγορεύσει την τελευταία πενταετία να έχει επικοινωνία με τον πατέρα της επικαλούμενος λόγους υγείας. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα τελευταία 2,5 χρόνια, όταν ο πατέρας το απεβίωσε από παθολογικά αίτια, επίσης θα μας το πει αυτό η ιατροδικαστής ποια είναι η αιτία θανάτου, αν είναι δυνατόν αυτό να βρεθεί μετά από 2,5 χρόνια, παρά το γεγονός ότι η σωρός βρέθηκε σε καταψύκτη κατά συνέπεια. Υπάρχει, να χρησιμοποιήσω τώρα αυτή την έκφραση, είναι και μεσημέρι, υπάρχει μια διατήρηση και ορισμένα στοιχεία θα μπορέσει να τα βρει ο ιατροδικαστής. Προσπαθώ να είμαι όσο πιο μαλακός μπορώ.
0: Ναι, είναι ούτως ή άλλως μακάβρια.
2: Γιατί είναι δύσκολο το
0: θέμα. Μακάβρια, σοκαριστική υπόθεση. Δεν το συζητάω.
2: Στο χειρισμό του, ακριβώς. Ωστόσο, όπως σας είπα, οι αστυνομικοί πια έχουν βάλει στο κέντρο του κάδρου των ερευνών αυτό που προείπα, ότι κατά πάσα πιθανότητα δεν έχουμε να κάνουμε με τις χρονολογίες που ο ίδιος λέει, δηλαδή τα 2,5 χρόνια, αλλά ίσως και παραπάνω, διότι ακόμα και γείτονες και άνθρωποι που γνώριζαν πάρα πολύ καλά τον 90χρονο άνδρα λένε ότι ενώ ήταν ένας άνθρωπος που τριγυρνούσε στην περιοχή, είχε σχέση, ήταν ένας κοινωνικός άνθρωπος, έχουν να τον δουν πάνω από 5 χρόνια.
0: Ήταν ένας δραστήριος άνθρωπος δηλαδή.
2: Ακριβώς, ναι, και όσο ζούσε φαίνεται ότι ασχολούνταν και με το ξενοδοχείο. Γιατί αν δουν και τις φωτογραφίες του ξενοδοχείου οι ακροατές μας, θα καταλάβουν ότι είναι ένας χώρος που δύσκολα του βάζεις λουκέτο, καθώς φαίνεται εκεί να έχουν ξοδέψει αρκετά χρήματα η οικογένεια που το έφτιαξε, γιατί συζητούμε στο σύνολό του πετρόχτιστο και ένα κτίσμα το οποίο δεν είναι άσχετο με την περιοχή μορφολογικά, αλλά και όσον αφορά την εικόνα του. Είναι ένα παραδοσιακό καλό ξενοδοχείο που δένει με την περιοχή και είχε αποφέρει, πρέπει να σας πω, ότι διατηρούσε και μια καλή οικονομική κατάσταση στην οικογένεια, γιατί δούλευε το ξενοδοχείο.
0: Βλέπω τις φωτογραφίες στο real.gr και φαίνεται να καλέσει το ξενοδοχείο.
2: Βέβαια.
0: Που βρίσκεται καλοσυντηρημένο επίσης.
2: Καλοσυντηρημένο, yeah. Ακριβώς. Το συντηρούσε ο άνθρωπος αυτός, δύσκολα όμως το άνοιγε για επισκέψεις. Λένε ότι πριν η τελευταία επίσκεψη ενός μεγάλου γκρουπ για συνέδριο ήταν πριν από περίπου 2 χρόνια. Έκτοτε δεν ξαναπάθησε άνθρωπος εκεί. Ακόμα και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ που πηγαίνανε για κάποιες βλάβες ή για καταμέτρηση έβγαινε και τους έδιωχνε.
0: Μάλιστα.
2: Και αν έβλεπε ότι κάποιος πλησιάζει, πάντα ήταν κοντά να δει στο πού θα πάει. Όλα αυτά δημιουργούν ένα πλέγμα μυστηρίου, το οποίο θα πρέπει να ξεκαθαρίσουν οι τοπικές αρχές που έχουν επιληφθεί τις υποθέσεις.
1: Περιμένουμε πρώτα απ' όλα την ιατροδικαστική έκθεση.
2: Το
1: νομίζω
2: κυριότερο.
1: Θα ξεκαθαρίσει πάρα πολλά πράγματα από τα ερωτήματα που έχουμε αυτή τη
2: ακριβώς,
1: στιγμή.
2: Ακριβώς. Κασχενή, αυτό είναι το πιο σημαντικό, διότι το πρώτο το οποίο θα διαπιστωθεί είναι η αιτία θανάτου. Διότι ο γιος του 90χρονου άνδρα λέει ότι στην επί παθολόγη του κονετίων έχασε την ζωή του ο πατέρας του. Είναι έτσι όπως τα λέει. Γιατί αν θεωρήσουμε ότι δεν είναι και σωστές οι ημερομηνίες, τότε το σύνολο της κατάθεσης μάλλον το κοιτούν με ιδιαίτερη επιφύλαξη οι αστυνομικοί και περιμένουν πολύ συγκεκριμένα στοιχεία για να ξεκινήσουν και εκ νέου αιρώνες.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θεοδόση. Δεν ξέρω, έχει κάποια πολύ.
0: Σοκ. Τι να πω, κύριε Θεοδόση. Το αστυνομικό ρεπορτάζ τρέχει συνέχεια. Και
2: ακριβώς, δεν είναι ωστόσο, πρέπει να σας πω, από καιρού εις καιρών βλέπουμε τέτοιες περιπτώσεις για τη σύνταξη. Διότι μην ξεχνούμε ότι ο άνθρωπος αυτός έπαιρνε 2 συντάξεις. Γιατί ο πατέρας του ελάμβανε και τη σύνταξη της μητέρας η οποία είχε αποβιώσει πριν από περίπου 7 χρόνια. Κατά συνέπεια, όπως καταλαβαίνετε, ελάμβανε δύο συντάξεις και αν θεωρήσουμε ότι είχαν, δούλευε και ως ξενοδόχος, μάλλον οι συντάξεις πρέπει να ήταν καλές.
1: Ναι, αλλά μπορούν να αποφέρουν περισσότερα από ότι ένα ξενοδοχείο τέτοιου είδους σε μια.
2: Όχι, δεν νομίζω,
1: περιοχή.
2: Αλλά ένα ξενοδοχείο έχει και τις ευθύνες, έχει και την εργασία.
1: Σωστά.
0: Θεοδόσης Πάνου, ευχαριστούμε Θεοδόση.
2: Να είστε καλά.
0: Περισσότερο Θεοδόσης Πάνου στη Real News, να ξέρετε που έρχεται.
3: Real FM.
4: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: είμαστε 12 λεπτά πριν από τις 3 το μεσημέρι. Και βέβαια είμαστε 5 Αυγούστου, 5η μέρα του Αυγούστου, κυρία Κασιανή Βραχά.
1: Και μου κόβεις το Δήμο Αναστασιάδη, ρε Γιώργο.
0: Ωραία, σταματάω. Ούτε το σεβάστηκα.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ, τρελαίνομαι για Δήμο Αναστασιάδη.
0: Α, ναι.
1: Ναι, πάρα πολύ.
0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι και σήμερα είναι μαζί μας οι Σίτζετς. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι προς Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μήκονο, Πάρο και Κνάξο γρήγορα. Και βέβαια, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος της διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Δεν ξέρω αν έχεις κατεβάσει την εφαρμογή του Real Group, αλλά πρέπει να το κάνεις τώρα.
0: Σούπερ είναι.
1: Γιατί όπου και αν βρίσκεσαι, Γιώργο μου, η ενημέρωση σε ακολουθεί. Με την εφαρμογή λοιπόν του Real.gr αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.
0: Να σας πω ότι έχετε πολύ δυνατή Real News και αυτή την Κυριακή. Έρχεται με δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από την βιβλιοθήκη της Real News. Το περιοδικό Food and Travel οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, τρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη Σουντόκου, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση αυτή την Κυριακή με την πολύ δυνατή αποκαλυπτική Real News.
1: Ο Πρωθυπουργός νωρίτερα στη Διευπουργική Σύσκεψη ανακοίνωσε και τα μέτρα για τους πυροπληκτούς. Είναι 5 μέτρα. Με το άνοιγμα της Βουλής θα κατατεθεί η νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την επιτάχυνση και την ψηφιοποίηση των διαδικασιών για τις δηλώσεις και τις αποζημιώσεις των πυροπληκτών και για πολίτες και για επιχειρήσεις. Αναστολή συμβάσεων εργασίας 534 ευρώ για 3 μήνες για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί. Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Και στον ΕΛΓΑ δόθηκαν οδηγίες για τις αγροτικές αποζημιώσεις στις γεωργικές και εκτενοτροφικές δραστηριότητες που επλήγησαν από την πυρκαγιά. Παράλληλα, ο Πρωθυπουργός είπε ότι έχουν καεί 111.000 στρέμματα σύμφωνα με τον πρώτο απολογισμό, από τα οποία τα 95.000 βρίσκονται στην περιφέρεια Αττικής. Είπε ότι δεν έχουν γίνει ακόμα, δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα η επιτόπη έλεγχη για τον απολογισμό των σπιτιών και των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί, και καλεί μάλιστα τα μέσα ενημέρωσης να μην δίνουν αριθμούς οι οποίοι δεν ισχύουν. Θα ανακοινωθούν τα αναλυτικά δεδομένα τις επόμενες ημέρες, και μάλιστα είπε ότι σε αυτούς που κατακρίνουν την κυβέρνηση ότι δεν έχει γίνει τίποτα τα τελευταία χρόνια για την πρόληψη των πυρκαγιών, ότι έχουν δαπανηθεί 500 εκατομμύρια ευρώ και τις επόμενες μέρες ο αρμόδιος υπουργός θα αναλύσει αυτά τα δεδομένα, να δούμε πού έχουν ξοδευτεί αυτά τα χρήματα για την πρόληψη των πυρκαγιών.
0: Διαβάζω τα μηνύματα των φίλων μας. Ξεχωρίζω το μήνυμα του φίλου μας. Ναι, είναι ο Φίλιππος. Ο Φίλιππος από τη Βιέννη, ο οποίος επικοινωνεί συχνά με το Real FM, λέει: καλό μεσημέρι από τον καύσωνα της Βιέννης με 40 βαθμούς. Έχει στη Βιέννη τώρα 40 βαθμούς. Το προηγούμενο Σάββατο, λέει, φτάσαμε στο λιμάνι σε ένα από τα πολύ γνωστά νησιά των Κυκλάδων. Και είναι εκεί, λέει, ένας κύριος των ΚΤΕΛ. Να το πω, μην φαίνεται ότι κάνω τέτοιο. Φτάσαμε λοιπόν στο λιμάνι της Σαντορίνης από την Άξο. Εκεί ένας κύριος των ΚΤΕΛ ούρλιαζε σαν τρελός και έβριζε τους ανθρώπους να πάνε πίσω από τα λεωφορεία. Οι περισσότεροι ήταν ξένοι τουρίστες και δεν κατάλαβαν τι έλεγε, γιατί προφανώς μιλούσε ελληνικά ο κύριος αυτός. Και στην παρατήρηση λέει που του έκανα, είναι πιο φιλικός και σαφής, μου είπε να μην ξαναπατήσουμε το πόδι μας στο νησί όπως και οι άλλοι. Είναι μάλλον, λέει, το νησί δικό του. Ενώ τα λέει το μεγαλείο σου. Τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω. Και το πρόβλημα μου είναι ότι δεν μπορώ παρά να το πιστέψω, γιατί έχω προσλαμβάνουσες ανάλογες στο παρελθόν, βέβαια. Μπορεί ένας τύπος, ο οποίος έχει διάφορα ζητήματα, να σου κάνει τόση ζημιά. Όχι μόνο στο συγκεκριμένο νησί, σε ολόκληρη την Ελλάδα. Ένας τύπος, ένας. Ο οποίος δεν μπορεί να συγκρατήσει τα νεύρα του, έχει κάποια ζητήματα που δεν τα έχει επιλύσει από τη ζωή, νομίζει ότι εκεί είναι προνομιούχος και οι υπόλοιποι πρέπει να τον ακούνε γιατί ασκεί εξουσία ή μικροεξουσία. Πραγματικά δηλαδή, είναι προβληματικό ότι δεν μπορώ να πω στον Φίλιππο αυτό που γράφεις, το διατυπώνεις με μια υπερβολή.
1: Υπάρχουν αυτοί οι τύποι παντού, Γιώργο.
0: Ναι, αλλά κάνουν ζημιά όμως αυτοί οι τύποι, καταλαβες. Άμα δεν μπορείς να έρχεσαι σε επαφή με κόσμο και πρέπει να είσαι σε αυτό που λέγεται τουριστική βιομηχανία, ας σε τοποθετήσουν σε ένα άλλο πόστο, να μην επικοινωνείς με τους ανθρώπους. Αν αγριεύεις την επαφή, άμα σου λένε καλημέρα και οικογενίζουν τα μάτια σου, πήγαινε πιο πίσω, ρε αδερφέ. Μην κάθεσαι εκεί να έχεις επαφή με τους ανθρώπους και να μιλάς έτσι κατά αυτόν τον τρόπο.
1: Ξέρεις τι όμως, φταίμε και εμείς σε κάποιο βαθμό. Γιατί θα πω ότι φταίμε εμείς? Γιατί αυτόν τον τύπο τώρα, ο φίλος ο Φίλιππος, πήρε τηλέφωνο στην υπηρεσία.
0: Τι να κάνει, αγάπη μου, τι να κάνει, ιδιωτική επιχείρηση είναι. Αυτό. Είναι ιδιωτική επιχείρηση. Την έχει ο Παγάνης, την επιχείρηση αυτή, και έχει τον Καραγευρέκη και την Κασιανή. Και έχει και έναν τύπο ο οποίος είναι συγγενής του, είναι γιος ενός φίλου του. Και τον έχει βάλει εκεί, να τσακώνεται με τους τουρίστες. Χωρίς λόγο.
1: Άμα δεν πάμε να του πούμε όμως, θα του κάνει ο Φίλιππος καταγγελία, θα του κάνει εσύ καταγγελία, θα του κάνει ο Καραγευρέκης καταγγελία, θα του κάνω εγώ καταγγελία. Κάποια στιγμή θα καταλάβει και ο ιδιοκτήτης επιχείρησης ότι και παιδί του να είναι, πρέπει να φύγει.
0: Ναι.
1: Είμαστε και εμείς σε μια λογική ότι θα βρίσουμε το μαμάκα που μας εκνεύρισε ή μας μίλησε άσχημα ή δημιουργεί πρόβλημα στην εικόνα. Και θα τον αφήσουμε να φύγει.
0: Ναι, ο τουρίστας που έρχεται στη χώρα μας δεν πάει να σακώθει με κανένα. Δεν πληρώνει τα λεφτά του να έρθει στην Ελλάδα για να τσακωθεί με κάποιον ο οποίος είναι κυκλοφορεί με λιμένο το ζωνάρι. Γιατί έτσι? Γιατί νομίζει ότι έχει εξουσία, επειδή είναι εσπράκτορα στο λεωφορείο του ΚΤΕΛ. Λοιπόν, δείτε τα αυτά τα πράγματα, γιατί είναι εκνευριστικά να συμβαίνουν ξανά και ξανά κάθε χρόνο και να μαζεύουμε τέτοιες καταγγελίες από διάφορους τύπους που νομίζουν ότι επειδή βρίσκονται εκεί θα κάνουν αρπαχτή του αιώνα. Αρμενάκι μου, το αντιλαμβάνομαι πλήρως αυτό που γράφεις. Και προορισμούς καλοκαιρινούς λες έχουμε και μέσα να πάμε έχουμε, λεφτά να πάμε δεν έχουμε, το αντιλαμβάνομαι πλήρως.
1: Βρε Κωνσταντίνε, το στέλνεις και το ξαναστέλνεις, ναι. Αυτό το μήνυμα. Έχουν καεί, λέει, 250 σπίτια σε Πόρτο Γερμανό και γύρω περιοχές. Δεν έχει ολοκληρωθεί, είπαμε, ο απολογισμός. Όταν ολοκληρωθεί, θα πάρουμε και εμείς τα επίσημα στοιχεία. Και αν έχεις κάποια διαφωνία πάνω σε αυτό το κομμάτι και έχεις στοιχεία που το διαφοροποιούν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε.
0: Έχει και αποθυμένο τον ΟΑΕΔ επίσης, με τον οποίο τον επικαλείται σε κάθε μήνυμά του.
1: Δεν υπάρχει ΟΑΕΔ πια εντωμεταξύ.
0: Ναι, δεν υπάρχει.

0: Ο Γιαννάκης λέει δηλαδή ο Πρωθυπουργός παραδέχθηκε ότι πέταξε 500 εκατομμύρια ευρώ χωρίς αντίκρισμα. Έχω και εγώ μεγάλη περιέργεια να δω αυτά τα 500 εκατομμύρια τα τελευταία 5 χρόνια. Σε ποιες δράσεις πρόληψης έχουν πάει για να δούμε και τι αντίκρισμα είχαν. Και προφανώς κάποια από αυτά δεν χρειαζόντουσαν ή μπορούσαν τα χρήματα να δοθούν κάπου αλλού που θα βοηθούσαν περισσότερο στην καταπολέμηση των πυρκαγιών και στην πρόληψη των πυρκαγιών ενδεχομένως.
1: Γεια σου φίλε Δημήτρη, τις επόμενες ημέρες έχει τον νου σου γιατί θα παίξουν και τα τριλεράκια και θα ακούσει για το νέο πρόγραμμα του Real FM από Σεπτέμβριο.

0: Βρέιο τώρα, δεν μπορώ να αναγνωρίσω εγώ το Δήμο Αναστασιάδη. Σου λέω είμαι φαν. Είναι στα Βέντο με Δήμο Αναστασιάδη. Το τραγούδι λέγεται Βουτιά στο κενό. Ψάξτε. Έχει και ο Δημήτρης τα δίκια του. Λέει, γιατί σας κάνει εντύπωση, δεν έχετε αντιμετωπίσει τοπικιστές που δεν θέλουν τον τουρισμό. Εσύ φαντάζομαι το έχεις αντιμετωπίσει φούρνο.
1: Ειδικά στη. Πού τώρα, στη Σαντορίνη, είναι δυνατόν.
0: Στη Σαντορίνη όχι τόσο, αλλά στην περιφέρεια.
2: Αντένα Πάτρας, 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα. Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα.

0: 3
1: και στο relos.gr.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa.
4: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
5: Κράτα το νούμερο που συμφέρει. 2610-43-4692. Για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας και μηχανικά στις καλύτερες τιμές. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 43 και στην Παραλία Πατρών.
6: Στον δρόμο το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
7: Κτέλα Χαΐας.
8: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
7: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
9: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.
10: Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
11: Πολιτικές εξελίξεις.
12: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
13: Κοινωνία.
11: Οικονομία.
14: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
15: Διεθνείς ειδήσεις.
11: Αθλητικά.
15: Πολιτισμός.
16: Ηθοποιός σημαίνει φως.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
17: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Κοροπή για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη βιομηχανική ζώνη. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 6 εναέρια μέσα, ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Δρίγκια να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διευπουργική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ο ίδιος αρνείται ότι είναι ο δράστης της ανθρωποκτονίας. Άνοιξε πλατφόρμα υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, με πρώτους τους δικαιούχους των οποίων ο αριθμός φορολογικού μητρώου λήγει σε 1 και 2. Η προθεσμία λήγει στις 21 Αυγούστου και το ποσό της ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Νέες αφίξεις μεταναστών καταγράφηκαν το τελευταίο 24ωρο στην Κρήτη. Περισσότεροι από 150 διασώθηκαν σε 3 διαφορετικά περιστατικά.
7: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
17: τον Βραζιλιάνο Ζωάο Φονσέκα.

Θα αντιμετωπίσει σήμερα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στον δεύτερο γύρο του τουρνουά του Μόντρεαλ. Πρώτο σερβίς μετά τις 6 το απόγευμα. Χθες απέκλεισε με 2-0 σετ τον Αμερικανό Μάρτιν Ντάμ. Στις 10 το βράδυ, Μαρία Σάκαρη θα αντιμετωπίσει την Τουρκάλα Ζεϊνέπ Σονμέζ στον πρώτο της αγώνα για το τουρνουά του Τορόντο. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr. Real Weather. Γενικά αίθριος με πιθανότητα τοπικών βροχών στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι βόρειοι έως 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

0: 7 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλή ακρόαση ευχόμαστε. Εδώ στο Real FM 97,8 ζωντανά είμαστε.
1: Για άλλη μια ώρα.
0: Στο φίλο του Γιώργου από την Αγγλία θέλω να σου πω, φίλε μου, ότι θα ανεβάσουμε το χειμερινό πρόγραμμα του Real.gr για του Real FM. Του Real FM στο Real.gr. Θα τα ανεβάσουμε. Τι έπεσε εδώ πέρα, ρε παιδιά.
1: Τα άριξε όλα.
0: Ναι.
1: Το νέο πρόγραμμα και τα διέλυσε.
0: Ο Real FM λοιπόν, το νέο του πρόγραμμα θα ανέβει στο Real.gr τις επόμενες εβδομάδες.

0: Επίτηδες το έκανες, να σπάσεις το μάτι, ε.
1: Ναι, ναι, ναι. Παναγιώτη μου, επειδή λες άστοχο αυτό για τα εκατομμύρια τουρίστες και η Ισπανία έχει πάρα πολλά εκατομμύρια τουριστών, αλλά στα αεροδρόμια τους μιλάνε τη γλώσσα τους και αν δεν κατάλαβες δεν τους ενδιαφέρει. Έχεις και ένα αρχοντικό, από ό,τι καταλαβαίνω, στην δυτική Μάνη. Δεν είναι καθόλου άστοχο το να εξυπηρετείς σε μια πολύ όμορφη χώρα όπως η δική μας έναν τουρίστα, έναν επισκέπτη από το εξωτερικό. Θέλω να σου πω ότι και ωφελεί, αλλά συνάδει και με τις παραδόσεις μας. Έχεις ακουστά τον ξένιο Δία, Παναγιώτη μου? Δεν έχεις ακουστά τον ξένιο Δία και τη φιλοξενία παρέχουν οι Έλληνες παραδοσιακά?
0: Νομίζω ότι μόνο κακό δεν είναι να μιλάς μια διεθνή γλώσσα.
1: Γιατί σε λίγο θα μας πούνε ότι πρέπει να τους πλακώνουμε στο ξύλο άμα δεν είναι συνεργάσιμοι, και να τους, ή να τους λέμε φάει εδώ πέρα αυτό που έχουν και αυτό έχω, τέλος, άμα σας αρέσει. Όχι, παιδιά. Όχι, ρε παιδιά.

0: Έλεγα προς τον Γιώργο μια πραγματική ιστορία. Γι' αυτό που σου έλεγα και πριν, ότι στην περιφέρεια είναι λίγο αρνητική στην ποιοτική Ελλάδα με τους τουρίστες κτλ. Αλλά ήμασταν σε ένα μαγαζί σε μια ορεινή περιοχή. Είχε μια κοινωνική εκδήλωση το μαγαζί αυτό. Ήταν γεμάτο.
1: Λίγες πριν, ναι.
0: Και ήταν δύο τουρίστες, ένα ζευγάρι. Ούτε και κατάλαβα την εθνικότητά του. Και περιμέναν οι άνθρωποι να εξυπηρετηθούν. Και κάποια στιγμή τους φωνάζουν το σερβιτόρο και του λένε: αδερφέ, εμείς εδώ. Δεν τους το είπαν έτσι, το είπαν στα αγγλικά. Go, go, δεν μπορούμε τώρα. Πηγαίνετε παρακάτω, έχει ένα άλλο μαγαζί. Φευγάτε, δεν προλαβαίνω.
1: Ναι. Εντάξει. Ωραία πράγματα. Εγώ θυμάμαι σαν παιδί, γιατί έχουν περάσει αυτά να επιστρέφει. Μπορεί και ο Καραγευρέκης να θυμάται κάτι αντίστοιχο, αλλά θυμάμαι στα μέρη τα δικά μου, τα παλιά τα χρόνια, πριν από τώρα σου λέω πριν από 30 χρόνια. Πήγαινες, ας πούμε, σε ένα εστιατόριο ή πήγαινες Έλληνας, δεν σου λέω ξένος, που δεν σε είχαν ξαναδεί. Και έλεγες, συγγνώμη να ρωτήσω, γιατί δεν είχε κατάλογο. Έχετε χωριάτικη σαλάτα, και έρχονταν βαριεστημένα όμως, γιατί σου ήταν. Έχετε, ξέρω εγώ, της ώρας. Όχι. Έχω σήμερα γίγαντες. Αυτό. Τέλος.
0: Τις γίγαντες.
1: Αυτά έχουν περάσει, παιδιά, έχουν περάσει.

0: Λοιπόν, η κουβέντα που κάνουμε και την κάνουμε με συνέπεια εδώ στο Real FM και στη Real News, βλέπετε πάντοτε ρεπορτάζ αναλυτικά με πληροφορίες από τους ανταποκριτές μας και από το πολιτικό ρεπορτάζ, έχει να κάνει με την εξέλιξη και πώς, γιατί είναι ένα δυναμικό πράγμα αυτό, είναι προφανές, τα τελευταία πάρα πολλά χρόνια, πώς πηγαίνει αυτό που λέμε το ελληνοτουρκικό. Τι συμβαίνει με την Κύπρο, ποια είναι η στρατηγική των Τούρκων, πόσο την έχουν τροποποιήσει σε σχέση με αυτό που περιγράφαμε ως ήρεμα νερά, αν μπορεί να επιστρέψει εκεί η Τουρκία, τι θα κάνει με το νομοσχέδιο, γιατί είναι γαλάζια πατρίδα, το βάζω σε εισαγωγικά, και πού πηγαίνει να σταθεί όλο το πράγμα αν κλείσει ο Αύγουστος, αδειάσουν τα τουρκικά ξενοδοχεία, τι έχουμε να περιμένουμε και εμείς και η Κύπρος. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε και σήμερα μαζί μας, τον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International. Καλό μεσημέρι.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλε.
0: Μου χάσαμε.
1: Έχει πέσει η γραμμή.
0: Και κάνα και ωραία πάσα, ρε.
1: Κύριε Κούτρα, παρακαλώ να τον ξανακαλέσουμε.
0: Ρε μεγάλε, εσύ που υπογράφεις με τα 500 ψευδόνυμα, και επειδή ξέρω και ποιος, έχω καταλάβει ότι είσαι συνάδελφος, τουλάχιστον γράφε κανονικά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Δεν με πειράζει εμένα. Έλα, βρίσκε, κάνε αυτές τις ανοησίες που γράφεις, απλά κουράζεις τα μάτια μας. Γράψε ένα κανονικό μήνυμα, να έρχει αρχή, μέση, τέλος. Για λογική δεν λέω, απλά να καταλαβαίνουμε τι γράφεις. Επιστρέφουμε λοιπόν στον κύριο Μάριο Ευθυμιόπουλο, τον αναπληρωτή καθηγητή Διεθνούς Ασφάλειας και Στρατηγικής, επικεφαλής του Strategy International, και το θέμα μας είναι τα ελληνοτουρκικά. Καλώς τον.
1: Κύριε Ευθυμιόπουλο, σας έχουμε τώρα.
0: Είμαστε καλά. Εσείς είστε στην Κύπρο?
2: Είμαι στην Ηλία.
0: Στην Ηλία είστε. Είναι για διακόπες, ξεκουράζεται άνθρωπο. Και εκεί να κασκανίσει.
2: Καταγωγή μου από εδώ.
0: Και εύχομαι να ξεκουραστείτε, να πάρετε ανάσα.
1: Είχαμε τη Δευτέρα, κύριε Ευθυμιόπουλε, νέες παραβιάσεις του Εθνικού Εναερίου Χώρου, ρεκόρ από τον Φεβρουάριο του 2023 που είχαμε μετά τη διπλωματία των σεισμών σε εισαγωγικά, και τα ταραγμένα νερά φαίνεται να ξανάρχονται στο προσκήνιο και να φέρουμε πίσω μας τα ήρεμα.
2: Ναι. Δεν είναι ενδιαφέρον όμως πόσο προσπαθούμε εμείς από τη μια πλευρά να πούμε και να πείσουμε ότι εμείς μπορούμε να έχουμε ήρεμα νερά και πολύ καλή γυπνίαση, αλλά το πρόβλημα είναι πάντα ο γείτονας. Ξέρετε, από κάποια στιγμή και πέρα πρέπει να.
0: Μην το λέτε αυτό, συγγνώμη που σας διακόπτω, γιατί θυμάμαι τον Ερντογάν να απαντάει στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, που τον ρώτησε δημοσιογράφος, δεν θυμάμαι αν ήταν Έλληνας Τούρκος, για το κάζος Μπέλη, και είπε, Έλληνας νομίζω ήταν, και είπε, εμείς εδώ, ο μέσος Τούρκος, που είναι μια ηλικία από 30-35, δεν ξέρει τι είναι κάζος Μπέλη. Δεν γνωρίζετε, και με ένα χαμόγελο κιόλας, δεν γνωρίζετε να τα βρούμε οι δυο μας. Με ηρεμία.
2: Είναι κλασική πολιτική. Είναι, κοιτάξτε, για όσους ξέρουμε την Τουρκία, είναι κλασική πολιτική που μιλάς με έναν οποιοδήποτε Τούρκο, ακόμα και επιστήμονα, ακόμα και ειδικό, ας πούμε, πει: Εμείς δεν ασχολούμαστε, λέει, με την Ελλάδα.
0: Όχι.
2: Δεν ασχολούμαστε με την Κύπρο. Κοιτάξτε, ναι. Είναι μια πολιτική η οποία έχει φυτευτεί μετά το 1974 στο σύνολο, όχι μόνο για το κυπριακό ζήτημα, αλλά γενικότερα και για την Ελλάδα, όπου θεωρούν τον εαυτό τους ότι αυτοί είναι ανώτεροι, ότι. Επειδή εμείς αυτό που κάνουμε δεν καταλαβαίνουμε γιατί μας λέτε με αυτόν τον τρόπο, μας συμπεριφέρεστε. Από την άλλη πλευρά όμως, το τελευταίο καιρό, κυρίως στα κοινωνικά δίκτυα, έχει αρχίσει μια προπαγάνδα τουρκικών συμφερόντων, όπου ουσιαστικά λέει ότι η Ελλάδα είναι εχθρός, η Ελλάδα θα επιτεθεί, η Ελλάδα έτσι, η Ελλάδα αλλιώς.
0: Μας περικυκλώνει με το Ισραήλ και τα συναφή.
2: Ναι. Είναι μια πολιτική η οποία τρέφεται γενικότερα από ένα κεντρικό κράτος. Η Τουρκία δεν είναι δημοκρατία όπως είναι η Ελλάδα σε την περίπτωση. Είναι ένα κεντρικό κράτος το οποίο λειτουργεί με τις ευλογίες του Ερντογάν στην προκειμένη περίπτωση.
0: Μα γιατί το λέτε αυτό, εδώ έχουμε θαυμαστές του Ερντογάν. Γιατί το λέτε αυτό, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και θαυμαστές, δηλωμένους θαυμαστές του Ερντογάν, του πολιτικού Ερντογάν.
2: Κοιτάξτε, ο πολιτικός Ερντογάν είναι ένας πολιτικός ο οποίος έβαλε στην Τουρκία εσωτερικά κάποια πράγματα για τον εαυτό τους σε κάποια τάξη. Και ταυτόχρονα κατέστρεψε την οικονομία τους για να επενδύσει σε άλλα ζητήματα τα οποία έχουν να κάνουν περισσότερο με την εικόνα ή με τη βιομηχανία και ούτω καθεξής, και του βγαίνει ή δεν του βγαίνει. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι έβαλε την Τουρκία την αναβάθμιση σε σχέση με το πώς ήταν. Από εκεί και πέρα όμως δεν συνεπάγεται ότι εμείς πρέπει να θαυμάζουμε έναν τέτοιον άνθρωπο ο οποίος αυτή τη στιγμή ονειρεύεται Θεσσαλονίκη, ονειρεύεται Ιωάννα, ονειρεύεται γκρίζες ζώνες, ονειρεύεται την Κύπρο, βγάζει χάρτες, κάνει γαλάζιες πατρίδες και ούτω καθεξής. Εάν πιστεύουν αυτοί οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι εμείς έχουμε να μάθουμε κάτι από τον Ερντογάν, είναι λάθος. Αντιθέτως, ο Ερντογάν έχει να μάθει από εμάς, για τον απλό λόγο ότι σε πολλές περιπτώσεις, και να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, μην ξυπνήσουν τους Έλληνες. και μην δείξουν το πραγματικό του πρόσωπο και τελικά γυρίσουν όλοι οι υπόλοιποι και αυτοί που του θαυμάζουν και πούνε ως εδώ. Γιατί οι κόκκινες γραμμές είναι πολιτικές, είναι στρατιωτικές, είναι διπλωματικές. Μέχρι στιγμής η Ελλάδα έχει πράξει αυτά που όφιλε να πράξει, ας το πούμε έτσι, να βάλουμε και ένα μαξιλαράκι, ας πούμε, σε σχέση με την ευρωπαϊκή πολιτική, σε σχέση με όλα τα ζητήματα του ΟΗΕ, αλλά βλέπουμε μια Τουρκία η οποία επιθυμεί την αναζωπήρωση μιας πολιτικής η οποία δεν θα περάσει, δεν περνάει απαρατήρητη. Έτσι λοιπόν η Ελλάδα οφείλει να βάλει τις δικές της κόκκινες γραμμές σε όλα. Και νομίζω ότι έρχεται η πλήρωση του χρόνου. Βεβαίως μην ξεχνάτε ότι ο Ερντογάν γνωρίζει ότι έρχονται εκεί οι εκλογές. Είναι σημαντικό αυτό να το πούμε. Δηλαδή θέλει να δείξει ότι υπάρχει αστάθεια στην Ελλάδα για να μπορέσει να επηρεάσει και το κλίμα της Ελλάδος. Mm-hmm. Δηλαδή μην ξεχνάτε ότι η Τουρκία παίζει μια πολιτική φανερότατη, ότι προσπαθεί να επιβάλλει τον εαυτό της με διαφόρους τρόπους. Δηλαδή από τη μια μεριά σου λέει εμείς κάνουμε επενδύσεις στην Ελλάδα, από την άλλη μεριά σου λέει ότι αυτά τα μέρη εμείς πρέπει να τα έχουμε, είναι δικά μας. Και μην ξεχνάτε επίσης ότι έχει σβήσει την ιστορία προ-Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δηλαδή δεν καταλαβαίνουν τίποτα. Εδώ να καταλάβετε ότι αρχίζει η ανακαίνιση, υποτίθεται, της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη και δεν έχει μιλήσει κανένας τίποτα για μια εκκλησία την οποία θα πρέπει να έχουμε λόγο στο τι πάνε να κάνουν αυτή τη στιγμή. Δεν μιλάει κανένας. Κανένας δεν μιλάει.
0: Μνημείο UNESCO, έτσι.
2: Μνημείο UNESCO. Δηλαδή ναι. Δεν έπρεπε να έχει πάρει, ας πούμε, κάποιες εγκρίσεις από την UNESCO, έστω από την UNESCO. Δεν έπρεπε να έχουν ενημερώσει γιατί ένας τόπος λατρείας επίσης θρησκευτικά πλέον ο αρχικός Ορθόδοξος. Δεν πρέπει να ξέρουμε τι θα γίνει. Δηλαδή η ανακαίνιση από έξω δεν ενδιαφέρει τους υπόλοιπους. Ξέρετε, αυτά τα πράγματα είναι πολιτική. Η Τουρκία το βλέπει ότι εμείς κάνουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε. Πολύ ωραία. Αν λοιπόν εσείς πιστεύετε ότι μπορεί να λειτουργείτε έτσι, οφθαλμός αντιοφθαλμού. Και εμείς λειτουργούμε έτσι. Όποιος περνάει τα σύνορά μας, όποιος περνάει τις κόκκινες γραμμές, θα έχει την απάντηση που το αναλογεί.
1: Τώρα, σε αυτά που λες, Μάριε...
2: Θα μου πείτε ότι είναι βαρύ. Ξέρετε, θυμάστε το 2020 τι έγινε. Δεν ήταν απλά μια υβριδική απειλή, ήταν μια πραγματικότητα αυτό που κάνανε.
0: Σαφώς.
1: Το συζητούσαμε και χθες αυτό σε σχέση με το πώς αντιμετωπίζουν την Θέουτα, την μετανάστευση τώρα και πώς αντιμετωπιστήκαμε εμείς το 20.
2: Κοιτάξτε, η Ισπανία, μη συγκρίνουμε λίγο την Ισπανία με την Ελλάδα για τον απλό λόγο ότι η πολιτική Σάντσες είναι αυτή που έφερε αυτό το αποτέλεσμα. Συν το γεγονός ότι εκείνη η περιοχή έχει κάποιο ιστορικό, γιατί η περιοχή της Θέουτα είναι στην πράξη της Βόρειας Αφρικής.
0: Ισπανικός θύλακας είναι.
2: Είναι λίγο πιο σύνθετο. Αυτό που κάνανε όμως είναι σαν να τεστάρουν την υπομονή των Ισπανών. Γι' αυτό και οι Ισπανοί άρχισαν να μαλώνουν με την Ιταλία, γιατί η Ιταλία είναι πιο ακραία πάνω σε αυτά τα ζητήματα. Και η Ισπανία προφανώς πήρε το μάθημα με τον κακό τον τρόπο. Από εκεί και πέρα όμως, αυτό που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι αυτού του είδους οι επιθέσεις δεν γίνονται από οποιονδήποτε. Δεν έβλεπα εγώ οικογένειες. Έβλεπα ανθρώπους μεταξύ 18-23 χρονών, οι οποίοι πηγαίνανε και τους βάλανε. Άμα δείτε τι λέγανε, τους βάζανε να τα κάνουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, δεν είναι συγκρίσιμα στοιχεία, αλλά είναι συγκρίσιμα στοιχεία με το 20. Το 20, αυτό που έκανε η Τουρκία, αν δείτε ξανά τις εικόνες, ξανά και ξανά, εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να έχουμε καλές σχέσεις με αυτούς.
0: Ναι, γιατί...
2: Όταν είναι αυτά που κάνουν στην Κύπρο, ας πούμε, στα κατεχόμενα. Όταν έχουν αρχίσει το μεταξύ να τροπάρει όχι με τη Ρόδο, όχι με το Καστελόριζο, όχι με το Αιγαίο γενικότερα. Δηλαδή, ξέρετε, η ελληνική πλευρά έχει πράξει τα όσα όφιλε να πράξει. Ναι. Και πολιτικό και διπλωματικό επίπεδο.
0: Και ξέρετε, καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Καλά κάνετε για μας να θυμίζετε αυτά. Διότι ο Μάρτιος του 20, με την υβριδική απειλή στον Εύρο και την εργαλειοποίηση των χιλιάδων ανθρώπων από τις τουρκικές αρχές, οδήγησε στον Αύγουστο του 20, που κάποιοι το ξεχνάμε, όπου εκεί οι Τούρκοι προκαλούσαν ανοιχτά για στρατιωτικό επεισόδιο, και το οποίο και σταμάτησε και έλεξε με την επακούμβηση της φρεγάτας Λίμνος στην τουρκική Κεμάλ Ρέις. Το θυμίζω γιατί τα έχουμε σκόρπια στο μυαλό μας. Ο Μάρτιος οδήγησε στον Αύγουστο. Και γι' αυτό ρωτάμε τώρα εμείς πού βρισκόμαστε πώς κλιμακώνεται η κατάσταση και πού πάει.
2: Η Τουρκία τεστάρει. Εντάξει, αυτό το ξέρουμε, το ξέρουν όλοι. Τεστάρει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και τεστάρει διαδικασίες, τεστάρει γεγονότα. Η Τουρκία όμως δεν πρόκειται ποτέ να σταματήσει να θεωρεί ότι απειλείται από όλους τους άλλους. Με τον τρόπο αυτόν μπορεί να δημιουργήσει μια πολιτική επικοινωνία.
0: Δημιουργώντας άλλο, λέτε. Για εσωτερική χρήση ή και για εξωτερική.
2: Ναι, για εσωτερική χρήση. Ναι. Αλλά δημιουργεί και ένα άλλο σε σχέση με τους υπολείπους. Δηλαδή, όσο διατηρεί αυτή την κατάσταση μαζί με την Ελλάδα, θεωρεί ότι μπορεί να βρίσκει πελάτες αλλού. Μπορεί να κάνει συμμαχίες αλλού. Θεωρεί επίσης ότι με αυτόν τον τρόπο μπορεί να δείχνει την ανθεκτικότητά της απέναντι στις γεωπολιτικές αλλαγές που έρχονται αυτή τη στιγμή στην περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή. Θέλει να παίζει επίσης έναν άλλον ρόλο απέναντι στις πολυμερείς, τις οποίες έπρεπε να είχαν γίνει. Θυμάστε εκείνες που λέγανε πρόσφατα ότι κάποια στιγμή θα γίνει πενταμερείς, που δεν έγινε ποτέ.
0: Που δεν έγινε, ναι.
2: Σε αυτά η Τουρκία ήθελε πάντοτε να είναι μέσα για να δείξει ότι έχει, ότι έχει μεγαλειότητά της, ότι αυτή είναι αναγκαίο συστατικό επιτυχίας για την περιοχή.
0: Ξέρετε όμως, ο Ερντογάν ξέρει να μιλάει στους Ευρωπαίους. Δηλαδή, βλέπεις ότι στους Ισπανούς δεν είναι μόνο η κυβέρνηση Σάντσεθ, είναι και ο μονάρχης, ο οποίος θυμίζω ότι είναι Έλληνο-Ισπανός. Είναι οι Ιταλοί που πήγανε και τους έλυσαν ένα σοβαρό πρόβλημα, μια πολύ μεγάλη εταιρεία που έχουν, η οποία χρεοκόπησε. Είναι οι Γάλλοι. Όπου τους ανοίξαν το δρόμο για να πάνε να νοικοδομήσουν τη Συρία. Δηλαδή, ξέρει ο Ερντογάν με ποιο τρόπο θα προσεγγίσει τους Ευρωπαίους ηγέτες. Και εμείς τους κοιτάμε μετά και λέμε: μα είχαμε διμερεί με τη Γαλλία. Μα οι Ισπανοί υποτίθεται ότι μας αγαπάνε. Τέλος πάντων, το συμφέρον τους αγαπάνε.
2: Έχετε ο συνειρμός είναι πάρα πολύ σωστός, γιατί είναι πολύ λογικός. Από εκεί και πέρα όμως θα σας εξηγήσω το εξής. Σε σχέση με την Ισπανία, η Τουρκία έχει ιδιαίτερη σχέση σε σχέση με την εταιρεία την Αβάρτια. Η Αβάρτια είναι αυτή που κάνει το επίπεδο Χουάν Κάρλος.
0: Και κάνει και δεύτερο τώρα.
2: Και κάνει τώρα το δεύτερο. Και γίνεται στην Κωνσταντινούπολη. Ταυτόχρονα, όσο γινόταν αυτή η συμφωνία, τι έκανε ο Ερντογάν. Συνέδεσε πολλές μικρές εταιρείες και έκανε μία μεγάλη εταιρεία την οποία την έφερε παράλληλα με την Αβάρτια να μαθαίνει την τεχνολογία. Αυτό ενέπνευσε στο να μπορέσουν να έχουν αλυσβερίσει επενδύσεις σε κατέρωθα. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο. Πάντοτε οι Ισπανοί, ελαίου της Βόρειας Αφρικής, είχαν πολύ καλύτερες σχέσεις με τους μουσουλμάνους της περιοχής και μην ξεχνάτε επίσης ότι η έξοδος των Εβραίων γενικότερα άρχισε το 1492 από την Ισπανία. Το τρίτο, το σημαντικό. Οι ίδιοι οι Ισπανοί πήραν θέση προφανώς για συγκεκριμένους λόγους, κυρίως εμπορικούς και όχι ούτε συναισθηματικούς ούτε θρησκευτικούς, απέναντι στο Παλαιστινιακό ζήτημα, το οποίο δεν ήταν το Παλαιστινιακό ζήτημα. Το ζήτημα είναι η Χαμάς και η Χεζμπολάχ, οι οποίοι είναι τρομοκρατικές ομάδες. Όμως η Ισπανία είναι μακριά. Δεν τους ενδιαφέρει. Δηλαδή κάνουν παρακαταθήκη για το μέλλον. Αυτό η Τουρκία λοιπόν το εκμεταλλεύεται. Πάμε τώρα στο επόμενο ζήτημα. Τι κάνει η Τουρκία γενικότερα με τους Γάλλους. Η Γαλλία έχει ένα πρόβλημα. Το πρόβλημα λέγεται Λίβανος. Ο Λίβανος δεν πρέπει να πέσει ποτέ για πολλούς στρατηγικούς και γεωπολιτικούς λόγους στα χέρια οποιοδήποτε άλλο σε σχέση με τους Γάλλους. Αυτό η Τουρκία το ξέρει. Και η Τουρκία γενικότερα λυμπίζεται τον Βόρειο Λίβανο κυρίως. Έκανε όμως μία πράξη η οποία δεν πέρασε απαρατήρητη από τον πρόεδρο Τραμπ. Το οποίο ήταν η Συρία. Γιατί αναζητούσαν ακόμα και οι Ευρωπαίοι μια σταθερότητα στη Συρία. Και αν θυμάστε και στο παρελθόν, είχαμε πει ότι ο μόνος τρόπος για να σταματήσει η ροή αυτών των μεταναστών από την Συρία είναι να φέρει στη Συρία μια σταθερότητα. Φέρνοντας λοιπόν τον Σαρά, μπήκε εγγυητής ο Ερντογάν, λέγοντας ότι εγώ θα τον καθοδηγήσω να ξαναχτίσει τη Συρία.
1: Τον τρομοκράτη, Σαρά. Τα λέμε όλα.
2: Τον τρομοκράτη, ακριβώς, ναι. Τρομοκράτη. Άμα τον ρωτήσει κανένα τι κάνατε προηγουμένως πριν γίνετε πρόεδρος, ήμουν τρομοκράτη, θα σου απαντήσει. Λοιπόν, και μάλιστα κάποια στιγμή πρόσφατα το είπε, δηλαδή το παραδέχτηκε. Θα μου πείτε γιατί έπρεπε να το παραδεχτεί, το ξέραμε. Είναι διαφορετικό όμως να το παραδέχεται και ο ίδιος, γεγονός που το κρατούσε υποτίθεται κρυφό. Ενώ για όσους ξέρουμε ότι ήταν μέρος μιας τρομοκρατικής ομάδας και μάλιστα ήταν η μικρότερη τρομοκρατική ομάδα ανάμεσα από τις τρομοκρατικές ομάδες της Συρίας.
1: Το επισημαίνω, λοιπόν, Μαρία, γιατί είναι και όλο μια υποκρισία έτσι στην Ευρώπη είναι να στηρίζουμε τον τρομοκράτη που έβαλε κουστούμι στη Συρία για να φέρει τη σταθερότητα.
2: Κοιτάξτε, η πολιτική γενικότερα είναι ο λόγος για τον οποίο μπορεί να νοικοδομήσεις και να μεγαλώσεις μια χώρα και την ηγεσία της και να την καταστρέψεις. Η Συρία λοιπόν έχει υποδείξει πολλές φορές ότι είναι το μέρος της καταστροφής και ο τόπος ο οποίος γίνονται πολλές μάχες για την κατάκτησή της. Αντιστοίχως ήταν το ίδιο και με τον Λίβανο. Ο Ερντογάν όμως εισχώρησε διαμέσου του Σαρά, δίνοντας εγγυήσεις στην Αμερική. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή ο Ερντογάν πουλάει σταθερότητα και ασφάλεια στην περιοχή. Έχοντας κάνει βέβαια μέχρι το 2015 και αργότερα πολλές δουλειές, κυρίως εναντίον του ISIS και ούτω καθεξής, όπως επίσης και στο Αφγανιστάν. Έτσι λοιπόν τι κάνει, παίρνει το αποτέλεσμα. Δηλαδή ζητάει τα ρέστα για τις επενδύσεις που έκανε ο ίδιος τα έτη. Και ζητάει ουσιαστικά την Τουρκία να είναι ο σταθεροποιητικός παράγοντας. Προχθές κάνανε μια συνάντηση για πολλωστή φορά Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, Τουρκία και Συρία νομίζω. Και ήταν όλοι μαζί γιατί θέλουν να χτίσουν ένα δίκτυο τρένων με το οποίο τα κάργο να φεύγουν από τη Σαουδική Αραβία και να πηγαίνουν προς την Τουρκία διαμέσου χωρών όπως είναι η Ιορδανία, όπως είναι η Συρία, πιθανώς και ο Λίβανος και ούτω καθεξής. Αυτό λοιπόν είναι η εναλλακτική για τον IMEC. να σου το πω έτσι διαφορετικά. Θα μου πεις, δεν έχει πετρέλαιο και αέριο, έχει κάργο. Μα και το κάργο είναι γενικότερο. Κάργο μπορεί να είναι οτιδήποτε. Δεν σημαίνει ότι πάει μόνο με πλοία. Μπορεί να πηγαίνει ένα αερίο, μπορεί να πηγαίνει χερσαίος. Έτσι λοιπόν, γι' αυτό έχει πλησιάσει η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία δε έχει έναν λόγο για τον οποίο έχει σχέση ακόμα και με το Ιράν. Και αυτό είναι η Μέκα και η Μεντίνα. Γιατί θρησκευτικά και οι Σουνίτες και οι Σιίτες πηγαίνουν να προσευχηθούν στη Σαουδική Αραβία. Άρα οι διπλωματικές σχέσεις ποτέ δεν πάβουν να υπάρχουν. Απλά ο Ερντογάν τι κάνει. Του λέει: εγώ είμαι ο διασυνδετικός κρίκος μεταξύ Δύσης και Ανατολής. Είμαι μουσουλμανική χώρα και είμαι μια χώρα η οποία ουσιαστικά θα σας φέρει το ισοζύγιο και θα σας εξηγήσω τι σημαίνει Ευρώπη, τι σημαίνει Δύση. Και κοιτάξτε πώς το κάνουν. Αυτή τη δυναμική οι χώρες του αραβικού κόλπου τις ξέρουν. Και όσο και να μην θέλουν την Τουρκία, προσπαθούν να εκμεταλλευτούν όσο η Τουρκία θέλει να εκμεταλλευτεί τις χώρες της Μέσης Ανατολής και, και του αραβικού κόλπου. Εκεί που θα κολλήσουν είναι στην ιστορική πραγματικότητα. Ότι η ιστορία δεν ξεχνιέται, ότι δεν ήταν μόνο η Ελλάδα που έκανε την επανάσταση εναντίον των Οθωμανών εν τέλει, ήταν και άλλες χώρες, μεταξύ άλλων και ο Λίβανος. Και οι Λιβανέζοι, ό,τι και να γίνει, δεν το ξεχνάνε αυτό. Και αυτό είναι μια πραγματικότητα. Αλλά η πολιτική σήμερα έχει τάση να ξεχνάει το τι είχε γίνει στην Μέση Ανατολή. Και προσπαθούμε αυτή τη στιγμή να κάνουμε μια παρθενογένεση σε μια νεοσύστατη πολιτική ασφαλείας, η οποία είναι βασισμένη σε πολύ διαφορετικά κριτήρια από ό,τι είναι στο προηγούμενο. Και η Τουρκία το εκμεταλλεύεται στο έπακρο και τον εαυτό της. Το θέμα είναι τι θα κάνει η Ελλάδα.
1: Εκεί ήθελα να πάω. Τι κάνουμε. Ωραία, και θέσαμε το πλαίσιο. Και τώρα τι κάνουμε.
2: Θα σας πω. Η Ελλάδα είναι μια χώρα η οποία είναι κοινά αποδεκτή ιστορικά για πολλούς λόγους. Αρχής γενόμενης για τους χριστιανούς και τους Έλληνες της Μέσης Ανατολής, το οποίο και επίσης το έχουμε ξεχάσει, ελέω Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει επίσης και το χριστιανικό στοιχείο, όπως είπα, το Ορθόδοξο, το οποίο έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πάρα πολλά να κάνουμε και πάρα πολλά να προστατεύσουμε.
3: Από εκεί πέρα. Αντένα Πάτρας, 105,3.
1: Το ξεχάσαμε!
4: Ποιο ξεχάσαμε, το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα, το ξεχάσαμε ανοιχτό!
4: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer, την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
1: Και τέρμα η σπατάλη.
3: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
4: V-Timer και ξένιασες.
5: Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη γίνης, ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Kotsiris Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Kotsiris Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
6: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
7: Τώρα γιορτάζουμε τον έρωτα και τις πολύτιμες στιγμές του σε κάθε ευκαιρία. Κόσμημα για τον άνθρωπό σου. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης, Πάτρα. Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.
8: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610-993380 και στο perifraxis@karathanasis.gr.
9: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216, Πάτρα. Τη τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
10: Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Σε εξέλιξη είναι μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση φωτιά σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη βιομηχανική ζώνη του Κοροπίου. Μήνυμα του 112 καλεί σε ετοιμότητα τους κατοίκους της περιοχής Δρύγκια. Στη διευπουργική σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βοιωτή, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Περισσότερα στο real.gr. Άνοιξε ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2.

0: 35 λεπτά μετά τις 3. Καλό μεσημέρι σε όλες, καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάξει, Τζέσι μου, πώς κάνεις έτσι? Να είσαι καλά, Τζέσι μου. Ελπίζω να ξεκουράζεις όπου βρίσκεσαι. Εκτός και αν εργάζεσαι, ελπίζω να πλησιάζουν οι μέρες για να φύγεις.
1: Ε, τι τώρα, κάτσουμε να τσακωθούμε για τους βασιλιάδες? Θα τρελαθώ.
0: Όχι, ρε παιδί μου, εντάξει, οκ.
1: Αν τώρα, είναι δυνατόν. Ο Ιωάννης λέει: δεν του αρέσει το ανεκδοτά σου, αλλά πριν από λίγο είχαμε πολλά αιτήματα στο τηλεφωνικό κέντρο ότι δεν έχεις πει ακόμα ανεκδοτά.
0: Ο Ιωάννης δεν θέλει.
1: Όχι. Με
0: όχι,
1: τον Τωτό
0: το
1: λέει: έχουμε μεγαλύτερη πλάκα.
0: Για τον Μάριο λέει.
1: Α, για τον Μάριο λέει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Νόμιζα για τα δικά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Θα μας πεις ένα ανεκδοτό να υποδεχτούμε το Δημήτρη Σταυρακάκη.
0: Ο Βαγγέλης λέει ότι περίμενε, γίνεται επίθεση σε στα μέσα και δημοσιογράφους του Ισραήλ που κριτικάνουν τον Νετανιάχου, έσπασαν τζάμι τηλεοπτικού σταθμού με τούβλο που είχε σημείωμα. Προπυλακίζουν δημοσιογράφους. Δεν γνωρίζω αν έγινε αναφορά στα ελληνικά μέσα. Το σίγουρο είναι ότι δεν υπάρχει συλλογική ευθύνη. Είναι ο Νετανιάχου παρέα του και το σύστημα που τον υποστηρίζει. Το άλλο σίγουρο είναι ότι περισσότερο ιστορικά καταγεγραμμένη γενοκτονία από κάθε άλλη γίνεται τώρα. Βαγγέλη μου, έρχεσαι στα λόγια μου. Και θέλω τώρα, αφού γράφεις αυτό το πολύ ωραίο μήνυμα, να μου πεις εσύ πώς αισθάνεσαι για αυτούς τους Έλληνες που πέρυσι το καλοκαίρι, δεν ξέρω αν φέτος το έχουν κάνει, πηγαίνανε στα λιμάνια και μπλοκάρανε τα κρουαζιερόπλια που μετέφεραν Ισραηλινούς. Εδώ γράφεις εσύ ότι υπάρχουν Ισραηλινοί που είναι κατά του Νετανιάχου. Δεν μπορεί να ισχύουν και τα δύο, Βαγγέλη μου. Δεν μπορεί και το μήνυμα που στέλνεις και να μας κατηγορήσεις ότι δεν κάνουμε εμείς μία και σχόλιο για τους δημοσιογράφους οι οποίοι δέχονται επίθεση που είναι απέναντι στον Νετανιάχου, και να ισχύει ότι ήταν και σωστό ότι αποτρέπαν ή απαγόρευαν από τους επιβάτες των κουρασιερόπλων πέρσι που ήταν Ισραηλινοί. Δεν γίνεται και τα δύο, αποφάσισε τι από τα δύο ισχύει. Γιατί εγώ τα λέω καιρό τώρα ότι δεν είναι όλοι Ισραηλινοί ψηφοφόροι του Νετανιάχου, αλλά κάποιοι κάνετε ότι δεν ακούτε και κάποιοι άλλοι ακούτε, αλλά όπως γουστάρετε να ακούσετε εσείς. Ένα ωραίο μήνυμα από τον φίλο του Βασίλη, ο οποίος λέει ότι το επίσημο όνομα, και καλά κάνει και μας το λέει αυτό, γιατί πρέπει να, δεν είναι, λέει, Πορτοκεμενό, είναι Εγώσθενα. Είναι μια περιοχή με βαριά ιστορία, ένα από τα καλύτερα διατηρημένα αρχαία κάστρα σε ολόκληρη την Ελλάδα, 4ο αιώνα π.Χ. και ένα όνομα ποίημα. Δηλαδή η δύναμη των κυμάτων, η Αίγες της θάλασσας. Εγώσθενα, όχι Πορτοκεμενό, λέει ο φίλος μας. Επειδή όμως χθες είχαμε τον Ολυμπιακό που αναμετρήθηκε με την Αϊμέγγεν στο Καραϊσκάκης και σήμερα έχουμε τον Παναθηναϊκό, ο οποίος παίζει με την βουλγαρική Τσεσικά 1948, έχουμε και τον Δημήτρη Σταυρακάκη μαζί μας και έχουμε και τον ΠΑΟΚ. Κύριε Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
2: Αύριο είναι ο ΠΑΟΚ. Καλό μεσημέρι και στους γιο σας.
0: Ναι.
2: Θα παρακαλέσω να πούμε ότι έχουμε να πούμε και τα ανέκδοτα μετά. Εντάξει, μην διαταραχθεί η ψυχική μας ηρεμία.
0: Α, ναι.
2: Ναι.
0: Δεν μου λες, κύριε Δημήτρη.
2: Ναι.
0: Τι ζει στη θάλασσα και λέει σαν χλαμάρες?
2: Ξέρω, παιδί μου, τι είναι αυτά που μου γράφει, ας πούμε.
0: Για σκέψω. Τι ζεις στη θάλασσα και λέει σαχλαμάρες?
2: Ένα σαλάχι.
0: Το σαχλαμάρι. Πάμε παρακάτω. Επειδή είπες να αποφύγουμε τα ανέκδοτα.
2: Κυρία Βραχά, ακούτε?
1: Ακούω, ναι.
2: Λοιπόν,
0: ξεκινάμε
2: με τον Παναθηναϊκό. 9.30 ώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Υποδέχεται την ΣΚΑ Σόφιας 1948. Πρώτο παιχνίδι για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Conference League. Θέλει ο Παναθηναϊκός σήμερα να κάνει το πρώτο βήμα της πρόκρισης απέναντι στη βουλγαρική ομάδα. Ο Ανδρέας Τετέι, έχουμε πει από χθες το μεσημέρι ότι είχε ίωση, το απόγευμα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο γιατί έχει λοιμώδη μονοπυρήνωση και έτσι χάνει το παιχνίδι και πολύ πιθανό να χάσει και τη
0: ρεβάνς
2: και τη στη Βουλγαρία. Ένα θέμα σοβαρό για τον Παναθηναϊκό. Μη μου αρχίζουν και μου λένε τώρα ότι Τετέι δεν φάνηκε στο παιχνίδι του δεύτερου προκριματικού γύρου κλπ. Είναι μια πολύ καλή λύση ο Ανδρέας Τετέι για τον Παναθηναϊκό.
0: Εσύ που είσαι επαγγελματίας,
2: ναι,
0: και είναι δουλειά σου να παρακολουθείς, και καλά κάνεις και παρακολουθείς έτσι όπως παρακολουθείς για χρόνια, γνωρίζεις καλύτερα από μένα που εγώ ως ερασιτέχνης παρακολουθώ. Ο Τετέι και οι ποδοσφαιριστές σαν τον Τετέι είναι πάρα πολύ χρήσιμοι διότι απασχολούν το σύνολο της άμυνας. Είναι κινητικοί, είναι μέσα στις φάσεις, έχει δύναμη να σταθεί όρθιο το παιδί.
2: Σωστό. Και όταν πιάσουν το 60% της απόδοσής τους, είναι πολύ χρήσιμη για μια ομάδα.
0: Ακριβώς. Και δεν στην εθνική παραπάνω βοηθάει πολύ ο Ανδρέας. Πάρα πολύ.
2: Βέβαια. Λοιπόν, τώρα ο Παναθηναϊκός τη νύχτα, η Κασιανή Βραχά λέει για τους βρικόλακες. Προφανώς οι ελληνικές ομάδες έχουν τώρα μια τάση να βρικολακιάζουν. γιατί ήταν λίγο μετά τις 12 που ανακοινώθηκε επίσημα, η είδηση και βγήκε το απόγευμα μετά τις 7, μετά τις 8, ο Λιβάη Γκαρσία στον Παναθηναϊκό, δανεικός για ένα χρόνο, με οψιόν αγοράς για τους πράσινους, 28χρονος μεσοεπιθετικός από το Trinidad και τον Πάγκο, από την Spartak Μόσχα δανεικός. Θυμίζω ότι ο Γκαρσία έπαιζε για 5 χρόνια στην ΑΕΚ με πολλές διακρίσεις. Και σίγουρα είναι μια πολύ καλή μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Όταν ο Γκαρσία παίζει καλά, βοηθάει πάντα μια ομάδα. Αν το πιάσουν οι ανάποδες του, θα έχουν θέμα, έχει θέμα. Αλλά είναι ένας παίκτης, νομίζω ο Γιώργος συμφωνεί σε αυτό.
0: Συμφωνώ βέβαια. Και συνετέλεσε πάρα πολύ στην κατάκτηση του πρωταθλήματος 23. Μαζί με τον Πινέδα και με τους υπόλοιπους βέβαια της ΑΕΚ. Ένας εξαιρετικός ποδοσφαιριστής.
2: Λοιπόν, κλείνει, ανακοινώθηκε επίσημα χθες, μάλλον τις πρώτες πρωινές ώρες, η μεταγραφή του Γκαρσία στον Παναθηναϊκό. Στον ΠΑΟΚ παίζει αύριο 9 παρατέταρτο στην Τούμπα. Έχει πολύ πιο δύσκολη αποστολή και από τους τρεις απέναντι στην Άντερλεχτ. Έχει ένα θέμα ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς, θα δούμε στη σημερινή προπόνηση τι θα γίνει. Ο Γιαννούλης φτάνει σήμερα στη Θεσσαλονίκη για να υπογράψει, ο διεθνής άσος από την Augsburg να υπογράψει και να επιστρέψει στον ΠΑΟΚ. Ντρέσερ και Γκαρσία μπήκαν στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού για τα παιχνίδια με τη ΣΚΑ Σόφιας 1948. Η ΑΕΚ για τον αντίπαλό της είχε ενδιαφέρον χθες, γιατί η Λεύσκη Σόφιας νίκησε 1-0 την Καϊράτ Αλμάτι, γιατί η ΑΕΚ θα παίξει στα play-off του Champions League με μία από τις δύο ομάδες, ή την ομάδα από τη Βουλγαρία ή την ομάδα από το Καζακστάν. Ο Κωνσταντίνος Τολάκης ανακοινώθηκε επίσημα από την νεοφώτιστη στην Premier League τη ΣΑΛ, ο τροφυλάκας του Ολυμπιακού, ο διεθνής πορτιέρο. Μέχρι το 2031 είναι το συμβόλαιο που υπέγραψε. Ένα κομμάτι της καρδιάς μου ανήκει πάντα στον Πειραιά, ανέφερε στην ανάρτησή του ο Τζολάκης, ευχαριστώντας τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τη διοίκηση του Ολυμπιακού, τους ανθρώπους του Ολυμπιακού, για το γεγονός ότι θα κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να παίξει.
0: Το παιδί αυτό ήθελε. Το λέμε αυτό γιατί αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι Ολυμπιακός ή ότι δεν αγαπάει τον Ολυμπιακό. Από την άλλη, είναι σε μια ηλικία που θέλει να δοκιμάσει και δοκιμάζει στο πιο εμπορικό πρωτάθλημα του κόσμου. Έτσι. Μιλάμε για την Premier League.
2: Και σε μια ομάδα που θα είναι βασικός, γιατί θέλει τερματοφύλακα, όπως ξέρετε, και οι Καθιανοί και εσύ. Αυτά είναι αυτονόητα, δεν είναι, είναι απλά αθλητικά. Η θέση του τερματοφύλακα είναι πολύ πολύ σημαντική. Και σίγουρα πάει σε μια ομάδα που μπορεί να σταθεί να είναι. Δεν πάει στην Arsenal ή στην Manchester United ή στην Liverpool. Θα μου πεις γιατί όμως ο Κουλιεράκης που πήγε στη Ρώμα ή ο Τζόλις που πήγε στην Arsenal ή ο Καρέτσας πήγε στην Dortmund. Είναι διαφορετικές θέσεις που παίζουν. Ο τερματοφύλακας δεν θα πήγαινε ποτέ σε μια ομάδα από το πρώτο ράφι και θα τον βάζανε.
0: Και το αξίζει το παιδί να δοκιμάσει. Και
2: το αξίζει να δοκιμάσει. Ένα παιδί που θυμίζω μορφωμένο. Για να μην λένε οι ποδοσφαιριστές αμόρφωτοι και όλα αυτά παλιά που λέγανε, έχει τελειώσει το ΠΑΠΗ, το Πανεπιστήμιο του Πειραιά.
0: Δημήτρη, είναι και ένας χαρακτήρας, ο οποίος, όποιον και να υποστηρίζεις, δεν μπορείς να βρεθείς απέναντί του.
2: Αυτό.
0: Δεν έχει δώσει το παιδί αφορμή ποτέ.
2: Σωστό,
0: δεν είναι.
2: Σωστό.
0: Έτσι, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος αξίζει να του συμπαρασταθείς και να τον παρακολουθήσεις.
2: Και να κάνει ένα βήμα στην καριέρα του να δει πώς είναι.
0: Ακριβώς.
2: Και πάει και σε μια ομάδα που ξαναλέω ότι θα παίζει. Εκεί και θα είναι.
0: Τώρα για τον Ολυμπιακό, χθες το βράδυ που ήθελα να σε ρωτήσω.
2: Για τον Ολυμπιακό θα σου πω να πω πρώτα για τον Σαλάχ, Μοχάμεντ Σαλάχ.
0: Α, ναι, πάει Φενέρ.
2: Είναι ήδη στην τραπεζούτα.
0: Τραπεζούτα.
2: Τραμπζονσπορ. Αποθεώθηκε και η κατανάφιξή του. Πήγε από τη Μύκονο στην τραπεζούτα με ιδιωτικό λιαρτέ.
0: Τα συνδύασε, σου λέει, Μύκονο να ξεκουραστώ και μετά φεύγω και πάω απέναντι.
2: Ναι, τον ήθελε και η Μπεσίκτα. Σε σπάσει και στην Τουρκία ένα πόλεμο για το όνομά του. Αλλά ο άσος που έφυγε από τη Λίβερπουλ στην τραπεζούντα θα ανακοινωθεί.
0: Είναι σε άλλο επίπεδο οι Τούρκοι πλέον από εμάς. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Οι Τούρκοι είναι σε άλλο επίπεδο από εμάς. Δεν μπορούμε στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορούμε να συγκριθούμε. Είναι πάνω από εμάς.
2: Είναι πάνω από εμάς.
1: Ο Σαλάχ είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες της γενιάς.
0: Φέρνουν ονόματα. Μπορεί να είναι 34 ο Σαλάχ, αλλά είναι ακόμα ένα πολύ εμπορικό όνομα. Δεν το συζητάμε.
2: Έτσι, όπως το λέτε.
0: Για τον Ολυμπιακό, θέλω να σου πω τώρα.
2: Πάμε για χθεσινό.
0: Εγώ να σου πω, συγγνώμη, δεν ενστερνίζομαι την απεσιοδοξία αρκετών οι οποίοι έχουν βγει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, γιατί είναι σε φάση προετοιμασίας Ολυμπιακός. Είναι το πρώτο του επίσημο παιχνίδι. Έχουν έρθει αρκετοί ποδοσφαιριστές. Εγώ είδα ένα σύνολο δυνατό. Το αν αυτό τώρα θα μπορέσει να ανταπεξέλθει στις δυσκολίες της Ρεβάνς, αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλά εγώ δεν βλέπω έναν Ολυμπιακό ανίσχυρο.
2: Ναι. Πάντως ήρθε 0-0 στο Γιώργο Καρασέκη το πρώτο παιχνίδι για το τρίτο προκριματικό γύρο με την Ολλανδική Νεϊμέγεν. Κάποιοι λένε ότι έλα μωρέ πια είναι Νεϊμέγεν. Κάποιο είπε ότι άκουσα ότι είναι λίγο ατρόμητο τη Ολλανδία. Μην συνδυάζουμε παιδιά, μην κάνουμε παραλληλισμού λάθο. Η Νεϊμέγεν δεν έβαλε γκολ. Βάζει γκολ σε όλα τα παιχνίδια και η τελευταία φορά που δεν είχε βάλει γκολ ήταν το Μάρτιο του 25.
0: Ναι.
2: Λοιπόν. Δεν είναι, είναι μια καλή ομάδα.
0: Μια ομάδα με δυνατό μέταλλο. Δεν είναι μια ομάδα.
2: Δεν έδειξε όμως κάτι το ιδιαίτερο. Σε ένα παιχνίδι πολύ μέτριο και για τους δύο. Ο Ολυμπιακός παρουσιάστηκε ανέτοιμος. Δεν είχε καλή εικόνα συνολικά. Έβαλε παίχτες και νέα αποκτήματα όταν έκανε αλλαγές, αλλά και ξεκίνησε και Πόποβιτς, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα, Μαθαίο και Σμαϊλόβιτς. Ήταν παίχτες που έπαιξαν πρώτη φορά. Ο Μετιλίμπαρ για αυτό 0-0 είπε ότι η ομάδα του μας έλειπαν πολλά πράγματα. Πρέπει να τα διορθώσουμε στο δεύτερο παιχνίδι, την προσεχή τρίτη στο Νεϊμέγεν. Η Λεβάνς είναι ανοιχτή. Το βράδυ όταν ρωτήθηκε γιατί το σχήμα που κατέβασε, δεν υπάρχουν θέματα προτίμηση για την ενδεκάδα. Όλοι είναι παίκτες μου. Ο αντίπαλος ήταν πιο καλός σήμερα. Είπε για το Ροντινέι χαρακτηριστικά ότι είναι ένας καλύτερος εξτρέμ. Και η ομάδα έχει κάνει 12 μεταγραφές και 6 έπαιξαν στο παιχνίδι.
0: Ο Ροντινέι, συγγνώμη, να πω κάτι. Είναι 34 τώρα, δεν είναι?
2: Ναι, αλλά χθες δεν ήταν καλός.
0: Χθες δεν ήταν καλός, αλλά στα play-off θυμίζω ότι έβαλε γκολ και με τον Παναθηναϊκό, ναι, και με την ΑΕΚ νομίζω έβαλε. Νομίζω και με τον ΠΑΟΚ. Στα play-off λέω, έτσι. Στα play-off.
2: Εντάξει, να μην κοιτάμε ένα παιχνίδι, να κοιτάξουμε το συνολικό αυτό που λέτε εσείς.
0: Ναι. Επίσης. Τον άφησε ο Μετιλίμπαρ σε μια καλή κατάσταση. Εκεί θέλω να καταλήξω. Στα play-off, ενώ στα παιχνίδια. Όπου έβαζε γκολ και ήταν και πολύ δραστήριος. Τώρα, ότι έπαιξε αριστερό εξτρέμ, αυτά δεν τα ξέρω εγώ. Εσύ τα ξέρεις καλά.
2: Εντάξει, αλλά αυτές έκανε κάποιες αλλαγές και έκανε κάποια σχήματα. Ο Μετιλίμπαρ δεν του βγήκανε. Θα κοιτάξει να τα διορθώσει, γιατί το παιχνίδι είναι δύσκολο. Όμως δεν είναι κατόρθωτη πρόκληση. Και λέει ο Μετιλίμπαρ κάτι σωστό. Πολλοί λένε ότι είναι κακοτική όταν παίζει το πρώτο παιχνίδι στην έδρα σου. Δεν είναι έτσι, λέει, γιατί
0: δεν είναι το καλύτερο. Δεν είναι το καλύτερο.
2: Ναι, αλλά λέει ότι έχουμε πάρει μεγάλες προκρίσεις στα εκτός έδρας παιχνίδια.
0: Σωστό. Σωστό.
2: Οπότε, είδομεν για την ερχόμενη Τρίτη. Πάντως, ο Ολυμπιακός δεν ήταν όπως τον περίμενε ο κόσμος, γι' αυτό στο τέλος είχαμε και αποδοκιμαστεί.
0: Ξέρεις τι ήθελα να σε ρωτήσω εγώ. Γιατί εγώ σου λέω τον Ολυμπιακό και στα χαφ τον είδα καλά και στα μπακ τον είδα καλά. Μπροστά με τον Ελκαμπή, εγώ προβληματίζομαι.
2: Ο Ελκαμπή δείχνει. Εντάξει, του βγάλαν κάποιες φάσεις, αλλά δείχνει ότι ακόμα είναι λίγο κουρασμένος.
0: Αυτό.
2: Εντάξει, δείχνει. Μην ξεχνάμε, γιατί ξεχνάμε εύκολα, ότι ο Ελκαπή πήγε το Γενάρη στο Κόπα Αφρικα.
0: Ναι, ναι.
2: Μετά έβγαλε ένα πρωτάθλημα, πήγε στο Μουντιάλ.
0: Έχει επιβαρυνθεί αρκετά.
2: Εντάξει, έχει επιβαρυνθεί. Ναι. Πρέπει να βρει λύση, μάλλον ο Ταρέμι φεύγει, πρέπει να βρει λύση τι θα κάνει εκεί μπροστά με. Υπάρχει ένας που να βάζει το εύκολο γκολ. Γιατί χθες δεν ήταν ούτε το εύκολο γκολ, γενικά χθες.
0: Άρα κοιτάει ο Ολυμπιακός για επιθετικό.
2: Ναι, αλλά χθες, για το χθεσινό με αυτούς που έχει, βλέπουμε ότι προσπάθησε να φτιάξει ένα σχήμα με τη μεσαία γραμμή που δεν του βγήκε τίποτα. Ακόμα και ο τραυματοφύλακας αυτός που Ποβοβίτς, κάποια στιγμή βγήκε μπροστά, έκανε μια έξοδο που ήταν αμάν Παναγία μου.
0: Ναι, αλλά είναι όμως ο ποδοσφαιριστής ο Πόποβιτς που ξέρει να παίζει με την μπάλα και βοηθάει πολύ στην ανάπτυξη του παιχνιδιού του Ολυμπιακού. Αυτό
2: ναι,
0: εγώ το είδα.
2: Ναι, έκανε κάποιες αποκρούσεις. Θα δούμε τι θα γίνει.
0: Δεν έχει προσαρμοστεί ακόμα. Είναι ορίζεσαι, Δημήτρη, ο Πόποβιτς.
2: Λένε πολλοί ότι να ξέρουν τις κληρώσεις κλπ. Εγώ ξαναλέω ότι για πολλές ομάδες ο Αύγουστος και είναι καταδικαστικός και ο Ιούλιος που παίζουν.
0: Άρα λες ότι ο Ολυμπιακός κοιτάει για επιθετικό ποδοσφαιρό, για επιθετικό, έτσι, για να ενισχυθεί.
2: Για κάποια ονόματα και για άλλες θέσεις, αλλά επειδή είναι τώρα, ξέρεις, και πολλές φορές δεν βγαίνουν, μην λέμε και ξελέμε. Μόλις φτάσει να είναι στο αεροδρόμιο για να πετάξει για την Αθήνα, να λέμε όπως ήταν χθες το βράδυ, ο Γκαρσία για τον Παναθηναϊκό ήταν στο αεροδρόμιο της Μόσχας.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί μετά. Θυμίζω τώρα.
0: Όχι, το χρεώνεσαι κι εσύ, το χρεωνόμαστε κι εμείς. Λέει, είχε πει δαρθεί αυτός και δεν ήρθε. Ναι.
2: Εντάξει, αλλά λέμε κάτι και μετά δεν έρχεται για μια ομάδα.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός, αν περάσει να είμαι γκέν, θα παίξει με Union Saint Gilloise ή την που απασχολήσαμε. Union Saint Gilloise είναι μία από το Βέλγιο που χθες ήρθε 3-3. Ήταν το παιχνίδι που ήρθε 3-3. Θα το θυμηθώ. για την ομάδα του που θα παίξει ο Ολυμπιακός, όπου πρέπει να πούμε ότι ο Ολυμπιακός, εάν αποκλειστεί, πάει απευθείας στους ομίλους του Europa League.
0: Μάλιστα.
2: Αυτό είναι σημαντικό, ότι πάει στο ομίλους του Europa League. Ο Ολυμπιακός θα παίξει, αν προκριθεί, στα play-off του Champions League με του Union Saint-Gilloise ή Bodo Glimt, που χθες ήρθαν ισόπαλοι στην Οστάνδη 3-3 στο Βέλγιο.
0: Μάλιστα.
2: Ναι, δεν σ' άρεσε το 3-3. Το άκουσες λίγο.
0: Το 3-3.
2: Ναι.
0: Τι, γιατί δεν μ' άρεσε.
2: Λέω, επειδή βάζαν τα κολλάκια τους. Σε καλή φόρμα. Πάντως, για να το καταλάβει ο κόσμος, γιατί πολλοί δεν το έχουν συνειδητοποιήσει. Το δυσκολότερο έργο το έχει ο Παναθηναϊκός. Όλοι έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός πρέπει να προκριθεί.
0: Αυτό το λες δεύτερη φορά.
2: Τι?
0: Το λες δεύτερη φορά, λέω δεύτερη μέρα και καταλαβαίνω γιατί το κάνεις. Το ξέρουμε ότι δεν έχουμε άλλη ευκαιρία εμείς.
2: Πρέπει να προκριθεί από την ΤΣΚΑ Σόφια 1948 και μετά να πάει να παίξει τη League Phase του Conference League και να περάσει να είναι, να είναι στο όμιλο του Conference League.
0: Μάλιστα.
2: Δεν, για τον Παναθηναϊκό αυτόν όπως είναι, ακόμα και τώρα που η ομάδα μοντάρεται, νομίζω ότι θα το καταφέρει. Έτσι, για να σου δώσω και ένα. Για να δώσω κυρία Κασιανή,
0: ο Τουμπά να μην παίζει και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Τι?
0: Ο Τουμπά να μην παίζει, λέω, και όλα θα τα καταφέρουμε.
2: Αυτό λέγεται κακία. Εντάξει. Και σε παρακαλώ πάνω απ' όλα να
0: έχει. Κακία, ρε Σταυρακάκη. Εσύ, άμα του κάνει τρίπλα κατά πάσα πιθανότητα, θα του βάλει σε γκολ κιόλα.
2: Άμα?
0: Αν του κάνει εσύ τρίπλα, λέω, κατά πάσα πιθανότητα, θα του βάλει σε γκολ. Ο άλλο είναι 40 χρονών. Στην πάξη, πώ τον έλεγε. Του σκάσε μια τρίπλα, τον έστειλε για βρούμε.
2: Δεν ήταν 40 χρόνια, αυτό στην τάξη μπροστά.
0: Τι 40, δεν ήταν 40, 39 ήταν.
2: Αυτό που παίζει μεσαία γραμμή και έβγαινε μπροστά, εντάξει, τον έκανε κάποια στιγμή.
0: Τον είχε κάνει αυτό σου λέω.
2: Ήταν κάποια στιγμή για ένα δεκάλεπτο.
0: Τον είχε ζαλίσει λίγο. Τον ζάλισε λίγο.
2: Για ένα δεκάλεπτο ήταν καστοκαρπαθία. Εντάξει, πήγαιναν 8 μποφόρ. Πήγαινε το πλοίο με 8-9 μποφόρ. Για ένα δεκάλεπτο.
0: Εγώ απορώ πέρσι πάντως ο Παναθηναϊκός έβγαλε παιχνίδια με δίδυμο πίσω στα μπακ Γετβάη Τουμπά. Απορώ πώς δεν ξεφτυλιστήκαμε δηλαδή παγκοσμίως με δεκάρες, ας πούμε. Αλλά. Εντάξει.
2: Σκέφτεσαι ότι πήγαινε καλά μπροστά. Γιατί σήμερα, παραδείγματος χάρη που δεν είναι ο Γιακουζίτ, είναι ο άλλο ο Σκοπιανό ο
0: Ραστόντερ.
2: Έχει παίκτες, δηλαδή λέμε για τον Τετέι που δεν παίζει. Όμως ο Παναθηναϊκός έχει παίκτες.
0: Για
2: να μπορέσει. Να, σε τέτοιες ομάδες δεν τις ξέρουμε και έχουν κάνει τα σκάουτι τους ομάδες, αλλά τώρα ΤΣΚΑ Σόφια 1948 εγώ δεν την έχω δει, λυπάμαι, έχω μείνει να έχω δει τη δεκαετία αρχές 90 τη ΤΣΚΑ Σόφια στην κανονική,
0: αλλά διασπάστηκαν λέει και έγινε αυτή μετά η 1948.
2: Ναι, ήταν η ΤΣΚΑ Σόφια, για να μαθαίνει και η κυρία Κασιανή που είναι ήταν η ομάδα του στρατού στη Βουλγαρία.
0: Κατάλαβες, σου λέει τώρα.
2: Και η Λεύσκη, αν θυμάμαι τώρα, αν τα λέω καλά, ήταν η ομάδα της αστυνομίας. Λοιπόν, της πολιτοφυλακής.
0: Τα ξέρει, λοιπόν, τα ξέρει. Ναι, έχει ταξιδέψει, έχει
1: το
0: πάει.
1: Το ίδιο και στο Κουρέστι, η Δυνάμο ήταν η ομάδα του στρατού. Λοιπόν, άλλες εποχές.
0: Την επόμενη φορά που θα συναντήσουμε στον αέρα του Real FM, να μας πεις για την ιστορία της Ίντερ και της Μίλαν.
1: Στο Μιλάνο.
2: Αυτές είναι κανονικές ομάδες, δεν προέρχονται από.
0: Τι δεν προέρχονται. Ωραία, θα σε ρωτήσω, επειδή είμαι βέβαιος το ξέρεις. Προϋπήρχε η Μίλαν ή η Ίντερ? Τι είπες?
1: Δεν το ξέρει.
2: Δεν θυμάμαι.
0: Τι είπε?
1: Δεν θυμάμαι.
0: Δεν θυμάται, είπε.
2: Όχι, δεν θυμάμαι.
0: Πού! Στα βραγκάκια σε έπιασα.
2: Ναι, γιατί να σου πω κάτι, δεν είμαι ούτε μία ομάδα ούτε άλλη. Αυτές είναι ομάδες πολυτελείας. Είναι ομάδες του Κυριλέ και λοιπά. Εμείς στην Ιταλία είμαστε με λαϊκή ομάδα.
0: Μάλιστα.
1: Άντε, γεια σας τώρα, ευχαριστούμε.
2: Μπορεί να φανταστεί κάποιο ποια είναι η λαϊκή ομάδα.
0: Ναι, προφανώς εννοείς τη Μίλαν.
2: Όχι, την Νάπολη.
0: Α, είσαι με την Νάπολη. Λοιπόν, φεύγουμε.
2: 9.30 ώρα ο Παναθηναϊκός, καλή επιτυχία.
0: Γεια σας, κύριε Δημήτρη Σταυρακάκη.
3: Real FM.
4: Άσε με γιατί με να σκάσω.
5: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της Seajets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
4: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
5: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
4: Ουχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
6: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
7: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
8: Φτάσαμε κιόλας.
9: Με Σίτζετς ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
6: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι. Κορυφαίο γυναικείο περιοδικό in style, γεμάτο μόδα, ομορφιά και αγαπημένους celebrities, τώρα και στα περίπτερα. Η Ζέτα Μακρυπούλια, η Victoria Woods και η Ιζαμπέλη Πέρ μοιράζονται τις ιστορίες τους σε ένα τεύχος γεμάτο ομορφιά και καλοκαιρινό στυλ. Ζητήστε το τώρα στα περίπτερα.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Και επειδή το ρώτησα, μην νομίζετε ότι δεν το ξέρω γιατί το ρώτησα το Δημήτρη. Η Μίλαν προφανώς είναι πιο παλιά από την Ίντερ. Εγώ έχω διαβάσει και την ιστορία. Εκεί υπήρξε μια διαμάχη μεταξύ των παραγόντων. Έφυγαν το 1899. Έφυγαν και ίδρυσαν την Ίντερ. Ιντερνατσιονάλε.
1: Ιντερνατσιονάλε.
0: Επειδή του το είπα του Δημήτρη, μην νομίζω Δημήτρη ότι του έκανα τζάμπα μάγκα. Το τζάμπα μάγκα, καταλαβες. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε τη Σίτζετς που είναι και σήμερα μαζί μας. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Σίτζετς. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Σαλπάρεις καθημερινά από Ραφίνα με τρεις καθημερινές αναχωρήσεις στις 8 παρά 20 το πρωί, στις 11 το πρωί και στις 2 και 20 το μεσημέρι. Προς τις Κυκλάδες με τα ταχύπλα της Σίτζετς. Από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα και από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο γρήγορα. Και το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο σε κάθε σκέλος διαδρομής. Ταξίδεψε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Σίτζετς, κερδίζεις καλοκαίρι. Την αγάπη μας στο φίλο μας τον Αριστοτέλη που μας στέλνει το μήνυμά του και ότι ακούει Real FM 97,8 από το Σίδνεϊ στην Αυστραλία.

Κλείνοντας, να πούμε και το μήνυμα που μας έστειλε η φίλη μας η κυρία Ρουμπίνη στην Καλλιθέα μεταξύ της γέφυρας του Μοσχάτου. Με την Καλλιθέα έχει σπάσει αγωγός νερών και έχει διαρροή νερού. Παρακαλούμε πάρα πολύ. Δείτε το, αν μας ακούτε από την αρμόδια υπηρεσία.

0: Να περάσουμε λίγο σε διαφημιστικό περιβάλλον πριν φύγουμε. Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες Ίτζετς, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και το είπες.
1: Μάλιστα.
0: Αλήθεια.
2: Αρχίζει και παθαίνει το σύνδρομο Παγάνη.
0: Έπαθε το σύνδρομο Παγάνη.
2: Και είναι νωρίς που το παθαίνει αυτό από τώρα. Δεν είναι πολύ νωρίς. Έχει να φάει μπροστά. Κασιανή μου, σε καταλαβαίνω αγάπη μου.
0: Όπου πάει, το έχασα κι εγώ. Βλέπω τις διακοπές να έρχονται, γι' αυτό και ταράζομαι.
2: Θα σε φτιάξω λίγο, περίμενε.
0: Για πες.
2: Μια φορά ήταν δύο αυγά στο τηγάνι. Και λέει το ένα πού που.
3: Αντένα Πάτρας 105,3. Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
4: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
5: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
4: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός οπτομέτρης
4: όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
5: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
4: Οπτικά ιατρού.
5: Οπτικός

0: εγκαταστάσεις από χέρι σε χέρι και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο. Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
1: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας τους. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλαδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Η βανίλια φλερτάρει με τη σοκολάτα. Η σοκολάτα λατρεύει τη φράουλα. Εσύ δεν κάνεις διαχωρισμούς. Όλες οι γεύσεις παγωτό από το Αχαϊκό Χωριάτικο είναι οι αγαπημένες σου. Αχαϊκό Χωριάτικο.
3: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
4: Ηθοποιός σημαίνει φως.
5: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλό απόγευμα κυρίες και κύριοι, είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής είναι σε εξέλιξη στο Κοροπή για την αντιμετώπιση φωτιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση κοντά στη βιομηχανική ζώνη. Επιχειρούν 63 πυροσβέστες με 20 οχήματα και 6 εναέρια μέσα. Ενώ με μήνυμα το 112 καλούνται οι κάτοικοι της περιοχής Δρίγκια να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στη διευπουργική σύσκεψη που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου για τις πυρκαγιές σε Δυτική Αττική και Βιωτία, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επιτάχυνση της κρατικής αρρωγής στους πυρόπληκτους και των δράσεων για την αποκατάσταση του φυσικού περιβάλλοντος. Παράλληλα, ανακοινώθηκαν τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Προθεσμία για να απολογηθεί αύριο έλαβε ο 26χρονος Αφγανός που κατηγορείται για τη δολοφονία της 38χρονης Βρετανίδας, η οποία εντοπίστηκε νεκρή μέσα σε βαλίτσα σε εγκατελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους». Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λήγει σε 1 και 2, ενώ το ποσό ενίσχυσης φτάνει τα 600 ευρώ. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. Την Παρασκευή απολογείται ο 55χρονος που έκρυβε τη σωρό του νεκρού πατέρα του σε καταψύκτη στον Μιστράλ Ακονίας προκειμένου να εισπράττει τη σύνταξή του. Νέα έκκληση για ενίσχυση της αντιεροπορικής άμυνας απίφθινε στις χώρες της Δύσης ο Ουκρανός πρόεδρος μετά τη μαζική ρωσική πυραυλική επίθεση με 17 νεκρούς στο Κίεβο.
3: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Την απόκτηση του διεθνούς τερματοφύλακα Κωνσταντίν Τζολάκη που αγωνιζόταν στον Ολυμπιακό ανακοίνωσε η νεοφώτιστη ομάδα της Premier League Hull. Υπέγραψε συμβόλαιο συνεργασίας μέχρι το 2031. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
3: Real Weather.
6: Γενικά έθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Άνεμοι βόρειοι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: στους 97,8.
1: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανίδη.

0: ιταλικά και να σας λένε κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ. Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
1: Και κάβολο.
0: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
2: Έξοδος 33.
0: Και στο relos.gr.
3: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
4: Πάρε Στρώμα.
3: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
4: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
3: Θέλω Στρώμα. Στρώμα The Original.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
7: Ράθωσης. Τα πάντα για την οικοδομή.
6: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
7: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
6: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
7: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
6: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
7: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
6: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
8: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610 270 449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
9: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
10: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
9: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
10: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
11: Αρτοζαχαροπλαστείο Μίλας, σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 6971. Τηλέφωνο για delivery 2610 420 562.
12: Αντένα Πάτρας. Ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
13: Μου πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
14: Όπα, όπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
13: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της Ίτζετς. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
14: Και οι επιστροφές?
13: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
14: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
13: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις Ίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Ίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
15: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
16: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
15: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
17: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
18: Στο μικρόφωνο Γρηγόρης Διβάνης. Βελτιωμένη είναι σύμφωνα με την πυροσβεστική εικόνα της φωτιάς στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις με τη συνδρομή 6 αεροσκαφών. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτή ανακοινώθηκαν μετά από διυπουργική σύσκεψη υπό τον Πρωθυπουργό. Προβλέπεται μεταξύ άλλων τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζόμενους στις πληγήσεις επιχειρήσεις. Περισσότερα στο real.gr. Στους 21 ανέρχονται οι νεκροί από ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Έκκληση Ζελένσκι προς τις χώρες της Δύσης για ενίσχυση της ουκρανικής αντιεροπορικής άμυνας.
19: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
18: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στην Αθήνα είναι 36 βαθμοί Κελσίου, 35 στη Θεσσαλονίκη, 29 στη Λευκάδα.
20: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα, πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
20: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
20: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.

0: Καλοκαίρι στον Real FM με τον Γιώργο Στυλιανάκη.
1: Αντένα Πάτρας 105,3.
2: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
3: Konnichiwa, Moxie. Rooftop Bar. Θέα. 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Αγιο Βασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
4: Διαχρονική υπεροχή, μοναδική αισθητική, αξεπέραστη ποιότητα, Ντερτινής.
5: Πλακάκια και είδη υγιεινής κορυφαίων προδιαγραφών για κάθε σας απέτηση.
4: Προτάσεις και επιλογές από ένα όνομα με πολυετή και επιτυχημένη παρουσία στο χώρο.
5: Ντερτινής, δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό, με εξειδίκευση και καινοτομία.
4: Πλακάκια και είδη υγιεινής Ντερτινής, Βασιλείου Αδαμοπούλου 64, Πάτρα.
5: Τηλέφωνο 2610-5274-16 και στο www.dertinis.gr.
4: Η κορυφαία επιλογή.
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
7: Καλωσορίσατε, Everybody, κόσμος και τρομάδος εδώ. Δεν υπάρχει κάποιος σεβασμός. Τους άφησε μήνυμα ο κλέφτης.
8: No habla español.
7: Δεν έχει η σίγμα η ισπανική, έχει...
8: Σήκω απ' τη θέση σου. Το σεξ είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα.
8: Είναι καλύτερο από γκολ. Όταν λέω ότι είμαι θεός, δεν κάνω πλάκα.
7: Τα λέω ότι πεις καλά. Δευτέρα με Παρασκευή,

0: τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ανταμοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα. Μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι. Ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Πώς περνάει ο καιρός όμως έτσι, ε?
1: Εννοείς ότι είμαστε ήδη Αύγουστο και είμαστε για τα καλά,
0: ναι. Είμαστε για τα καλά,
1: 5
0: για δέσιμο.
1: 5 Αυγούστου,
0: ναι. Mm-hmm. 5 Αυγούστου, εντάξει. Είναι σαν να λες ότι είμαστε στην τελική ευθεία του καλοκαιριού, λέει τέλος μετά.
1: Καλή σταμάτα, πώς
0: 5 Αυγούστου
1: έτσι.
0: Είναι.
1: Ναι, το ξέρω ότι είναι 5 Αυγούστου.
0: Δεν είναι 5 Ιουνίου, ακούγεται διαφορετικό, έχεις μια προοπτική μπροστά σου. 5 Αυγούστου είναι τι θα σου μείνει,
1: ναι.
0: Από διακοπές.
1: Τι θα σου μείνει.
0: Ναι.
1: Να πούμε χρόνια πολλά στη

0: Στην Όνα και στην Όνη που γιορτάζουμε σήμερα.
1: Να πούμε, ξέρω και εγώ, να πούμε.
0: Κοσμάς Καραμάδος, Επιβαλή, εδώ κοντά σας και σήμερα, όπως και κάθε μέρα, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή, δύο ρίτσες.
1: Δεν σε βλέπω, είσαι λίγο, δεν ξέρω και εγώ τι.
0: Λίγο.
1: Γύρισες από παραλία, φαντάζομαι. Γι' αυτό είσαι έτσι κόκκινη.
0: Έτσι. Είμαι και κόκκινη.
1: Είσαι και κόκκινη.
0: Εάν να διαπιστώσει να πηγαίνει.
1: Όχι κουκουέ, κόκκινη.
0: Να υπάρχει και κάτι άλλο που δεν πάει καλά μαζί μου, να μου το πει, σε παρακαλώ. Ναι. Να ξέρω.
1: Λοιπόν, okay. Πάμε σε μουσική. Έχουμε περισσότερα να πούμε στη συνέχεια. Στο μέσο της εβδομάδας εδώ, διάφορα συμβαίνουν. Έχουμε να δώσουμε γενικές οδηγίες επίσης.
0: Για
1: διάφορα
0: οδηγίες.
1: Πράγματα, βέβαια.
0: Διότι πάνω απ' όλα είμαστε μια ενημερωτική χρηστική εκπομπή,
1: έτσι,
0: φαντάζομαι.
1: Αυτό. Ναι, ναι. Δεν ξέρω, το είδες στον ύπνο σου αυτό.
0: Δεν ξέρω. Εκεί που το πας.
1: Έτσι φανταζόσουν.
0: Ότι θα είμαστε εμείς.
1: Πάω στην ενημερωτική εκπομπή μας.
0: Ναι, ναι.
1: Σήμερα.
0: Κοίτα, είναι πολλά αυτά τα οποία δεν φανταζόμουν και τα ζω αυτή τη χρονιά. Οπότε δεν μπορώ
1: αυτό
0: να αποκλείσω τίποτα.
1: Λοιπόν, μουσική έρχεται, μείνετε εδώ, καλή διασκέδαση.

0: Λοιπόν, ψάχνοντας να βρούμε διάφορα πράγματα εδώ χρήσιμα.
1: Ναι.
0: Έτσι, βρήκα να σου πω το εξής. Και να έχετε και εσείς υπόψη σας δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Για όλους αυτούς που ξεκίνησαν ή ξεκινούν δίαιτα, έτσι, στις αρχές του καλοκαιριού ή τώρα, τέλος πάντων, τελευταία στιγμή. Θέλουν να κάνουν δίαιτα, σου
1: τελευταία
0: λέει.
1: Τελευταία στιγμή.
0: Ναι, από γιατί Δευτέρα μπορεί, που λέμε.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι χιλιάδες άνθρωποι αυτοί.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Είναι αυτοί όμως που ξεκινούν με τις καλύτερες των προϋποθέσεων και δεν πετυχαίνουν τίποτα.
1: Mm-hmm.
0: Που είναι σχεδόν όλοι, νομίζω, ελάχιστοι είναι αυτοί που κάτι πετύχανε.
1: Όχι, από μόνοι τους τουλάχιστον. Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι το βάλανε πείσμα και είπαν ότι θα το κάνω και το κάνανε.
0: Ναι,
1: γιατί
0: είναι λίγοι όμως αυτοί. Δεν
1: υπάρχουν φωτεινά παραδείγματα.
0: Εγώ ξέρω ότι κάθε μέρα γύρω μου βλέπω γυναίκες όλες. Είναι που λένε ότι κάνουμε δίαιτα. Οι περισσότερες, ας πούμε. Βλέπεις το ίδιο πράγμα στις περισσότερες. Βλέπεις κάποια διαφορά, δεν βλέπεις, ας πούμε. Άντε, ωραία είσαι, εντάξει, εντάξει, δηλαδή τα κατάφερες. Καταλαβαίνεις.
1: Με το ζόρι το λες όμως αυτό.
0: Της δίνεις κουράγιο και δύναμη να συνεχίσει. Να νομίζει ότι πεινάει. Τέλος πάντων, εδώ το λέει το δημοσίευμα, δεν τα λέω εγώ αυτά. Έτσι, λοιπόν, τέσσερα πράγματα που κάνουμε, έτσι,
1: ναι,
0: που ουσιαστικά μποϊκοτάρουμε αυτή την δίαιτα που ξεκινάμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, με τόσο χαρά στην αρχή. Λοιπόν, είναι αυτό που είσαι ενθουσιασμένος στην αρχή, ότι θα κάνω πράγματα έτσι για τη δίαιτά μου και κουράζεσαι πάρα πολύ γρήγορα.
1: Nice.
0: Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Έτσι, δηλαδή στην αρχή ξεκινάς γυμναστήριο, γυμναστική γενικότερα, κάνεις άσκηση αρκετές φορές την εβδομάδα, έτσι, και τρεις εβδομάδες μετά έχεις καθαρεύσει. Θέλει ηρεμία, σου λέει αυτό. Θέλει λαό-λαό, σιγά-σιγά.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, καταραίεις επειδή δεν έχεις ηρεμία.
0: Καταραίεις γιατί τα έχεις βάλει φόρτσα μπροστά όλα τις πρώτες εβδομάδες.
1: Ναι, δηλαδή, τα κάνεις όλα μαζί δηλαδή.
0: Πολύ γυμναστήριο, κάθε μέρα θα πηγαίνω, σου λέει.
1: Ναι.
0: Καταλάβεις, σε τρεις εβδομάδες το έχεις κάψει άμα πηγαίνεις κάθε μέρα, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, όπως επίσης κάνεις δίαιτα και μετράς τις θερμίδες αγχωτικά κάθε μέρα, να μην φας πολύ. Στο τέλος, ας πούμε, μερικών εβδομάδων, έχεις κουραστεί. Τα παρατάς όλα.
1: Ναι.
0: Σου λέει όχι. Προσπάθησε να παίρνεις περίπου 100 θερμίδες με ένα σνακ 30 λεπτά πριν ξεκινήσεις τη γυμναστική. Έτσι, ένα φρούτο, ξέρω και εγώ, ένα γιαούρτι, μια μπάρα δημητριακών. Έτσι. Ένα άλλο λάθος που κάνετε εσείς, κυρίως οι γυναίκες, είναι ότι παίρνετε και κάνετε έτοιμες δίαιτες που δεν κάνουν για όλους.
1: Α, βρήκα, ας πούμε, στο ίντερνετ αυτή τη δίαιτα και θα την κάνω.
0: Ναι, μου πάει, ας πούμε. Ξέρω και εγώ, έχει πολύ κρέας.
1: Ναι.
0: Έχει πολύ κρέας, λέμε ένα παράδειγμα τώρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν κάνει όμως για τον οργανισμό σου αυτό.
1: Ναι, ο κάθε οργανισμός έχει.
0: Έτσι, πρέπει να το προσέξεις αυτό.
1: Ναι.
0: Έτσι, λοιπόν, το άλλο το οποίο. Θα κόψω τις τυρόπιτες, θα κόψω τις ζαμπονόπιτες, θα κόψω,
1: ναι,
0: ξέρω και εγώ, τα βραδινά και θα βάλω στην τσάντα μου να κουβαλάω μπάρες δημητριακών. Είναι το τρίτο αυτό με τις μπάρες δημητριακών. Λέει, έχεις πάρει τόσες μπάρες δημητριακών πάνω σου που παίρνει περισσότερα κιλά. Περισσότερες θερμίδες από ό,τι έπρεπε.
1: Σωστό και αυτό. Μπορείς να παρασυρθείς με τις μπάρες.
0: Ναι, γιατί όσο τρως παχαίνεις, δεν είναι, μην νομίζεις. Σου λέει, αντί για να φας μια μπουκιά, ξέρω κι εγώ, χι φαγητό, θα φας μια μπουκιά μπάρα δημητριακών. Δεν σημαίνει ότι θα τρως πολλές επειδή δεν αντιδατίζουν.
1: Ναι,
0: δεν σε παχαίνουν.
1: Ναι, υποκαθιστά ένα γεύμα η μπάρα.
0: Ναι. Λοιπόν, και επίσης ανταμείβεται, λέει, τον εαυτό σας υπερβολικά για την άσκηση που έκανε προηγουμένως. Δηλαδή, πας, έτσι κάνεις την άσκηση. Λες,
1: σήμερα, ας φάω ένα πιτό γύρω τότε.
0: Έχω κάνει εχθές κολυμβητήριο, έχω κάνει σήμερα, ξέρω και εγώ, θα φάω ένα σουβλάκι.
1: Ένα τυλικτό. Παγωτό μηχανής.
0: Παγωτό μηχανής τώρα.
1: Μένω με όλα έτσι τα συναφή,
0: την
1: τα
0: έχεις πατήσει,
1: από
0: γιατί
1: πάνω.
0: Κάθε δύο μέρες θα δίνεις αυτή την επιβράβευση στον εαυτό σου, οπότε καταλαβαίνεις.
1: Τι κάθε δύο μέρες, κάθε μέρα δεν γίνεται.
0: Βλέπεις, ακόμα χειρότερα.

0: Λοιπόν, πάντως γενικές γραμμές μιλούσαμε προηγουμένως για τις δίαιτες. Αυτό το οποίο σε γενικές γραμμές να ξέρετε κάποιοι, οι οποίοι ίσως να μην το έχετε ακούσει, να μην το ξέρετε ακόμα, είναι καλύτερα να τρως σπίτι σου παρά να τρως έξω. Έτσι, καμία σχέση αυτό.
1: Μιλάς για το...
0: Και σαν ποιότητα, αλλά και σαν το λίπος που έχει το φάι, που διαθέτει το φάι, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή, αν τρως το ίδιο μέσα και το ίδιο έξω, την ίδια ποσότητα δηλαδή, είναι σίγουρο ότι κάποιες θερμίδες τις χάνεις μέσα στην ημέρα. Αυτά, γιατί λέγαμε, ας πούμε, πώς μποϊκοτάρεις τον εαυτό σου όταν θες να χάσεις κιλά. Αυτά λέγαμε προηγουμένως. Σε λίγο έρχεται πρώτο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ. Έχουμε ακόμα μια μισή ώρα Τετάρτης.
1: Αυτό έχω να σου πω. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας. Κοσμάς Κατραμάδος ή Εύη Βαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Λοιπόν, μουσική έρχεται, διάλειμμα έρχεται, διαφημίσεις έρχονται.
1: Από όλα,
0: επιστρέφουμε.

0: βρήκες αρχιτέκτονα αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
1: Ψαραδέλης.
0: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
1: Πεντάστερο.
2: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
3: Μπαταρία ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
4: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντώνη.
5: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
6: Οπτικά Ιατρού και θα τα δείτε όλα.
5: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
6: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
5: Οπτικά Ιατρού.
6: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
5: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
6: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
5: Τηλέφωνο 2693-0-24690.
6: Οπτικά Ιατρού.
5: Ό,τι εμπιστεύεστε.
7: Υγεία δεν είναι μόνο η θεραπεία, είναι και η επιστροφή στη ζωή. Στην Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, η αποκατάσταση γίνεται με επαγγελματισμό, φροντίδα και τεχνολογία αιχμής. Εξατομικευμένα προγράμματα με φυσικοθεραπεία, υδροθεραπεία, εργοθεραπεία, λογοθεραπεία, όλα σε έναν σύγχρονο χώρο με εξειδικευμένο προσωπικό. Ολύμπιον Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Πατρών, Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Πληροφορίες στο 2610-46-4000.
8: Αντένα 105,3.
9: Όσοι θέλετε να μας βρείτε μπορείτε μέσω Facebook. Εκεί μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στα προφίλ μας Κόσμος Πετραμάδος ή Ευηβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
10: Πάντως νιώθω αισιόδοξος ότι θα ζω μέχρι να πάω διακοπές φέτος.
11: Περίμενε, μπάστα.
12: Τι να κατηγορήσω, παιδί μου, εγώ χρειάζεται να τον κατηγορήσω εγώ τον άνθρωπο.
10: Αυτό κατηγορήθηκε από μόνος του.
12: Στο κάρουμε, παιδιά, έτσι. Δεν γίνεται. Δηλαδή είναι τόσα πολλά.
10: Μην μπερδεύουμε τον ακροατή.
12: Μου βγάζει προτινόμενα, συνομίλησε με μία νοικοκυρά. Ραντεβού και όπου βγει.
10: Έτσι.
12: Πολλά φιλιά.
13: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
14: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
15: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Εδώ επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο Τετάρτης, στο μέσο της εβδομάδας και 5 Αυγούστου.
1: Βεβαίως.
0: Ευηβαλίκος Μάτς και Τραμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ολόκληρες ώρες μαζί σας.
1: Και είναι η ώρα που ρίχνουμε την καθιερωμένη μας ματιά στο σαν σήμερα. Να δούμε, βρε παιδί μου, τι είχε συμβεί σε τούτο τον έρμο κόσμο σαν σήμερα, πολλά χρόνια πίσω. Το 1824 ο Γεώργιος Αχτούρης καταναυμαχεί τον τουρκικό στόλο στη Σάμο. Το νησί δεν θα απειληθεί ποτέ ξανά από τους Τούρκους. 1903 η Διδασκαλική Ομοσπονδία της Γαλλίας συμφωνεί με την απόφαση της κυβέρνησης να καταργηθεί η διδασκαλία του μαθήματος των θρησκευτικών στα σχολεία. 1966 οι Beatles κυκλοφορούν το άλμπουμ τους Revolver. 1973, Παλαιστίνοι κομμάντος της τρομοκρατικής οργάνωσης Μαύρος Σεπτέμβρης ανοίγουν πίσω στο αεροδρόμιο του ελληνικού αεροσκάφους της TWA που κατευθύνεται στο Τελαβίβ. 1975, ο τραγουδιστής των Led Zeppelin Robert Plant και η σύζυγός του τραυματίζονται σοβαρά σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα στη Ρόδο. 1986, η Αμερικανική Γερουσία ψηφίζει το φιλόδοξο αντιπυραυλικό πρόγραμμα του Προέδρου Ρόναλντ Ρίγκαν, γνωστό και ως ο πόλεμος των άστρων. Λοιπόν, από το σαν σήμερα για σήμερα, 5 Αυγούστου.

0: Διάβαζα εδώ για τους Ιταλούς που φέτος, όπως και εμείς, κάνουν διακοπές κυρίως στην Ιταλία. Έτσι, και η χώρα η οποία θα κάνει διακοπές εκτός Ιταλίας είναι η Ελλάδα, λέει, σαν προτεραιότητα.
1: Για πολλούς η Ελλάδα είναι προτεραιότητα φέτος.
0: Ναι, τότε δεν ξέρω εμείς τι κάνουμε, βέβαια.
1: Είναι μια πονεμένη ιστορία το τι κάνουμε εμείς.
0: Εμείς τι κάνουμε, βέβαια. Τέλος πάντων, τι έχουμε, για λέγε.
1: Λοιπόν, θέλεις να δούμε μια λίστα με πράγματα τα οποία δεν πρέπει να κάνουμε αν φάμε κέρατο. Γιατί εντάξει, καλοκαίρι είναι. Είναι οι καταστάσεις λίγο πιο.
0: Συγγνώμη, άμα είναι να ξεκινήσουμε τέτοια.
1: Άμα
0: είναι να ξεκινήσουμε τέτοια σήμερα, να τα κάψουμε τα άλλα θέματα για άλλες μέρες και να ξεκινήσουμε να λέμε. Δεν θα έχει τελειωμό αυτό. Για λέγε.
1: Λοιπόν, τι δεν πρέπει να κάνεις έτσι και πάρεις χαμπάρι ότι έχεις γίνει τάρανδος.
0: Αν έχεις πάρει χαμπάρι ότι έχεις γίνει τάρανδος. Ναι, για πες.
1: Δεν πρέπει να αντιδράσεις αμέσως. Γιατί εκείνη την ώρα εν βρασμό, ίσως να κάνεις ή να πεις πράγματα τα οποία δεν θέλεις.
0: Ναι.
1: Δεύτερο, δεν πρέπει να ζητήσεις να μάθεις όλες τις λεπτομέρειες. Γιατί να το κάνεις αυτό στον εαυτό σου.
0: Λεπτομέρειες, δηλαδή. Α, πες μου τώρα πώς το κάνατε.
1: Όχι, ρε παιδί μου. Καλά, ναι, και αυτό μπορεί να το ρωτήσεις.
0: Πας καλά.
1: Τι?
0: Υπάρχει αυτό το πράγμα στο μυαλό των ανθρώπων. Δηλαδή, θα κάτσει να πει, πες μου τις λεπτομέρειες.
1: Ξέρεις τι ανομαλία υπάρχει εκεί έξω. Λοιπόν,
0: πες μου πώς το κάνατε.
1: Τρίτο, δεν πρέπει να κατηγορήσεις τον εαυτό σου.
0: Να.
1: Οι ευθύνες είναι μοιρασμένες. Και είναι στο φινάλε, ο άλλος, αντί να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και σου πει αντεγιά, πήγε αλλού.
0: Να.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να συγκρίνεις τον εαυτό σου με το τρίτο πρόσωπο.
0: Να.
1: Να πεις, ας πούμε, πω είναι έτσι, είναι αλλιώς αυτή, έχει αυτό, έχει εκείνο, έχει τ' άλλο, ναι, εγώ μπροστά της δεν πιάνω μία και τέτοια, κατάλαβες.
0: Έτσι λέτε εσείς οι γυναίκες, ε.
1: Μπορεί να πεις αυτή τη διαδικασία, ναι, να αρχίσεις, ναι, να λες τέτοια. Ή οι άντρες, ας πούμε, μπορούν να πούνε, πω και δες τον αυτόν πώς είναι, που είναι γυμνασμένος, που είναι έτσι, που είναι αλλιώς.
0: Έλα μωρέ τώρα, τι είναι αυτά, αυτά είναι στο μυαλό σας.
1: Το άλλο, να είσαι σε άρνηση. Αυτό δεν πρέπει να το κάνεις. Δηλαδή.
0: Δηλαδή, ότι δεν έγινε αυτό.
1: Ότι δεν έγινε, ναι. Γιατί θα σε τρώει από μέσα και κάποια στιγμή θα γίνει ένα μεγάλο μπαμ. Δεν πρέπει.
0: Συγγνώμη να ρωτήσω κάτι.
1: Ναι.
0: Γιατί τα περνάμε τα θέματα πάρα πολύ επιφανειακά. Συγγνώμη, θα έρθεις εσύ να μου πεις.
1: Ναι.
0: Κοσμά, σε κεράτωσε με τον τάδε.
1: Ναι.
0: Και θα πω, όχι, αυτό δεν έχει γίνει.
1: Μπορεί, ξέρω εγώ, να πάρεις λίγο χρόνο για τον εαυτό σου και μετά από 10 ώρες, ξέρω εγώ.
0: Αυτό το κενό που παθαίνω στο μικρόφωνο μερικές φορές.
1: Ναι, αυτό. Έτσι, να κρατήσεις 10 ώρες. Ναι.
0: Σε 10 ώρες όμως, ναι.
1: Ναι, και μετά να είσαι σε φάση ότι έκανε ένα reboot ο εγκέφαλος. Όχι, δεν συνέβη αυτό. Διαγράφηκαν τα τελευταία δεδομένα. Δεν τα συγκράτησε.
0: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Δεν νομίζω. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει να αποστάρεις πράγματα στα social media. Εντάξει, το φάγε στο κέρατο, καλά-καλά. Δεν χρειάζεται όμως να το μάθει και όλος ο κόσμος ότι είσαι μια κερατωμένη και βυθισμένη στη δυστυχία σου.
0: Το κάνουνε.
1: Ναι, αμέ.
0: Τι λες.
1: Και εκδικούνται και καλά. Νομίζουν ότι εκδικούνται. Λοιπόν, δεν πρέπει να συγχωρέσεις τον άλλον αμέσως.
0: Να το συγχωρέσεις.
1: Ναι, είναι άλλο η άρνηση, άλλο η συγχώρεση. Έτσι το
0: ζωντανό θα το συγχωρέσει νεκρό, δεν ξέρω.
1: Ναι, αυτή η συγχώρεση είναι λίγο πιο
0: αυτή η συγχώρεση είναι. Δεν ξέρω. Πώς το εννοείς το συγχώρεση. Πρέπει να το επεξεργαστείς λίγο. Γιατί.
1: Δεν πρέπει να προσπαθείς να πατσίσεις, να εκδικηθείς δηλαδή.
0: Να.
1: Τύπου μία σου και μία μου. Γιατί αυτό καταλαβαίνεις. Μετά δεν οδηγεί πουθενά.
0: Μια χαρά οδηγεί. Πω, τι εννοεί. σε καινούργιες ορίζοντες οδηγεί, γιατί δεν καταλαβα.
1: Ρε παιδί μου, ναι, άμα θες εσύ να προχωρήσεις παραπέρα, προχώρα παραπέρα. Αλλά μην την κρατάς αυτή τη σχέση, μην το κάνεις δηλαδή εκδικητικά, ότι με κεράτωσες, θα σε κερατώσω, δεν σε αφήνω. Κατάλαβες. Δεν πρέπει να θεωρήσεις απαραίτητος ότι η σχέση έχει τελειώσει.
0: Όχι, συνεχίζεται.
1: Μπορεί να ήταν κάτι εφήμερο το οποίο να μπορείτε να αφήσετε και δύο πίσω.
0: Στο επόμενο επεισόδιο. Εγώ το αφήνω πίσω. Άλλες δεν ξέρω να το αφήνει πίσω. Γιατί πάει για το επόμενο επεισόδιο.
1: Λοιπόν, δεν πρέπει.
0: Έχει κι άλλο. Να το πούμε αργότερα.
1: Θα στα πω πηγαίνοντας για τις διαφημίσεις. Σε λίγο.

0: Έχεις ανοίξει ένα μεγάλο θέμα. Μπορούμε να τη βγάλουμε έτσι την εκπομπή σήμερα μέσα στη μανιά εβδομάδα και μετά έρχεται αύριο στις 6:05. Είναι μια χαρά πάει αυτό.
1: Ωραία δεν είναι.
0: Ωραία είναι, δεν είναι άσχημα. Έτσι, το θέμα είναι επειδή είναι ζεστός ο καιρός γενικότερα. Έτσι, μη σου ανέβει εύκολα το αίμα στο κεφάλι.
1: Με το βοζέστης.
0: Καταλαβες.
1: Ή έτσι και σου συμβεί αυτό.
0: Εμένα έχει τύχει δηλαδή γύρω μου εννοώ, στο περίγυρο, να έχει πάει κανονικά, να έχει γυρίσει, να το έχει πει στον άλλον ότι έχω πάει ας πούμε βόλτα, έχω συναντήσει τον τάδε. Έτσι, και ο άλλος να μην είναι, το έχει στο μυαλό του ότι έχει γίνει. Έχει συναντήσει απλώς τον τάδε. Ας πούμε, έχω συναντήσει κάποιον φίλο. Δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος να το συναντήσει εκτός από το σεξ. Και ο άλλος να, να μένει εκεί. Να το πιστεύει. Καταλαβαίνεις.
1: Εντάξει.
0: Δεν είναι 15, ούτε 18. Βέβαια, είναι σε μια μεγαλύτερη ηλικία. Έχει τύχει και αυτό.
1: Δεν ξέρεις μωρέ καμιά φορά πως...
0: Πως ναι και τι. Λοιπόν, έχεις και τίποτα άλλο να μας πεις πριν να κλείσει το κινητό σου, για πες.
1: Δεν πρέπει να καταστρέψεις τα προσωπικά αντικείμενα του άλλου.
0: Είναι και αυτό.
1: Δηλαδή δεν είναι αρχίζω τα πετάω από το μπαλκόνι ή βάζω φωτιά και χορεύω πάνω του.
0: Του άλλου, ποιο άλλο ρε παιδί μου.
1: Αυτόν που ξεκεράτωσε.
0: Α, λες του άλλου, ίσως να είναι τα πράγματα που έχει φέρει η άλλη. Από τον άλλον.
1: Α, το καλά, το πήγες πολύ μακριά.
0: Εκεί πήγε το μυαλό μου εμένα, πιο εύκολα πηγαίνει εκεί.
1: Και επίσης, τελευταία συμβουλή έτσι και να πάμε σε διαφημίσεις. Δεν πρέπει να αποφεύγεις τη συζήτηση για αυτό το θέμα.
0: Καλέ, μόνο αυτό θα συζητάω από εκεί πέρα. Σιγά μην τα αποφεύγω.
1: Καλέ, εκεί, στα άκρα.
0: Εκεί.
1: Μη σου δώσουμε μια συμβουλή.
0: Καλημέρα θα μου λέει και θα της λέω πες μου πως το έκανες εχθές με αυτόν.
1: Παπαπα.
0: Καταλαβαίνεις.
1: Τραγικό.
0: Άμα είναι το αντίθετο.
1: Τι εννοείς?
0: Άμα το έχω κάνει εγώ εσένα, τίποτα, θα φύγεις απλά. Δεν θα υπάρχει πεδίο συζήτηση.
1: Δεν θα υπάρχεις εσύ.
0: Ούτε καλημέρα. Και εγώ δεν θα υπάρχω επίσης.
1: Είναι απλά μαθηματικά,
0: είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα και να επιστρέψουμε εδώ. Έχουμε ακόμα αρκετό διάστημα, έχουμε ακόμα άλλη μια ώρα μαζί σήμερα. Έτσι, να πούμε χαιρετισμούς στη Χρυσαυγή, στην Γλώρια, στην Χαρούλα. Έτσι, βλέπω διάφορα εδώ. Στο Θεόδωρο. Αυτά.
1: Καλή, καλώς τους.
0: Τα είπα όλα.
1: Λοιπόν, καλώς ήρθατε στην παρέα μας.
0: Και αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μπορείτε στο Facebook και στο Instagram να μας βρείτε γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Κοσμάς Καδραμάδος ή Εβιβαλή.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί τα λέμε. Πάμε σε μουσική διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με περισσότερα.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Από το μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακροτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
3: Αυτοκίνητο. Ανταλλακτικά. Ανδρέας. Δεν είναι quiz. Είναι η λύση για μεταχειρισμένα ανταλλακτικά φανοποιίας μηχανικά. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Σε δύο σημεία στην Πάτρα.
4: Η αξιένωση κινήτου δεν είναι μόνο το σημείο. Είναι η στρατηγική πίσω από αυτό. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη, κατασκευή και πρόθεση ακινήτων με υψηλά στάνταρτς και σύγχρονη αντίληψη. Επιλεγμένα ακίνητα, στοχευμένη προβολή, αποτελέσματα που ξεχωρίζουν. Γιατί κάθε επένδυση αξίζει να γίνεται σωστά. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-437-357 και στο helga.gr.
5: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα, συνεχίζουμε. στοχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικών με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@karathanasis.gr.
6: Κτένα Χαΐας.
7: Πληροφορίες κρατήσεις 2610 623 886 και online έκδοση εισιτηρίων.
6: Κτένα Χαΐας. Σας ταξιδεύει.

0: γεύση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα. Εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 26 10 277 929. Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους. Εστιατόριο Διάκου. Εστιατόριο Διάκου. Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
1: Αντένα 105,3.
2: Γι' αυτό σου λέω, έχω κι άλλο να σου πω.
3: Έχω βάλει εδώ κρυσμάς και δραμάδες εδώ.
2: Έχω
3: μετά θα πάνε
2: εξτασιαστεί.
3: Όλα. Είσαι πανέτοιμη.
2: Το σκέφτεσαι να το πεις, ειδικά όταν έχω εσένα απέναντί μου.
3: Κάτι δεν πάει καλά εδώ. Βοηθάμε την Εύη να ανεβάσει περισσότερη θερμοκρασία.
2: Εξαιρετικό.
3: Το απαραίτητο συστατικό, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί.
2: Τι λέρε.
3: Έτσι λένε. Δεν ξέρω. Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
0: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
1: Από το 1977 στο Mediterranean

για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Ναι, είναι 5 Αυγούστου, το βλέπεις στο ημερολογιό σου και εδώ είναι η δεύτερη ώρα που η Εύη και ο Κοσμάς είναι εδώ, παρέα σας, όπως κάθε μέρα.
1: Κάτι, Κοσμά.
0: Ναι,
1: τώρα,
0: για
1: ρωτά. Τώρα, τι θέλω να
0: μην ναι, για πες.
1: Εσένα σου έχει τύχει. Εσένα σου έχει τύχει, βρε παιδί μου. Ναι.
0: Περιμένω το καρφί, ο ναι.
1: Να συνειδητοποιήσεις ότι τελικά δεν ήσουν ο μόνος.
0: Ότι δεν ήσουν ο μόνος, ναι.
1: Ότι εκεί που νόμιζες ότι έχεις σχέση με μια κοπέλα, ανακάλυψες ότι αυτή η κοπέλα έχει και άλλα πράγματα στη ζωή της.
0: Κοίταξε να δεις. Ναι, όχι, δεν μου έχει τύχει αυτό. Μου έχει τύχει το αντίθετο. Να ξέρω εξ αρχής ότι έχω παρέα.
1: Να είσαι εσύ το τρίτο πρόσωπο. Ναι, είσαι από αυτούς που πάνε και παρισχρίουν.
0: Ούτε καν. Αλλά να ξέρεις ότι έχεις μια παρέα. Μπορεί και να την έχεις. Έτσι. Υπάρχει μια παρέα που δεν θα υπάρχει στο μέλλον.
1: Βρε παιδί μου, άλλο να είναι χαλαρά γενικά η φάση και να είσαι εδώ, να
0: δεν
1: σε εκεί, να σε παραπέρα.
0: Δεν είσαι χαλαρά, δεν είσαι εδώ και εκεί και παραπέρα.
1: Α,
0: όχι, μάλιστα. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Ναι. Απλά εντάξει, υπήρχε αυτό. Τι τα σκαλίζεις τώρα. Λοιπόν. Δεύτερη ώρα μαζί.
1: Εσύ πώς πιστεύεις ότι θα αντιδρούσες?
0: Μην αρχίσω τις ερωτήσεις. Βλέπεις ότι σέβομαι μια παντρεμένη γυναίκα. Μην αρχίσω τις ερωτήσεις.
1: Τι, εμένα μου έχει τύχει, όχι τώρα με το γάμο. Μου έχει τύχει, ας πούμε, στο παρελθόν να ανακαλύψω ότι έχω φάει κέρατο.
0: Σου έχει τύχει να μπερδεύεις και πράγματα.
1: Εγώ, πράγματα πρώην. Ή ανθρώπους.
0: Πρώην. Πράγματα πρώην.
1: Πράγματα πρώην.
0: Ναι.
1: Τι είχα μπερδέψει, είχα δώσει κάτι σε κάποιον άλλο. Είχα επιστρέψει τέτοιο πράγμα. Έχω
0: το
1: κάνει,
0: έχεις κάνει και αυτό.
1: Αυτό.
0: Και αυτό το έχει κάνει.
1: Εντάξει, ήμουν ξεκάθαρη όμως.
0: Πόσο ξεκάθαρη, το ξέραν και όλοι.
1: Ναι, καλέ, πάντα. Πάντα είμαι ξεκάθαρη. Πάντα.
0: Τι να πω, δεν ξέρω. Τι να πω με αυτόν τον κόσμο που κυκλοφορεί έξω. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Να σου πω, οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τις ακάλες τις σχέσεις.
0: Έτσι. Να πω. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Έχουμε μπόλικο θέμα εδώ σήμερα. Να μπούμε. Έτσι, αρκετή ζέστη, θα έλεγα γενικότερα, στο στούντιο και εκτός στούντιου. Καλοκαίρι άλλωστε. Είναι ο μήνας των διακοπών.

0: Λοιπόν, διαβάζω εδώ για μια κλίση.
1: Κλίση, αναπάντητη κλίση.
0: Που έφαγε, όχι κλίση επειδή έτρεχε.
1: Α, παπά, όχι αυτά, ναι, ναι. Δεν θέλω να τα συζητάω.
0: Βρε, άκου εδώ να δεις τώρα.
1: Για
0: είναι
1: πες.
0: Μια κοπέλα.
1: Ναι.
0: Τρέχει σε δημόσιο δρόμο.
1: Ναι.
0: Και της έρχεται ένα μπουγιουρντί μετά από λίγο καιρό.
1: Υπέροχο.
0: Από το ραντάρ της αστυνομίας.
1: Σε ποια χώρα.
0: Έτσι. Σε ποια χώρα, σε ποια πόλη. Τέλος πάντων. Στην
1: νησί.
0: Ιταλία.
1: Α, λοιπόν. Ιταλία.
0: Ναι,
1: για
0: ναι.
1: Πες.
0: Όπου το ραντάρ της αστυνομίας εντόπισε ένα Focus Ford.
1: Ναι.
0: Να τρέχει με 703 χιλιόμετρα την ώρα.
1: Ορίστε.
0: Εσύ τι λες τώρα, γίνεται αυτό?
1: Boeing και 747 να το καταλάβω.
0: Είδες. Λοιπόν, της ήρθε το μπουγιουρντί.
1: Ναι.
0: Ο υπάλληλος που το έστειλε αυτό δεν είδε μάλλον την ταχύτητα, το 703. Δεν παίζει, δηλαδή είναι για απογείωση αυτό το πράγμα. Έτσι. Είναι για να πετάξει το αυτοκίνητο. Τα 850 ευρώ τα είδε βέβαια και τα ζητάει. Και 10 πόντους ποινής.
1: Ναι.
0: Ο οδηγός βέβαια, εντάξει, τα πήρε λίγο στο κρανίο. Ζήτησε τη βοήθεια του Δημοτικού Συμβούλου εκεί, του τοπικού εκπροσώπου για τα θέματα τροχέας. Ο οποίος έκανε την γνωστή την ιστορία μέσα από το Facebook και πρότεινε στην γνωστή του να κάνει και μήνυση και να ζητήσει αποζημίωση για την όλη ταλαιπωρία.
1: Μα λογικό δεν είναι?
0: Είναι δυνατόν? Δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Και μάλιστα με ένα συμβατικό
0: ένα αυτοκίνητο που πάνω από 200 κάτι. Δεν μπορεί να πάει, ας πούμε. Εντάξει.
1: Και πες ότι πάει, ότι το έχει πειράξει και πάει παραπάνω. Τόσο δεν φτάνει.
0: Ναι, δεν το φτάνει.
1: Και να πες.
0: Καταλάβες. Είναι και αυτά. Ψάχνουν να βρουν πώς θα σου ρίξουν μια ωραία καμπάνα, ας πούμε.
1: Α, ναι. Απολευστικότατη.
0: Σου έχει τύχει σένα ποτέ να σε αδικήσουνε?
1: Ναι.
0: Μου έχει τύχει να πηγαίνουμε 100 να με προσπερνάει ένα αυτοκίνητο πολύ πιο καλό, εν πάση περιπτώσει, το οποίο νόμιζε ότι πετούσε δίπλα μου. Εγώ τρέχω με 100, πώς θα τρέχει αυτός? Ας πούμε 200 και να σταματήσουν εμένα να με γράψουν.
1: Τον άλλο δεν μπορούσαν.
0: Τον άλλο δεν ήθελα. Ήθελα να ξέρουν ποιος είναι, μάλλον.
1: Όχι, εμένα μου έχει τύχει να με σταματήσουν την εποχή που είχα το smart, πριν μου το κλέψουν οριστικά. Ήταν μια περίοδο που μου το ανοίγανε συνέχεια.
0: Υπήρχε μια περίοδος που το κλέβανε αλλά το επιστρέφανε.
1: Όχι. Το ανοίγανε συνέχεια και παίρνανε ό,τι μπορεί να υπήρχε μέσα. Δεν άφηνα τίποτα. Τα τελευταία λοιπόν που κλέβανε συνέχεια ήταν ο πυροσβεστήρας, το τριγωνάκι που βάζεις, ρε παιδί μου, και οι πρώτες βοήθειες.
0: Αυτά λοιπόν, γιατί τα είχες μέσα εσύ? Πιστεύεις ότι δεν θα τα κλέψουνε?
1: Δεν τα κουβάλαγα συνέχεια πάνω μου και δεν φαινόντουσαν κιόλας. Έπρεπε να το ανοίξουν το αμάξι για να τα βρουν. Τέλος πάντων, έχω χαρτί από την αστυνομία ότι μου έχουν ανοίξει τα μάξι και ότι μου κλέψαν αυτό, αυτό και αυτό. Πρωί συμβαίνει αυτό. Το βράδυ, επιστρέφοντας στο σπίτι μου, με σταματάει τροχέα. Δεν είχα τίποτα για το οποίο μπορούσαν, και τίποτα το επιλείψιμο για να με γράψουν. Ζώνη φορούσα, τα χαρτιά μου τα είχα όλα, ήταν όλα εντάξει.
0: Μπράβο, Εύη. Λέει,
1: δεν έχεις πυροσβεστήρα και τρίγωνο. Τους δείχνω το χαρτί, τους λέω δεν έχω προλάβει να τα ξαναπάρω γιατί το κοιτώ σήμερα το πρωί. Α, όχι, έπρεπε να έχετε πάει να τα έχετε πάρει. Και με γράψανε γι' αυτό.
0: Είδες, δεν μπορούμε εμείς να τους γράφουμε ότι έπρεπε να φυλάτε τους δρόμους για να μην μας κλέβουνε.
1: Για να μην μας κλέβουνε, επίσης.

0: Λοιπόν, πηγαίνουμε στο τελευταίο διάλειμμα για σήμερα Τετάρτη. Να θυμίσουμε τελευταία φορά ότι αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας μπορείτε μέσω Instagram και μέσω Facebook, γράφοντας με λατινικούς χαρακτήρες Επιβαλή, Κοσμάς και Δραμάδος.
1: Εκεί μας βρίσκεται, εκεί στέλνετε μηνύματα, αιτήματα φιλίας, όσα θέλετε έτσι να μοιραστείτε.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε σε μουσική, διάλειμμα, διαφημίσεις και επιστροφή εδώ για το τελευταίο.

0: άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας!
1: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
2: Konnichiwa.
3: Τώρα επισφραγίζουμε τη λάμψη του μαζί που νικάει τον χρόνο. Κόσμημα για την επέτειο. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
4: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
5: Για εμάς που προσέχουμε τη διατροφή μας, η επιλογή για κρεατικά είναι μία. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Αδελφή Φιλόπουλη. Τέταρτη γενιά με εκλεκτά κρέατα ποιότητας. Γερμανού 108. Τηλέφωνο 2610-270-449. Και διανομή κατοίκων. Το επιλέγετε με κλειστά μάτια.
6: Αντένα 105,3.
7: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
8: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
7: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
8: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
7: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
8: Εσύ κράτα την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι να διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
9: Δευτέρα με Παρασκευή, 5 με 7 το απόγευμα, εδώ, στον Αντένα, στους 105,3.
8: Μα το λες το σωδιακά.
10: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα καλύπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξέρνια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα αντομοαποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.
11: Από το 1977, στο Mediterranean College καλλιεργούμε ταλέντα μέσα από ακαδημαϊκή αριστεία, διεθνείς συνεργασίες και ένα τολμηρό όραμα. Σήμερα, με 9 πρότυπες ακαδημαϊκές σχολές, είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τα φτερά μας για το επόμενο συναρπαστικό ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.

0: Επιστροφή εδώ, τελευταίο ημίωρο για σήμερα Τετάρτη. Είναι 5 του μήνα.
1: 5 του μηνού, βεβαίως.
0: Δες εσύ το ημερολόγιο εκεί να δεις.
1: Θα σε πάω εγώ τώρα σε ένα θέμα, το οποίο θα μου πεις καλοκαιριάτικα, τι βρήκες να συζητήσεις και τι μου θύμισες τώρα, εξεταστικές και ιστορίες κτλ. Υπάρχει ένα λαμπραντόρ το οποίο πήρε πτυχίο πανεπιστημίου.
0: Πήγε πτυχίο πανεπιστημίου του λαμπραντόρ και δεν έχω πάρει εγώ.
1: Αυτό.
0: Δηλαδή τώρα να είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Λοιπόν, ο Μους είναι ένα 8χρονο λαμπραντόρ το οποίο αποφύτησε με επιτυχία από το Πανεπιστημιακό Ίδρυμα Virginia Tech. Το Πανεπιστημίο Virginia Tech έδωσε πτυχίο κτηνιατρικής στον Μους, ο οποίος είναι, λέει, σκύλος θεραπείας για την πολυετή συνεισφορά του στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κατά τη διάρκεια, λέει, της ακαδημαϊκής του πορείας, ο 8χρονος Μους βοήθησε χιλιάδες φοιτητές του ιδρύματος να αντιμετωπίσουν και να ξεπεράσουν το άγχος και τα ψυχολογικά προβλήματα που βίωναν εν μέσω των σπουδών τους. Είναι σκύλος θεραπείας στο κέντρο συμβουλευτικής Cook από το 2014 και τα τελευταία 6 χρόνια έχει βοηθήσει πάρα πολλούς φοιτητές και φοιτήτριες. Σε περισσότερες, λέει, έχει κάνει περισσότερες από 7.500 συνεδρίες. Καλέ, και στην απονομή του πτυχίου μαγνητοσκοπήθηκε όλο αυτό.
0: Τι λες?
1: Γλύκας είναι ο Μους πάντως, να σου το πω.
0: Μέχρι εκεί το γλύκας μπορεί να είναι.
1: Και πτυχιούχος. Άντε και στα δικά μας να ευχηθώ σε όσους δεν έχουν πάρει.
0: Στα νεύρα. Με το πτυχίο πανεπιστημίου, έλεος.
1: Τι παιδί μου, είναι σκύλος θεραπείας. Ξέρει πως να σε θεραπεύσει αυτό το σκυλί. Σε καταλαβαίνει, σε νιώθει, σε φουγκράζεται.
0: Γιατί, με έχεις δοκιμάσει εμένα να σε θεραπεύσω, να δεις πως θεραπευτείς αμέσως.
1: Όχι,
0: και γρήγορα, είδες. Άλλοι μπορεί να μην φοβούνται.
1: Εσύ θα βιοπραγήσεις, σε ξέρω.

0: Σκεφτόμουν προηγουμένως για τον τρόπο που θα πάρω το πτυχίο μου και εγώ.
1: Ναι, ναι.
0: Εφόσον πήρε ο σκύλος, σκέφτηκα και εγώ.
1: Πες μου τέκνον μου.
0: Έτσι, μου έδωσε ιδέα. Με το ζόρι.
1: Δηλαδή.
0: Με το ξύλο, με τη βία.
1: Απαπα.
0: Δεν θα το δώσεις. Θα το δώσεις. Είναι δυνατόν τώρα.
1: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχοντας περάσει ως φοιτήτρια από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας μας.
0: Από όλα. Γιατί χρησιμοποιείς πληθυντικό, γι' αυτό το ρωτάω.
1: Εννοώ πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια. Τα περάσαμε όλα τα στάδια της εκπαίδευσης στη χώρα μας. Και αποφυτώντας και από το πανεπιστήμιο, οφείλω να ομολογήσω ότι υπήρξαν φορές που τη βία τη σκέφτεσαι. Ειδικά με ορισμένες αντιμετωπίσεις. Καθηγητών, ακαδημαϊκών κτλ.
0: Εντάξει, τι να γίνει τώρα.
1: Ό,τι περνάει από το μυαλό σου, περνάει. Δεν είναι ό,τι καλύτερο. Δεν το επικροτούμε. Αλλά άνθρωποι είμαστε και καμιά φορά το μυαλό παίρνει παράξενα μονοπάτια.
0: Λάθη είμαστε και άνθρωποι κάνουμε.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Τι να πεις.
1: Εσύ τι θέλεις να σπουδάσεις, Κοσμά?
0: Άστο αυτό τώρα. Λοιπόν, να πούμε τίποτα άλλο.
1: Τι θέλεις να
0: λίγο
1: πούμε.
0: Λίγο πιο επικοδομητικό.
1: Για τι πράγμα θες να συζητήσουμε?
0: Λοιπόν, τίποτα για τα πλαστικά στον κόσμο. Για βαζά.
1: Ναι.
0: Που είναι ένα θέμα το οποίο, αν δεν υπήρχε τώρα η πανδημία, θα μας είχε απασχολήσει πάρα πολύ σοβαρά. Θα έλεγα. Λοιπόν, διαβάζω εδώ για ένα πρόγραμμα του ΙΕ που αφορά το περιβάλλον, το οποίο εκτίμησε ότι πάνω από 8,5 δισεκατομμύρια τόνοι πλαστικού έχουν παρακτήθει σε παγκόσμια κλίμακα από την αρχή των ετών του 1950 μέχρι και σήμερα, με αποτέλεσμα να βρήκανε πλαστικά ακόμα και στην Ανταρκτική.
1: Τι λες?
0: Βέβαια. Το 80% των πλαστικών έχει εκτιμηθεί ότι καταλήγουν στη θάλασσα. Έτσι, και γι' αυτό έχει βρεθεί και όλο αυτό το κομμάτι των πλαστικών στην κοιλιά των ψαριών ή ακόμα και στην διατροφική μας αλυσίδα μέσω των ψαριών. Έτσι. Βέβαια, αναγκαστικά λόγω της πανδημίας υπάρχουν πράγματα που χρησιμοποιούμε που είναι πλαστικά.
1: Ναι, έτσι. Αυτό ισχύει.
0: Ναι, αλλά παρόλα αυτά πρέπει να προσέξουμε, νομίζω. Λοιπόν, γιατί το πλαστικό είναι αυτό που θα μας απασχολήσει και φυσικά θα μας απασχολήσει έντονα και η διακοπή του που έχει αποφασιστεί και στην Ελλάδα. Από ό,τι φαίνεται είμαστε από τις πρώτες χώρες που έχει αποφασίσει απαγορεύσεις παραγωγής πλαστικού. Έτσι, όχι μόνο παραγωγής αλλά και χρήσης.
1: Αυτό θα σου λέγα, από το 21.
0: Ναι. Κοίτα, γενικότερα αυτό θα μπορούσε να συμβεί και σε άλλα πράγματα. Ας πούμε, οι λάπες πυρεκτώσεως για ένα διάστημα τις χρησιμοποιούσαν, ενώ μπορούσες κάλλιστα να αγοράσεις λάμπες οικονομικές με πολύ μικρό κόστος. Δεν υπήρχε λόγος να αγοράσεις πυρεκτώσεως, αλλά τις πουλούσαν ακόμα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να μόνο ο κόσμος λειτουργεί με απαγορεύσεις, έτσι, πρέπει να υπάρχει και αυτό.

0: τέλος για σήμερα, αυτό ήτανε. Σας χαιρετάμε.
1: Αχ, έτσι σιγά σιγά. Εμείς φεύγουμε. Θα είμαστε όμως και πάλι κοντά σας αύριο, που είναι και μια άλλη μέρα.
0: Μια άλλη μέρα είναι αύριο, δεν θα ήταν η ίδια η σημερινή.
1: Εντάξει, είναι ούτως ή άλλως άλλη μέρα όμως.
0: Άλλη μέρα. Είναι η Πέμπτη αύριο.
1: Εκεί πάμε.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, για τις δύο προηγούμενες ώρες, η Εύη ήταν εδώ, ο Κοσμάς ήταν εδώ. Αύριο εδώ θα είμαστε. Στο πόστο μας, στην ώρα μας, Θεού θέλοντος.
1: Πιστή στο ραντεβού μας.
0: Mm-hmm. Να περάσετε όμορφα τις υπόλοιπες ώρες ημέρας. Ευχόμεθα.
1: Και τις νύχτες.
0: Αχ, αυτή η νύχτα. Τι ωραίες νύχτες. Mm-hmm. Και εμείς θα τα πούμε και πάλι σε 22 ώρες.

0: δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό Κτεοπάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70 και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό Κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
1: Το ξεχάσαμε!
2: Ποιο ξεχάσαμε? Το Δημητράκι?
1: Όχι, το θερμοσύφωνα! Το ξεχάσαμε ανοιχτό!
2: Αποκλείεται. Αφού έχουμε το V-Timer. Την έξυπνη συσκευή με την οποία ρυθμίζεις το χρόνο που θέλεις αναμένα το θερμοσύφωνα. Μόλις τελειώσει ο χρόνος, κλείνει αυτόματα.
3: Και τέρμα η σπατάλη.
4: Παραγγελίες online στο vtimer.eu, στο 2616 002626 και στα καταστήματα ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
2: V-Timer και ξένιαση.
5: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά σε απίθανες προσφορές.
6: Για ανταλλακτικά εγγυημένα, ένα όνομα, δύο σημεία. Ανδρέας Ζησιμόπουλος. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
7: Στην Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας η υγεία σας είναι προτεραιότητα. Κλινικές και εξωτερικά ιατρία όλων των ειδικοτήτων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας και 179 κλίνες για τη φροντίδα που σας αξίζει. Ολύμπιον Γενική Κλινική Πάτρας. Βόλου και Μιλίχου, κάτω Σιχενά, Πάτρα. Τηλεφωνήστε για ραντεβού στο 2610 46 4000. Με σεβασμό στην υγεία.
8: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ηλιοβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar. Το νέο μας σημείο συνάντησης για ιδηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντς της πόλης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar. Ηρών Πολυτεχνείου 58. Τηλέφωνο κρατήσεων 2614 409 400.
9: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά, εστιατόριο εξπρές. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66 Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Αντένα Πάτρας και Real μαζί. Δοκτώ. WhatsApp 6970 020 069. Εξπρές γεύσεις και τιμές. Αντένα Πάτρας και Real.

0: ειδικές κάρτες Visa της Πειραιώς χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
1: Πολιτικές εξελίξεις.
2: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
3: Κοινωνία.
1: Οικονομία.
4: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
3: Διεθνείς ειδήσεις.
1: Αθλητικά.
3: Πολιτισμός.
5: Ηθοποιός σημαίνει φως.
1: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι οι σημαντικότερες ειδήσεις από τον Real FM. Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συμφωνεί ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι ενισχύει την ανθεκτικότητα της Ευρώπης στον τομέα της ενέργειας. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτία ανακοινώθηκαν μετά από τη διυπουργική σύσκεψη. Μεταξύ άλλων, προβλέπονται τρίμηνη αναστολή συμβάσεων εργασίας με βοήθημα 534 ευρώ το μήνα για τους εργαζομένους στις πληγήσεις επιχειρήσεις, αναστολή για 6 μήνες ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Οριοθετημένη και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι στη βιομηχανική περιοχή του Κοροπίου. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται και αύριο σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια. Σε 7 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για παραβάσεις της αντιπυρικής νομοθεσίας σε πολλές περιοχές της Ελλάδας. Κάποιοι από αυτούς πραγματοποίησαν θερμές εργασίες και καύσεις χόρτων. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λύγει σε 1 και 2. Αναλυτικά η διαδικασία στο enikos.gr. 4 άνθρωποι τραυματίστηκαν από επίθεση με αιχμηρό αντικείμενο στο κέντρο του Λονδίνου. Μια γυναίκα 47 ετών συνελήφθη ως ύποπτη.
7: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Intervetten.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
6: Κανονικά υπολογίζεται στον ΠΑΟΚ ο Αντρίγια Ζίφκοβιτς για τον αυριανό αγώνα με την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το Europa League. Ξεπέρασε το πρόβλημα του τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε και όπως ανέφερε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση, μπορεί να αγωνιστεί. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Real Weather.
6: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρετικά ορεινά. Ανεμιβόροι τοπικά στο Αιγαίο 7 Μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι.
0: Είμαι ψάρι. Γράφει. Είμαι ψάρι και βλέπω ένα ψωμί με κάτι καλό διαπάνω. Κάνει να το φάω. Κάποιος έγραψε έτσι την τεχνητή νοημοσύνη.
1: Σοβαρά μιλάς,
0: ναι,
1: τώρα.
0: Θες να μου δεις τι το απάντησε τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ναι, θέλω πολύ.
0: Όχι, μην το φας, είναι παγίδα. Αυτό που βλέπεις είναι ένα αγκίστρι γρυμμένο μέσα στο ψωμί και τα καλώδια είναι μπετονιά του ψαρά. Αν το ταγκώσεις θα σε πιάσουν. Τι πρέπει να κάνεις τώρα? Πολύ μπα μακριά, φύγε μέσα από το σημείο. Προειδοποίησε τους φίλους σου, πες και στα λαψάρια να μην πλησιάσουν. Βρες φυσική τροφή, ψάξε για αληθινά σκουλίκια και ζητά στο βυθό. Αν θέλεις, πες μου τι είδους ψάρι είσαι και σε τι βάθος κολύμπας για να σου πω που να γρυφτείς με ασφάλεια.
1: Καλά, σοβαρά έγινε αυτή η συζήτηση.
0: Με χαίρεσαι με την τεχνητή νοημοσύνη. Λοιπόν, επειδή όμως πρόσεχε τώρα, επειδή εγώ δεν θέλω, δεν, γιατί εντάξει, ρε παιδί μου, λες μπορεί να, και να, ξέρω εγώ, μπορεί να...
1: Μπορεί να τι, να το γράψει το ψάρι.
0: Μπορεί να, το, να κάνει κάποιος χιούμορ.
1: Ναι, προφανώς κάνει χιούμορ.
0: Ναι, ναι, έκανα, έγραψα κι εγώ.
1: Τι ρώτησες εσύ, Μανώλη μου, τι είσαι εσύ και τι βλέπεις.
0: Το ίδιο έγραψα.
1: Τι
0: ίδια, την ίδια ερώτηση έκανα.
1: Α, και τι σου απάντησε, το ίδιο?
0: Αν είσαι ψάρι, τότε πρώτα να ρωτήσουν. Είναι ψωμί φορτιστής, σαν μεταμφίεση. Αν υπάρχει πραγματικά καλώδιο πάνω στο ψωμί, τότε η απάντηση είναι όχι, μην το φας. Αν το καλώδιο είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα, υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Αν απλώς έχεις ακουμπήσει πάνω στο ψωμί, πάλι δεν είναι καλή ιδέα, γιατί δεν ξέρεις αν έχει λερωθεί, θαρρεί ή μολυνθεί.
1: Ναι.
0: Τεχνητή νοημοσύνη.
1: Ωραία.
0: Η οποία έβαλε και φωνή, το ξέρεις, δεν το ξέρα, σήμερα το μάθω.
1: Όχι, δεν το ξέρω.
0: Ναι, ναι. Ναι, έχει και φωνή σου, μιλάει.
1: Σου μιλάει.
0: Ναι, η οποία κυρία είναι σαν τη Ραμόνα. Την έχει ακούσει τη Ραμόνα?
1: Την έχω ακούσει.
0: Μπράβο, έτσι μιλάει.
1: Έτσι μιλάει.
0: Ναι, και τη έκανα παρατήρηση, δεν μου αρέσει η φωνή και δεν μπορώ να κάνω κάτι.
1: Να σου πω τώρα, προς τι αυτή η κουβέντα, έτσι. Ξεκινήσαμε με αυτό, με το καλώδιο, με το ψήμα και
0: έτσι.
1: Όχι, λέω, πώς σχετίζεται με την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου αυτό?
0: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί
1: σου έρθει κάποιο συναγερμό.
0: Έλα, σε παρακαλώ.
1: Κάτι, ένα συνειρμό περίεργο, κάπω. Όχι, όχι, δεν σχετίζεται με αυτό.
0: Να ευθυμίσω με.
1: Να ευθυμίσω με. Μανώλη Σπαρτάλη στο ένα μικρόφωνο. Ελένη
0: Κατσαμπίκη στο άλλο.
1: Αντώνη Μορτάκη στη ρύθμιση του ήχου. Αναστασία Γεργελεζίου στο τηλεφωνικό κέντρο. Και η Κασιανή Βραχά στα δελτία ειδήσεων.
0: Αν θες, πες μου τι ψάρι είσαι.
1: Πότε είπαμε ότι φεύγεις διακοπές?
0: Δευτέρα. Πού δουλεύω το Σαββατοκύριακο? Με το Ριτσάκι.
1: Το Ριτσάκι. Δευτέρα. Μήπως γι' αυτό είσαι σε μια τέτοια ψυχολογία σήμερα?
0: Όχι.
1: Έτσι, ετοιμάζεσαι.
0: Από τα νεύρα μου.
1: Τα νεύρα σου.
0: Ναι. Και τα βγάζω με χιούμορ.
1: Πριν μου πεις για τα νεύρα σου.
0: Όχι,
1: σου
0: δεν
1: πω...
0: έχω να πω κάτι.
1: Να σου πω.
0: Είναι γνωστό ότι είμαι νευρικός, δεν είναι. Είναι γνωστό.
1: Καλά, τα έχουμε πει αυτά, τα ξέρουν και οι ακροατές τώρα, δεν, ναι, το συζητάμε.
0: Είναι στριμμένο και τέτοια.
1: Είναι γνωστό αυτό. Έχεις αποκαλύψει τον χαρακτήρα σου, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, ακούσαμε το
0: Μίσιο
1: των Rolling Stones. Ήταν σαν σήμερα το 1978 στην πρώτη θέση του Billboard. Πολύ ωραίο. Δεν είναι πολύ ωραίο τραγούδι το Μίσιο?
0: Είναι ένα ωραίο τραγούδι. Θεωρώ όμως ότι οι Rolling Stones έχουν βγάλει πολύ καλύτερα.
1: Εντάξει,
0: από αυτό.
1: Σίγουρα. Σίγουρα.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Μιλάμε για 1978 όμως, έτσι. Δηλαδή είναι στην κουλτούρα, τη λίγο pop κουλτούρα της εποχής αυτό το τραγούδι.
0: Δεν θα το
1: είναι
0: λίγο. Πω.
1: Στην κουλτούρα, όχι, δεν είναι pop τραγούδι.
0: Έτσι.
1: Αλλά έχει τις επιρροές αυτές.
0: Ναι,
1: 1978. Κάτι, κάτι λέει έτσι
0: κάτι
1: η ημερομηνία.
0: Κάτι έχει, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, ναι, δεν ξέρω.
1: Γιατί έχεις νεύρα, πες μου.
0: Πάρα πολλούς λόγους, δεν είναι της παρούσης. Θα κάνω, όταν ολοκληρώσω το έργο μου το επαγγελματικά, ενώ πριν την άδειά μου, θα κάνω μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Θα τα βγάλω όλα με τα νεύρα.
1: Στην ανάρτηση.
0: Ναι, ναι.
1: Εκτονώνεσαι κάνοντας μια ανάρτηση.
0: Ναι.
1: Τα γράφεις να τα ακούει κάποιος δηλαδή?
0: Όχι, δεν ξέρω. Και μετά θα κλείσω και το κινητό μου.
1: Να μην δεις τίποτα.
0: Τι?
1: Να μην
0: δεις.
1: Δεν σε ενδιαφέρει. Θες απλά να τα πεις.
0: Ναι.
1: Δημοσίως.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Okay. Ποτέ δεν το έχω νιώσει αυτό, για να σου πω την αλήθεια. Με τα social. Δηλαδή να βγάλω κάτι. Τι κόμμα.
0: Καλά, μπορώ να, να τα πω και στην πλατεία, στο φανάρι, δεν είναι θέμα.
1: Καλύτερα στα social.
0: Αλλά θα με μαζέψουν, δεν
1: είναι. Ναι, μωρέ, όχι, άστο καλύτερα. Δεν είμαστε για τέτοια τώρα.
0: Λοιπόν. Τι άλλα?
1: Ψάχνεις να βρεις τις ειδήσεις?
0: Τις έχω βρει τις ειδήσεις.
1: Για πες.
0: Όλη μέρα τις παρακολουθώ.
1: Για πες μου λοιπόν. Ποια είναι η είδηση που σου έχει κάνει έτσι τη μεγαλύτερη αίσθηση?
0: Σήμερα τη μεγαλύτερη αίσθηση.
1: Το σκέφτεσαι?
0: Ναι, δεν είναι πραγματικά. Κοίτα, έχει διάφορες ειδήσεις ενδιαφέρουσες.
1: Καταρχάς να πούμε ότι ανακοινώθηκαν τα μέτρα για τους πυρόπληκτους
0: της
1: Δυτικής Αττικής. Αυτό το οποίο προτάσσεται είναι ότι θα γίνουν πολύ γρηγορούς ρυθμούς οι αποζημιώσεις.
0: Να γίνουν, και όταν γίνουν να το συζητήσουμε. Έχω βαρεθεί να ακούω να ανακοινώνονται μέτρα για πληγέντες. Μακάρι να γίνουν γρήγορα πραγματικά. Τώρα επειδή είναι και προεκλογική περίοδος, φαντάζομαι θα γίνουν. Έχω μια απορία. Δεν ξέρω. Για το που πάει το κόμμα της κυρίας Χριστιανού.
1: Α.
0: Έχω μια απορία αν ο κύριος Γεωργιάδης, εκτός από υπουργός υγείας, έχει αναχθεί και σε άλλο ρόλο χωρίς να ανακοινωθεί. Γιατί βλέπω εδώ ότι διαπληκτίζεται για τα σπιτάκια ανακύκλωσης. Που δεν είναι αρμοδιότητά του. Δεν ξέρω όμως γιατί.
1: Εντάξει, δεν είναι η πρώτη φορά που ο κύριος Γεωργιάδης αναφέρεται σε θέματα εκτός του χαρτοφυλακίου του. Έτσι, δηλαδή.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Αυτό, αλλά αυτό δεν το συζητάμε.
0: Ο καθένας μπορεί να το κάνει αλίμονο. Αλλά με τέτοια ζέση. Πρέπει να πω, υπάρχουν αρμοδιότεροι. Να τοποθετήσω. Φαντάζομαι. Δεν ξέρω. Είδαμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Εντάξει, τώρα δεν μπορώ, θα το πω. Θεωρώ υποκριτικό. Δυστυχώς καταλαβαίνω τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας που ακούνε αυτή την ώρα και που γενικώς ακούνε την εκπομπή και που γενικώς με ακούνε στο σύνολο και το βράδυ. Τι να κάνουμε όμως, έτυχε να ξεκινήσει η εκπομπή μου με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας. Μιλάω για το βραδινό. Έτσι, δεν μιλάω το. Και εννοώ και το δικό μας. Γι' αυτό μιλάω και λίγο ατομικά. Αν ήταν άλλη κυβέρνηση ή αν αύριο έχει άλλη κυβέρνηση και έχω εκπομπή, την ίδια κριτική θα κάνω. Βαρέθηκα να ακούω πιο γρήγορα οι αποζημιώσεις. Βαρέθηκα. Έχω συγχαθεί τον εαυτό μου πια. Τα λέμε στον κόσμο και ο κόσμος μας φτύνει, διότι δεν γίνονται.
1: Εννοείς ότι δεν δίνονται γρήγορα οι αποζημιώσεις?
0: Όχι.
1: Ναι. Εγώ θα σταθώ και σε κάτι άλλο, Μανώλη, σε σχέση με το ζήτημα αυτό. Ανακοινώθηκε, ας πούμε, αναστολή των συμβάσεων εργασίας για τους εργαζόμενους της πληγής της επιχειρήσης. Ωραία, μια χαρά. Είναι 534 ευρώ για 3 μήνες. Όμως, από εκεί και πέρα, έχει αναστολή για 6 μήνες και ρύθμιση των ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά που έχουν πληγεί 6 μήνες. Δηλαδή, να έχεις χάσει το σπίτι σου ή την επιχείρησή σου.
0: Και 12 μήνες λέει.
1: Και σου αναστέλει για 6 μήνες.
0: Και 12 μήνες.
1: Αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες.
0: Ναι, δηλαδή στο 13ο
1: δηλαδή,
0: τι σημαίνει.
1: Ακριβώς. Ακριβώς. Τι σημαίνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, ούτε εγώ δεν μπορώ να
1: καταλάβω. Έχεις χάσει το σπίτι σου. Και είναι σε πληστηριασμό και αναστέλλεται.
0: Θα σου πει βέβαια, ναι. Προφανώς,
1: για 12 μήνες.
0: Ναι, βέβαια, κοίτα να δεις τώρα. Αν έχεις χάσει το σπίτι σου και να στέλνει το πληστηριασμό.
1: Δεν σε νοιάζει κιόλας.
0: Ναι. Όχι, δεν σε νοιάζει. Δεν έχουν και τι να
1: τι
0: πάρουν.
1: Τι να πάρουν σε τελική ανάλυση. Κυρίως όμως αυτά για τις ασφαλιστικές εισφορές. Εγώ δηλαδή εκεί ήθελα να σταθώ. Και τις φορολογικές υποχρεώσεις. Αυτό το εξάμεινο, δηλαδή μετά. Και είναι αναστολή, έτσι. Δηλαδή, μετά τους 6 μήνες αρχίζει να πληρώνει κανονικά. Την υποχρέωση σου, τη φορολογική θα την πληρώσεις. Είναι αναστολή. Δεν σου τα χαρίζει κάποιος. Πάει προς τα πίσω. Σωστά το καταλαβαίνω.
0: Δεν μπορεί να στο χαρίσει.
1: Σωστά το καταλαβαίνω.
0: Ναι.
1: Να έχεις χάσει την επιχείρησή σου. Και απλά σου λέει για 6 μήνες. Εντάξει, θα ξεκινήσει μετά από 6 μήνες, ρε παιδί μου, να πληρώνεις.
0: Κάτσε, ρε παιδί μου, θα έπρεπε για να είναι μεγαλύτερο το διάστημα προφανώς. Αλλά δεν μπορεί να στο χαρίσει, δεν γίνεται.
1: Μα δεν μιλάω για μεγαλύτερο διάστημα. Ένας άνθρωπος όπως έχει χάσει την επιχείρησή του,
0: ναι.
1: Νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει κούρεμα, όχι αναστολή, ναι, πήγαινε το προς τα πίσω,
0: καλά,
1: τράβα προφανώς, το προς τα πίσω.
0: Αλλά προφανώς. Και φαντάζομαι ότι είναι η αναστολή.
1: Αυτό καταλαβαίνω.
0: Είναι και, ναι, ότι δεν. Είναι και άτοκη.
1: Εντάξει, θα εξειδικευτούν αυτά, έτσι, τα μέτρα, να τα δούμε
0: εγώ
1: και
0: επιμένω,
1: αναλυτικά, γιατί μπορεί
0: επιμένω,
1: να υπάρχει κάτι που να μην το έχουμε
0: αντιληφθεί. Εγώ επιμένω λόγω
1: εξαμήνου
0: ότι οι εκλογές θα γίνουν φέτος.
1: Εγώ δεν το νομίζω.
0: Εντάξει.
1: Ξαναπάμε στην ίδια συζήτηση. Δεν το νομίζω. Δεν μου φαίνεται εμένα αυτό. Δεν μου φαίνεται αυτό. Και για μένα το πιο ισχυρό, το έχουμε ξαναζητήσει επιχείρημα, είναι ότι ό,τι ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο θα έχει μια πρόβλεψη εφαρμογής εκεί κατά το Δεκέμβρη-Γενάρη, οπότε πρέπει να φανεί. Πρέπει να φανεί. Δεν μπορείς να πας στη ΔΕΘ και να κάνεις αμέσως μετά εκλογές. Τι εξαγγέλεις τότε? Αν δεν το δει ο άλλος στην τσέπη του, εννοώ. Θα το δούμε όμως.
0: Θα δει το
1: δούμε, να δούμε και πόσα κόμματα θα φτάσουν μέχρι τις κάλπες.
0: Εντάξει, το πολύ πολύ να μην φτάσει ένα.
1: Για να δούμε. Να δούμε πόσα θα είναι τα κόμματα που θα φτάσουν.
0: Πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνει η Χριστιανή. Αλλά να σου πω κάτι, μπορεί να φύγει ένα και να έρθει ένα.
1: Ναι.
0: Παραπάνω δεν βλέπω.
1: Ή μπορεί να φύγει ένα και να μην έρθει ένα. Θα δούμε.
0: Αν έρθει ο Σαμαράς, έτσι. Αυτό εννοώ το ένα.
1: Κάτσε να περιμένουμε.
0: Γιατί κόμματα τώρα ο καθένας τύχει στο μυαλό του. Κόμματα και από κόμματα. Καλά κάνει ο Γεωργιάδης. Δεν αφήνει τίποτα να πέσει κάτω. Τόσο καιρό λέει έριχναν λάσπη συνεχώς και είχαν μάθει να μην τους απαντάει κανείς. Και είχαν αποθρασυνθεί. Τώρα που τους απαντάει ο Γεωργιάδης, ειδικά στο ίδιο ύφος ενοχλεί. Εμένα καθόλου. Απλά φαντάζομαι ότι υπάρχει αρμοδιότερος υπουργός για να απαντήσει. Πρώτον. Δεύτερον, διαβάζω για μια αρχή η οποία λέει ότι έπρεπε να είναι φθηνότερα και βγαίνει υπουργός και λέει εντάξει, λέει αυτή η αρχή δεν είναι τίποτα. Έτσι κάνει πάντα. Λέει, ρίχνει το κόστος. Άρα γιατί κόστος την έχουμε? Αν αυτή η αρχή δεν είναι τίποτα, για ποιο λόγο πληρώνεται? Για να μην είναι τίποτα? Θέλω κι εγώ να μπω σε μια αρχή που να μην είναι
1: τώρα
0: τίποτα.
1: Κάτσε φρόνημα τώρα εσύ.
0: Όχι, κάτσε, περίμενε.
1: Έλα
0: γιατί
1: τώρα
0: δεν είναι, λέει, τίποτα αυτή η αρχή. Τότε γιατί την έχουμε? Θέλω μια...
1: Για λόγους αρχής.
0: Όχι, περίμενε. Είναι μια αρχή που...

0: πάλι.
1: Μα δε... Εγώ το είπα.
0: Όχι, δεν το είπες εσύ. Αυτό είναι σίγουρο. Δεν το είπες εσύ. Λοιπόν.
1: Επίσης. Θεωρώ ότι δεν είναι περίοδος για χιούμορ σε ό,τι αφορά τους πολιτικούς.
0: Τι εννοείς?
1: Όταν καίγεται η Δυτική Αττική ή όσες περιοχές έχουν καεί, όταν έχεις 5 ανθρώπους νεκρούς, δεν είναι εποχή που πολύ, δεν σπάμε πλάκα με τα γυαλιά.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έτσι λέω εγώ βέβαια.
0: Στον είναι αυτό.
1: Δική μου αντίληψη. Χτες, ας πούμε, βγήκε ένας ακροατής, ακροάτρια, και μου λέγε για την κυρία Μιχαηλίδου. Εκεί έχω διαφορετική, την υπερασπίστηκα, γιατί νομίζουν όλοι ότι πάω κόντρα στην κυβέρνηση. Αυτό που είπε η κυρία Μιχαηλίδου, ασχέτως του αν εγώ διαφωνώ γενικώς, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ τίμιο. Είναι πάρα πολύ τίμιο.
0: Εντάξει, αλλά έκανες αναφορά σε χιούμορ για τους πολιτικούς.
1: Όχι, το, δίνω και το αντίβαρο για να δείξω ότι όταν θεωρώ ότι κάτι που αφορά την κυβέρνηση εγώ το βλέπω σωστά,
0: ναι,
1: θα το πω.
0: Ναι, δεν ξέρω γιατί έτσι νιώθεις αυτήν την ανάγκη να το εξηγήσεις αυτό.
1: Δεν νιώθω καμία ανάγκη.
0: Ναι, νομίζω ότι είναι κατανοητό. Νομίζω ότι είναι σε εκκρεμότητα αυτό ως προς εσένα.
1: Ξηρομερίτης έχει βγει νωρίς για δουλειά. Γεια σου, Ξηρομερίτη. Το είδες το φίδι το μαύρο και πότε είπαμε φεύγεις? Τι είναι αυτό? Τι
0: εννοείς? Όχι, Λίαρχος, εμένα. Και πότε είπαμε ότι φεύγες? Πώς με ρώτησα? Το τσίβεις, εμένα με λέει φίδι μαύρο.
1: Γεια σου ρε Χιλίαρχε.
0: Είσαστε φίλοι νομίζω.
1: Καθόλου δεν ξέρω κάποιος είναι.
0: Ναι, ναι, είσαστε φίλοι όμως.
1: Την Παρασκευή, πρώτα θες να είμαστε καλά. Θα σου επιφυλάσω μια έκπληξη.
0: Δεν θέλω, τα φοβάμαι εγώ αυτά. Τα φοβάμαι να ξέρεις.
1: Είπα ότι σου επιφυλάσω μια έκπληξη και είπες δεν θέλω.
0: Όχι, εντάξει,
1: τα όχι, όχι, όχι. Αντανάκη, τα άκουσες? Ωραία. Κυρία Αναστασία, τα ακούσατε? Είπα ότι τις επιφυλάσσω την Παρασκευή μια έκπληξη και είπε δεν θέλω. Εντάξει. Κασιανή.
0: Άστρη, Κασιανή δουλεύει τώρα η κοπέλα.
1: Δεν πειράζει, ακούει.
2: Τα άκουσες κι εσύ.
1: Κασιανή μου, δουλεύει την Παρασκευή.
3: Πρέπει να φοβηθώ.
1: Όχι. Δουλεύει την Παρασκευή.
0: Δεν φοβίζω όλο τον κόσμο.
1: Της είπα ότι τις επιφυλάσσω μια έκπληξη την Παρασκευή και μου λέει δεν θέλω.
0: Φοβάμαι, ρε Κασιανή, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω που θα με βγάλει αυτό.
3: Δεν θέλω.
1: Ούτε εσύ.
3: Είσαι ένα λίπο.
0: Μα όλοι σε φοβόμαστε.
1: Εσύ πραγματικά. Εντάξει, οκ.
3: Ξέρεις, είσαι πολύ απρόβλητος. Δεν ξέρω τι μπορείς να σχεδιάσεις το ζαλό.

0: Τι έχει γίνει με μία φωτογραφία σου? Γιατί μας γράφουν οι ακροατές? Ναι, εντάξει, τι έχει γίνει με μία φωτογραφία σου, μπορείς να με εξηγήσεις?
1: Χρόνης εξαρχάκος και θα σου ανάψω μία λαμπάδα μέχρι τον πόη μου. Χρόνη. Κυρία, την έχασα τη λαμπάδα. Τη χάσατε την έκπληξη.
0: Πες μου τι έχει γίνει με, με τη φωτογραφία σου. Γράφουν εδώ οι ακροατές για μία φωτογραφία.
1: Ανέβασα μία φωτογραφία.
0: Ανέβασες μία φωτογραφία.
1: Ναι. Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με μαύρους.
2: Αντένα Πάτρας 105,3.
3: Όσα ιταλικά και να σας λένε, κάποια μαγικά δεν γίνονται ποτέ.
4: Απέργε.
3: Γιατί τα πλακάκια τους στημένα δεν θα τα δείτε ποτέ. Ρέλος. Βλέπετε, στο Ρέλο 309 δάπεδα και μπάνια σας περιμένουν διαρκώς στημένα, ολοζώντανα μπροστά σας. Μαγικό. Πλακάκια και είδη υγιεινής. Ρέλος. Η μεγαλύτερη έκθεση σε Πελοπόννησο και Δυτική Ελλάδα.
4: Και κάραβολο.
3: Τέλος. Ρέλος. 23ο χιλιόμετρο Πατρών Πύργου.
5: Έξοδος 33.
3: Και στο relos.gr.
6: Καμένη λαμπά. Μήλες πολλά. Φλωράτος φως ξανά.
7: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείριση.

0: επιχείρησή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: 60 χρόνια, ό,τι πιο αξιόπιστο στην αγορά των δομικών υλικών.
3: Ράθωσης, τα πάντα για την οικοδομή.
2: Ασβεστομηχανία και ξηρά δόμηση.
3: Σιδερομπετόν, μονωτικά, επισκευαστικά υλικά, χρώματα.
2: Κυλοδοκή, σωλήνες και πάνελ.
3: Τζάκια και μπαρμπεκιού.
2: Με γερανοφόρο οχήματα για όλους τους ορόφους.
3: Παλαιά Εθνική Οδός Πατρών Πύργου 20, κάτω Αχαΐα.
2: Τηλέφωνο 26 930 23 172.
4: Ένα φρέντο θα τον έπινα.
5: Εγώ θέλω μια τυροπιτούλα.
4: Λοιπόν, παραγγέλνω από το Μίλα και θα πω να μας φέρουν και δύο ψωμιά.
5: Μοναδικές αρτολιχουδιές, γλυκά, σφολιατοειδή, σάντουιτς, αλλά και μοναδικές ποικιλίες καφέ.
6: Αρτοζάχαροπλαστείο Μιλάς σε δύο σημεία στην Πάτρα. Φαβιέρου 24 και Μουρούζη, Κορίνθου 69-71. Τηλέφωνο για delivery 2610-420-562.
7: Αντένα 105,3.
8: Ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδος-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος και στρατηγικής σημασίας, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Νέα μέτρα στήριξης των πληγέντων από την πυρκαγιά σε Δυτική Αττική και Βιωτία ανακοινώθηκαν μετά από τη διυπουργική σύσκεψη. Προβλέπεται μεταξύ άλλων εξάμηνη αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Περισσότερα στο real.gr. Σε 6 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου προχώρησαν 3 τουρκικά drones ανάμεσα σε Χίο και Σάμο. Ανοιχτή έως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους.
13: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
12: Καθυστερήσεις στην άνοδο του Κηφισού από Σεπόλια μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην Μικρά Ασία στον Πειραιά.

0: με έχετε ικανό για πολύ μεγάλα πράγματα.
1: Ναι.
2: Στη, εντάξει, καλό είναι αυτό. Στην,
1: καλό είναι.
2: Ναι, στην,
1: στην.
2: Αυτό. Η Ελένη Κρέιν λέει ανακοίνωση τη διακοπή τη κυκλοφορία στο τμήμα ενώ η Χαλκίδα λόγω πυρκαγιά κοντά στη σιδηροδρομική γραμμή. Αν νωρί αυτό. Μπα. Τέλο πάντων. Πάλι έπεσε. Δεν μπορεί, άμα δεν μπορεί.
1: Κάθε, στο Ηράκλειο, κάθε ναι. μέρα γίνεται αυτό.
2: Ναι, είναι τρει μέρε τώρα.
1: Είναι τρει μέρε ναι. τώρα που σου πέφτει από τα χέρια το κινητό.
2: Ναι, ούτε ένα ζώο. Λοιπόν, στο Ηράκλειο λοιπόν συνελήφθησαν δύο. Αδέρφια στη Μεσαρά γιατί κατά τον έλεγχο που έκαναν οι αρχές δεν βρήκαν τα εγωπρόβατα που έπρεπε να βρουν που αναγράφονταν στις κτηνοτροφικές τους δηλώσεις.
1: Τι λες?
2: Άκου όμως τώρα το πολύ ωραίο. Στον ένα βρήκανε 110 ζώα λιγότερα, είχε δηλώσει 220, βρήκανε 110.
1: Ναι.
2: Στον άλλο που είχε δηλώσει 212, πόσα βρήκανε?
1: Πόσα?
2: Κανένα.
1: Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
2: Κανένα.
1: Φοβερά πράγματα συμβαίνουν.
2: Εν τω μεταξύ και αυτός που είχε τα μισά.
1: Εντυπωσιάζομαι από την είδηση.
2: Και αυτός που είχε τα μισά. Δεν τα είχε σωστά δηλωμένα. Δεν ήταν αυτό το. Τέλος πάντων, όπως τα μαρκάρουν με κάποιο τρόπο.
1: Ναι, βέβαια.
2: Κάτι αντίστοιχο με το τσίπι, ναι. Αλλά δεν είναι κάτι διαφορετικό.
1: Το μαρκάρουν.
2: Δεν τα είχε.
1: Ναι, δεν τα είχε.
2: Σε χωριό του Δήμου Γόρτινας. Mm. Αλλά εντάξει, ρε παιδί μου, πες ο ένας είχε τα μισά. Ο άλλος.
1: Εντυπωσιάστηκες από αυτήν την είδηση?
2: Κανένα.
1: Κανένα, Μανώλη, βεβαίως. Κανένα.
2: Πυρηπηδότησε αυτός το κανένα.
1: Φυσικά. Γιατί αλλιώς αν τα δηλώσω.
2: Τελικά το κανένα πληρώνει στην Ελλάδα.
1: Δεν τα ξέρεις αυτά.
2: Κανένα ζώο πληρώνεσαι. Επιτροπή, τίποτα πληρώνεσαι. Μια χαρά.
1: Λοιπόν, έλα να το ελαφρύνουμε λιγάκι.
2: Γιατί πολύ ελαφρύ είναι αυτό που λέω.
1: Να το ελαφρύνουμε λίγο παραπάνω.
2: Εντάξει.
1: Να σε βάλω λιγάκι και στη διάθεση που θα είσαι από Δευτέρα. Πότε είπαμε ότι φεύγεις? Για να επαναλάβω την ερώτηση. Λοιπόν, πάμε να δούμε υπηρετικούς προορισμούς με χαμηλότερο κόστος από ό,τι τα νησιά που θα μπορούσε κάποιος να επιλέξει για τις διακοπές του.
2: Ναι.
1: Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο του δικτύου Real Estate, τον κύριο Θεμιστοκλή Μπάκα. Καλησπέρα, κύριε Μπάκα.
3: Καλησπέρα σας.
2: Γεια σας, κύριε Μπάκα.
1: Και θα θέλαμε να μας δώσετε μια εικόνα με βάση την έρευνα που έχετε κάνει για τους υπηρετικούς προορισμούς.
3: Αρχικά να σας αναφέρω το εξής όμως, ότι έχουμε μια δημοσιευμένη έρευνα που αναφέρει ότι αυτή τη στιγμή περίπου το 47% των συμπολιτών μας έχουν δηλώσει ότι δεν θα πάνε διακοπές φέτος.
1: Ναι.
3: Αυτό όμως βλέπουμε ότι περίπου το 70% των συμπολιτών μας οι οποίοι θα πάνε διακοπές, αυτό το αναφέρω ότι θα το δούμε μετά και στην έρευνά μας, ότι το 70% επισκέπτεται συστηματικά σούπερ μάρκετ τις διακοπές τους. Το 57% επιλέγουν κυρίως υπηρετικούς παραθαλάσσιους προορισμούς, γι' αυτό θα αναφερθούμε και στην έρευνα. Και το 45% αναφέρει ότι συνολικά λέει ότι έχουν μειώσει τις αγορές τους στα φετινή χρονιά τους καλοκαιρινούς μήνες και το 41% μαγειρεύουν εντός τις κατοικίες που κάνουν διακοπές.
1: Mm.
3: Το αναφέρω αυτό τα στοιχεία για εξής λόγο, διότι τη φετινή χρονιά καταγράφουν μια αύξηση όσον αφορά τη ζήτηση στους παραθαλάσσιους υπηρετικούς προορισμούς. Ο κόσμος πλέον επιλέγει προορισμούς υπηρετικούς διότι θεωρητικά είναι πιο οικονομικοί όσον αφορά σε σύγκριση μάλλον με την εξωτική Ελλάδα, όταν πρέπει να πληρώσεις ακόμα και 1000 ευρώ και να πας με την οικογένειά σου, τραμελή οικογένεια αυτοκίνητό σου, να πάει σε ένα προορισμό. Ενώ παράλληλα βλέπουμε και πάρα πολλούς συμπολίτες να επιλέγουν και προορισμούς οι οποίοι δεν έχουν δημοφιλήσει τόσο πολύ, είναι νέοι προορισμοί που μπαίνουν στο χάρτη. Τώρα βλέπουμε το εξής. Αν αυτή τη στιγμή μια οικογένεια τραμελή επιλέξει να κάνει 5 διανυκτερεύσεις, και αυτές πρέπει να διανυκτερεύσουν από 17 έως και 22 Αυγούστου, δηλαδή μετά το 15 Αυγούστου, ουσιαστικά που οι τιμές πάντα είναι λίγο πιο τσιμπημένες, διότι είναι ουσιαστικά και το φουλ τη σεζόν, βλέπουμε ότι μπορεί να πάνε να διαμείνει σε ένα κίνητο στην αφιλοχία με ένα κόστος συνολικά για 5 διανυκτερεύσεις με 330 ευρώ. Μπορεί να πάει στην περιοχή του Πάλερου 58 τετραγωνικά μετά σε ένα σπίτι 465 ευρώ, στην Άφαχτο σε ένα σπίτι 60 τετραγωνικά 495 ευρώ. Στην περιοχή της Αχαΐας, στα Βραχνέικα, στην Ακράτα, στο Αίγιο, στη Λιανίρκα και Λόγκο, εκεί μπορεί να βρει σπίτι από 50-55 τετραγωνικά με κοστολόγια από 345 ευρώ έως και 440 ευρώ συνολικά επέντε διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, λοιπόν, στον νομό Ηλίας, μπορεί να κινηθούμε σε περιοχές όπως είναι Ζαχάρο, το Κατάκολλο, η Κουρούτα, η Σκαφτιτιά. Εκεί βρίσκουμε σπίτι από 50 έως και 60 τετραγωνικά μέτρα. Τα κοστολόγια είναι από

0: 380 ευρώ έως και 500 ευρώ συνολικά οι 5 διανυκτερεύσεις. Παράλληλα, βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφεται και στην Κορινθία, Δερβαίνη, Κιάτο, Ξυλόκα, στο Κλουτράκι. Εκεί πάλι μιλάμε για σπίτια πάλι 50 με 60 τετραγωνικά μέτρα κατάλληλα για τετραμελή οικογένεια. Οι τιμές είναι από 375 ευρώ έως και 565 ευρώ. Ενώ στην Αγολίδα, ένας προορισμός ο οποίος κερδίζει έδαφος συνεχώς είναι το τολό. Εκεί βλέπουμε κοστολόγια που ξεκινούν από 570 ευρώ οι 5 διανυκτερεύσεις. Ενώ στην Ακαδία, η παραλία Τυρός, η παραλία του Άστρος, βλέπουμε ότι εκεί οι τιμές είναι από 475 και 525. Τώρα στη Μεσσηνία, αν αφήσουμε απ' έξω την Καλαμάτα, η οποία τα τελευταία 5-6 χρόνια έχει δει πολύ δυναμικά στον χάρτη των προορισμών, μπορεί να επιλέξουν προορισμούς όπως είναι το Πεταλίδι, η Παρισία, η Μεθόνη ή ακόμα και η Φινικούντα. Εκεί τα κοστολόγια είναι πιο αυξημένα σε σχέση με άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου. Εκεί ξεκινάμε από 515 ευρώ και 580. Για σπίτια λίγο μεγαλύτερα, από 58 και 65 τετραγωνικά μέτρα, το κόστος για 5 διανυκτερεύσεις συνολικά. Ενώ υπάρχουν και προορισμοί όπως είναι η Ιθιώτιδα, η Αρκίτσα, η Σκάλα της Αταλάντης, η Ράχια, τα Καμένα Βούρλα. Εκεί βλέπουμε για σπίτια από 48 και 55 τετραγωνικά να ξεκινάμε από 335 ευρώ έως και 465. Ή αλλιώς τη Φωκίδα στην Ερατινή, στο Γαλαξίδι, 52 με 60 τετραγωνικά μέτρα κατοικίες, 350 έως και 560 ευρώ. Η Εύβοια, σκοτεινός προορισμός κυρίως για τους συμπολίτες που διαμένουν στο νομό Αττικής, είναι κυρίως προορισμός, είναι Διψός, Πεθκή, Αγία Άννα και Μαρμάρη. Εκεί για σπίτια από 55 έως και 65 τετραγωνικά μέτρα, η τιμή ξεκινάει από 485 ευρώ και 620 ευρώ συνολικά, οι πέντε διανυκτερεύσεις. Ενώ στην περιοχή της Υπήρου, δηλαδή μπορεί να επιλέξουν περιοχές όπως είναι η Πρέβεζα, το κανάλι της Πρεβέζης, το καναλάκι Πρεβέζης, η Γουμενίτσα, η Πεταριά, τα Σίβωτα. Γενικά αυτοί οι προορισμοί ξεκινούν από 470 ευρώ και αγγίζουν ακόμα και 640 ευρώ για ένα συμβατικό σπίτι 58 με 62 τετραγωνικά μέτρα. Παράλληλα, βλέπουμε όμως ότι να υπάρχει κινητικότητα και στην περιοχή της Μαγνησίας, στην Άφισο, εκεί μπορούμε να βρούμε ένα σπίτι 65 τετραγωνικά μέτρα και να έχει ένα κοστολόγιο περίπου 680 ευρώ συνολικά πριν την εκτελέσει. Ενώ είναι στην περιοχή της Βορείου Ελλάδος, μπορεί να κινηθούν σε περιοχές όπως είναι η Παραλία Κατερίνης, η Λεπτοκαριά, ο Πεταμόνας. Εκεί βλέπουμε σπίτια 55 από 48, μάλλον 55-60 τετραγωνικά μέτρα με κοστολόγια από 390 έως και 545 ευρώ. Ενώ στη Χαλκιδική υπάρχουν πολλές επιλογές, δηλαδή στη Νέα Χαλκιδική, στα Νέα Φλογητά, στα Νέα Μουδανιά, στη Νικήτη, στη Σάρτη, στη Ουρανούπολη, στη Ιωστοπολίχωρο, στο Πεχοχώρη. Εκεί βλέπουμε κοστολόγια για σπίτια από 55 έως και 67 τετραγωνικά μέτρα. Οι τιμές κυμαίνονται από 530 ευρώ και αγγίζουν ακόμη και τα 730 ευρώ συνολικά πριν διανυκτερεύσεις σε σπίτι κατόλοφου εξής στην αμερική οικογένεια. Και θα κλείσουμε την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, δηλαδή πέρα στην Καβάλα, μπορούμε να δούμε την Κεραμωτή, τη Νέα Πέραμο, τη Νέα Ιακλίτσα, ή στα Άβδυρα, στην Τζάνθη, ή στο Ροδόπη, στη Ροδόπη, στο Φανάρι. Εκεί βλέπουμε σπίτια, το οποίο είναι 52 έως 58 τετραγωνικά, και το κόστος από 435 ευρώ έως και 560 ευρώ, κυρίως στη Νέα Ιρακλίτσα, που είναι φυσικά και ένας νέος προορισμός. Γενικότερα, τη φετινή χρονιά, εμείς ξεχωρίζουμε συγκεκριμένους προορισμούς. Δηλαδή, βλέπουμε την Μπάλερο στη Τολεκαναμία, φυσικά που είναι ένας υπηρετικός προορισμός, η οποία όμως είναι ουσιαστικά προορισμός του Ιωνίου, δηλαδή χάρη στην Αιγύπτα που έχει με τη Λευκάδα. Έχει και σύγχρονες υποδομές και όμως παραλίες.
1: Πολύ ωραίες θάλασσες έχει από εκεί, πάρα πολύ ωραίες θάλασσες.
0: Ακριβώς. Η Ερατινή στη Φωκίδα, σε πολύ μικρή απόσταση από την Αθήνα, συνδυάζει καθαρές παραλίες, φυσική ομορφιά, εύκολη πρόνοση, επιτρέπει σε ιδανική επιλογή για σύντομες αποδράσεις. Η Κεραμωτή και η Νέα Ιρακλίτσα, τους Βρολαδίτσους και στην Καβάλα, είναι δύο προορισμοί της Καβάλας που παρουσιάζουν τη σημαντική άνοδο χάρη στις μεγάλες αμμώδεις παραλίες και την εύκολη πρόσβαση που έχουν από την Εγναντία οδό. Η Πλαταριά Θεσπρωτείας τώρα, από την οικονομική εναλλακτική επιλογή του Ιωνίου. Παράλληλα, βλέπουμε η παραλία Τυρού στην Ακαδία, που πραγματικά εκεί, θυμάμαι πριν 20 χρόνια, 25 χρόνια με την οικογένειά μου, τους γονείς μου τότε, 15 χρόνια γονείς μου τότε. Και ήταν μια ήσυχη παραλία, δεν έχουν δει τίποτα. Δηλαδή, μίλαγες εσύ και ακούγονταν εσύ παντού. Πλέον αυτή η παραλία έχει αλλάξει, έχει μεγάλη κινητικότητα και πάρα πολύ κόσμο. Και μετά πάλι προορισμοί, επειδή βλέπουμε ότι, ότι ξεχωρίζουν τη φετινή χρονιά. Είναι η Ζαχάρο, η Σκαφτιδιά, το Κατάκολο, δηλαδή περιοχές του νομού Ηλίας, τα Λεχενά, η Μεσίνη. Είναι περιοχές οι οποίες είναι μικρά χωριά, θα το πω αυτό, κάπως είναι η Μεσίνη, το οποίο μπορείς να, δεν έχουμε μεγάλη δυναμική στον κόσμο τραϊκών μισθώσεων. Μην θεωρήσει κάποιος να δούμε εκεί πέρα 100 σπίτια, 200 σπίτια στις τραϊκών μισθώσεις κλπ. Μικρότερη δυναμική, κυρίως χωριδάκια όμως, τα οποία πραγματικά εγώ θεωρώ ότι αξίζει τον κόπο, διότι και είναι οικονομικοί προορισμοί και είναι και κοντινοί προορισμοί. Και μπορεί πραγματικά εκεί που θα πήγαινε κάτω να πληρώσει 500 ευρώ ή 2 μέρες, μπορεί να πάει να μείνει την οικογένειά σου ένα πενθήμερο γεμάτο. Δηλαδή, μην λέμε πέντε μέρες διακοπές και εννοούμε τέσσερις ενυκτερεύσεις, δεν λέμε πέντε πραγματικές ενυκτερεύσεις. Δηλαδή, να πάμε να μείνουμε πέντε ολόκληρες μέρες και να φύγουμε την έκτη μέρα.
2: Ναι. Ναι, ωραία. Γενικώς υπάρχουν πάρα πολλές ευκαιρίες σε όλη τη χώρα, στην υπηρετική χώρα. Δείξατε και το θέμα της μετακίνησης. Γιατί, ας πούμε, η Αμφιλοχία και η Κεραμωτή είναι περιοχές που θα τις προτιμήσουν οι Βόρειοι, στη λογική του ότι αν φύγεις τώρα από την Αθήνα για να πας στην Αμφιλοχία είναι.
0: Ναι, έχει ένα κοστολόγιο.
2: Έχει κόστος, όπως και
0: έχει κόστος. Γενικά, βλέπουμε σε την χρονιά, για να έχει κόστος την εικόνα για τον τουρισμό, ότι τον Ιανουάριο του 2026, τον Απρίλιο του 2026, είχαμε μια αύξηση στις ταξιδιωτικές πράξεις κατά 36,7%. Δηλαδή, βλέπουμε ότι έχουμε αυξημένες πράξεις και έχουμε και αυξημένες αφήξεις σε σχέση με πέρυσι κατά 27,1%. Όλα αυτά είναι πολύ θετικά στοιχεία που καταγράφουμε. Αλλά από την άλλη πλευρά, για ένα ακτοπλοϊκό εισιτήριο κάποιος για να φύγει με εκδοταχή από την Αθήνα, για τη Ρόδο, θέλει 1.050 ευρώ άμα είναι τραμιλή οικογένεια. Για την ΚΟ 948 ευρώ.
2: Ένα μισθό θέλει. Για
0: τη Μυτιλήνη είναι 682 ευρώ. Ή ένα ζευγάρι αυτή τη στιγμή για να πάρει το αυτοκίνητό του στη Σαντορίνη θέλει 538 ευρώ. Και για να ξέρω υπάρχουν 446 ευρώ. Επομένως, αντιλαμβάνεστε ότι μόνο το κόστος μετακίνησης από το πλοϊκό εισιτήριο είναι ουσιαστικά πολλές φορές το κόστος διαμονής σε έναν υπηρετικό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Για πέντε μέρες.
1: Και με βάση αυτό που λέτε, η Αμφιλοχία που έλεγε ο Μανώλης, η μετακίνηση μιας οικογένειας με το αυτοκίνητο να πάνε στην Αμφιλοχία, στοιχίζει πολύ λιγότερο προφανώς από να ταξιδέψει σε ένα νησί του Βόρειου Αιγαίου. Έτσι. Μπορεί να φτάσει 150, ξέρω εγώ, 160, 170 ευρώ.
0: Εμείς δεν λέμε ότι οι μισθωτικοί προορισμοί της χώρας δεν είναι πάρα πολύ όμορφοι και δεν έχουν αφήσει τη μεγάλη κινητικότητα. Πραγματικά βλέπουμε τις προκρατήσεις, οι οποίες είναι σε πραγματικά πολύ ψηλά επίπεδα όσον αφορά την εβδομάδα 15 Αύγουστο. Από την άλλη μεριά όμως, όταν βλέπουμε ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των συμπολιτών μας δηλώνει ότι δεν θα πάει διακοπές, και θα σου πει κάτι συγκεκριμένο σε αυτό. Οι πιο πολλοί δηλώνουν ότι θα πάνε λιγότερες μέρες, δηλαδή πλέον ξέρετε κάτι. Παλιά τα λέγαμε διακοπές. Γνωρίσαμε το πενθήμερο κατελάχιστο. Δηλαδή, κοιτάγαμε διακοπές 5, 7, 10 μέρες. Τώρα μιλάμε για τετραήμερα. Δηλαδή, ο κόσμος θέλει για διακοπές πλέον. Μιλάει για 4 ενυκτερεύσεις. Δηλαδή, πάω 5 μέρες και εννοεί πάω 4 νύχτες. Και πάμε και αυτοί πλέον πάνε με 4 μέρες και εννοεί πάμε ένα τριήμερο. Δηλαδή, πάμε Πάσχη, γυρίζουμε Δευτέρα.
2: Καλά. Αν πάμε λίγο πιο πίσω, κύριε Μπάκα, που δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι προορισμοί, που ήταν ο Οροπός, το Χαλκούτζι, ξέρετε, για την Αθήνα εννοεί, που κλείνανε σεζόν.
0: Ξέρετε κάτι, αυτό που μου λέτε το μήνυμα είναι πολύ ραπάστα. Θα σα πω το εξή. Κάναμε μια έρευνα πριν περίπου 1,5 μήνα. Ναι. Όπου πήγαμε να δούμε πραγματικά τι γίνεται με τις εξοχικές κατοικίες με τη σεζόν. Παλιά, πολύ μεγάλο ποσοστό των Αθηναίων είχαν συνηθίσει να κλείνουν από το Πάσχα μέχρι το Σεπτέμβριο.
2: Ήταν και οι οικογενειακές πλέον οι σχέσεις που δημιουργούνταν.
0: Ακριβώς. Δηλαδή, πλέον βλέπαμε ότι ο ιδιοκτήτης περίμενε εισαγωγικά την παρέα του. Κάνε του καλοκαιρινού μήνε που πλήρωναν οι άνθρωποι περίπου 300-500 ευρώ το μήνα, αντί το πολύ πολύ 600 ευρώ το μήνα στη σημερινή αξία χρημάτων για του 4-5 μήνε του καλοκαιρινού. Πλέον η διαθεσιμότητα των ακινήτων που διατίθεται με τη σεζόν είναι μειωμένη κατά 75% ακόμα και 85% ανάλογα με τον προορισμό. Δηλαδή, Πορτοράφη, Λούτσα, Οροπό, Χαλκούτσι, δεν υπάρχει σπίτι πλέον όπω το παρελθόν. Και αν υπάρχει σπίτι. Διαθέσουν προς ενοικίαση τη σεζόν, θα δουν κάτι ποσά 1.300-1.500 ευρώ το μήνα. Ναι. Υπάρχουν περιπτώσεις σου ή στη Βάρκιζα που βλέπουμε κάτι 2.000-2.500 ευρώ. Και εμείς είναι ακούω αυτό που αφήνουμε και θεωρεί ότι συζητάμε για ένα σπίτι 250-300 τετραγωνικά μέτρα με πισίνα. Συζητάμε για ένα σπίτι συμβατικό που μπορεί να μείνει μια οικογένεια τετραμελής, αντί πενταμελής οικογένεια. Επομένως πλέον βλέπουμε ότι έχει αλλάξει η εικόνα αυτή και παλιά η επιλογή. Τις ενοικίες κατοικίες με τη σεζόν που ήταν κατά κύριο λόγο για τον μικρομεσαίο ο οποίος εργάζεται στην Αθήνα και αυτήν την οικογένεια και πηγαίνει έρχεται, πλέον έχει γίνει επιλογή αυτού που έχει πιο βαρύ πορτοφόλι και μπορεί να το κάνει. Δηλαδή έχει αλλάξει εντελώς η εικόνα πλέον της ενοικίασης τους εξοχικής κατοικίας με τη σεζόν σχέση με περίπου μια 15ετία πριν.
1: Φαντάζομαι, κύριε Μπάκα, ότι τους υπηρετικούς προορισμούς τους προτιμούν οι Έλληνες, έτσι.
0: Ακριβώς. Εμείς έχουμε ένα στοιχείο το οποίο δεν μπορούμε να το υπολογίσουμε ακριβώς. Διότι όταν συζητάμε και λέμε ότι η χ. Σαντορίνη έχει 92% ποσοστό προκρατήσεων των κράτων βαϊκών μισθώσεων, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πώς είναι οι Έλληνες ή πώς είναι οι ξένοι. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Η δυνατότητα του κάτω σε εμάς να κάνουμε μια έρευνα. Εμείς βλέπουμε ποιες είναι οι προκρατήσεις. Το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων που κάνουν διακοπές στους προορισμούς τουλάχιστον η δική μας εικόνα, αυτό που θεωρούμε εμείς από τη δική μας ανάλυση, πάνω από το 30% είναι Έλληνες. Δηλαδή ο Έλληνας πλέον επιλέγει αυτούς τους προορισμούς. Σκεφτείτε κάτι. Ότι η Λευκάδα καταγράφει ψηλά ποσοστά προστατήσεων, λόγω ότι ένας προορισμός νησιωτικός, αλλά δεν χρειάζεται καράβι ακτοπλοϊκό στήριο για να πας. Και κατά δεύτερον, δεν βλέπουμε αυτή την κινητικότητα στη Λευκάδα, κυρίως στους δημοφιλείς προορισμούς της Λευκάδας. Δηλαδή, θα δούμε τους Έλληνες να επιλέγουν χωριουδάκια ορεινά της Λευκάδας, όπου εκεί θα βρεις ένα σπίτι 60-70 τετραγωνικά μέτρα, μη την πισινούλα του, τη μικρή την πισινούλα, αυτή την ωραία, τη συμπαθητική που μπορεί να μπει λίγο μέσα να δώσει τη, που θα έχει ένα κοστολόγιο 600 ευρώ, 650 ευρώ, ή 5 για νυχτερεύσει ή 4. Γενικά βλέπω τον κόσμο πλέον να το ψάχνει, να το πω διαφορετικά. Δεν είναι ο κόσμο στην διαδικασία πλέον άνετα, να μπει στη διαδικασία άνετα πραγματικά, να πάει να καταβάλει ένα ποσό για να κάνει διακοπές. Θα κάνει την αναζήτησή του, θα ξυπλύνει τις τιμές και θα κάνει έναν υπολογισμό με χαρτί και μολυβάκι για να δει τι του βγαίνει. Δηλαδή δεν είμαστε στην εποχή που, που παλιότερα ουσιαστικά, όταν πολύ πιο εύκολη η διαδικασία του κάποιου να πείσει διακοπές έστω και τελευταία στιγμή. Εμείς βλέπουμε ότι πλέον ακόμα και οι Έλληνες μπαίνουν στη διαδικασία πλέον να προγραμματίζουν τις διακοπές όσο μπορούν πιο νωρίτερα. Δηλαδή να μην το αφήνουν τελευταία στιγμή. Όσο τουλάχιστον μπορούν και μπορούν να προγραμματίσουν την άδειά τους. Ενώ βλέπουμε ότι οι οικογένειες που θα ήθελαν ουσιαστικά να κάνουν και διακοπές το μήνα Σεπτέμβριο, πολλές φορές πλέον δεν το επιλέγουν λόγω των σχολείων. Επειδή πολλές φορές έχουμε τις ανανεώσεις των μισθωτηρίων συμβόλων των σπιτιών, μεγάλος δραχνάς, πολλές φορές για πάρα πολλές οικογένειες, να λύγει τριετία. Δηλαδή βλέπουμε ότι αλλάζει πραγματικά πάρα πολύ όλη η διαδικασία των διακοπών. Είτε από το ακίνητο το οποίο κάποιος μπορεί να λύγει το μισθωτήριο συμβόλαιο, ό,τι και βρει στη διαδικασία της ανανέωσης, είτε τα σχολεία που ξεκινάνε. Γενικότερα, οι οικογένειες πλέον βλέπουν να κάνουν διακοπές εκεί με 15 Αύγουστο, δηλαδή εκεί που οι τιμές είναι πιο λογικές, δηλαδή 17, 20 του Αυγούστου μέχρι 25, είτε αλλιώς αρχές Αυγούστου, τέλη Ιουλίου. Εκεί εμείς εντοπίζουμε πλέον ότι πολλές οικογένειες θα κάνουν τις καλοκαιρινές διακοπές. Είτε αυτές είναι μέσω βραχυχρόνων μισθών, είτε ξενοδοχικών μονάδων, είτε όπως το μεγαλύτερο ποσοστό πλέον των Ελλήνων μπαίνει σε διαδικασία να επισκέπτεται οικογενειακούς φίλους, συγγενείς ή ακόμα και τις περιοχές που κατάγονται.
1: Θεωρείτε ότι είμαστε κοντά να υπάρξουν, το λέω έτσι σχηματικά, το καλοκαίρι για τις διακοπές δύο ζώνες τουριστικές, η μία για τους Έλληνες που είναι υπηρετική χώρα και η άλλη για τους τουρίστες που μπορεί να είναι νησιωτική χώρα, διαμορφώνεται ένα τέτοιο τοπίο? Για τέτοια ανθρωπογεωγραφία δηλαδή.
0: Μου κάνετε μια πολύ ωραία ερώτηση, γιατί πλέον αυτό αρχίζει και καταγράφεται, αν μου επιτρέπετε. Αρχίζει πλέον και καταγράφεται έντονα. Οι Έλληνες, οι οποίοι στο παρελθόν, η μεσαία τάξη που στο παρελθόν έκανε διακοπές στην νησιωτική Ελλάδα, πλέον είτε μπαίνει στη διαδικασία να μειώσει τις μέρες των διακοπών του, είτε να επιλέξει ποιοτικό προορισμό. Δηλαδή, εμείς βλέπουμε πλέον ότι δημιουργούνται δύο ζώνες, όπως καλά το είπατε και εσείς. Απλά θέλει χρόνο για να φανεί ξεκάθαρα αυτή η εικόνα. Ο Έλληνας σε λίγα χρόνια, όπως πάνε τα πράγματα, εύχομαι να βγω ψεύτης και αύριο συγχωρήσουν όσους θα με ακούσουν, θα είναι πολύ δύσκολο να κάνει διακοπές. Εγώ αυτό βλέπω τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Όταν αφήσουμε το 47% σου λέει ότι εγώ δεν μπορώ να κάνω διακοπές, πάνω απ' ότι δεν μπορώ να κάνει διακοπές.
2: Πότε θα είναι ακόμα πιο δύσκολο?
0: Εγώ θεωρώ ότι τα επόμενα χρόνια θα είναι πάρα πολύ. Ναι, όταν αυτή τη στιγμή έχουμε 41 εκατομμύρια τουρίστες, είναι τεράστιο το νούμερο αυτό. Είναι πάρα πολύ μεγάλο νούμερο το 41 εκατομμύρια. Και αυτό κάθε χρόνο καταγράφει αυξητική τάση. Αντιλαμβάνεσαι ότι οι τιμές θα αλλάζουν. Δεν θα παραμείνουν σε αυτά τα επίπεδα. Είτε ο Έλληνας θα μπει σε διαδικασία πραγματικά να προσαρμοστεί όσο μπορεί και να μπει σε διαδικασία να κλείνει πραγματικά τις διακοπές του πολύ νωρίς, δηλαδή τον Ιανουάριο μήνα, να έχουν οι εταιρείες μπει σε διαδικασία να έχουν οργανώσει τις άδειες των υπαλλήλων τους, των εργαζόμενων τους, είτε ο Έλληνας δεν θα μπορεί να κάνει διακοπές τον Αύγουστο. Και να πω και κάτι. Εμείς έχουμε συνηθίσει σαν χώρα να κάνουμε διακοπές όλο τον Αύγουστο. Και είναι λογικό. Είναι της Παναγίας, έχουμε συνηθίσει να είμαστε στα χωριά μας, να είμαστε με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας. Γενικά πρέπει να αλλάξουμε και λίγο τη λογική των διακοπών του θερινών μέσα στο διάστημα του τριμήνου. Δηλαδή να απλωθεί λίγο οι επιλογές μας μέσα στο τρίμηνο. Πάμε συσσωρευτικά πιο πολύ, κυρίως το 15 Αύγουστο, δηλαδή από 1η Αυγούστου, 5 Αυγούστου, 20, δηλαδή 5 20 Αυγούστου, εκεί πραγματικά μετακινείται το μεγαλύτερο ποσό του πληθυσμού. Αν αλλάξουμε λίγο αυτή την εικόνα, αν μπούμε σε δικασία και κάνουμε διακοπές και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, άντε και λίγο το Σεπτέμβριο, θα έχουμε διαφορετικές τιμές. Αν συνεχίσουμε με αυτό το ρυθμό να επιλέγουμε τις τιμές των διακοπών μας κυρίως από 5 Αυγούστου έως 20-25 Αυγούστου, οι τιμές θα είναι αυξητικές κάθε χρόνο. Εμείς καταγράψαμε φέτος μια αύξηση από 7-11% όσον αφορά τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης στα κέντρα προγραμμές του κράτου βαϊκών μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι για το πενθήμερο του 15 Αυγούστου.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ξέρετε κάτι, θέλω και πάλι, τα στοιχεία των ερευνών που δημοσιεύονται, όταν αυτή τη στιγμή αναφέρουμε ότι το 70% των ανθρώπων που κάνουν διακοπές επισκέπτεται συστηματικά το σούπερ μάρκετ, αυτό κάτι δηλώνει. Όταν 40% λέει ότι μαγειρεύουν συχνά μέσα στο σπίτι που διαμένουν στις διακοπές τους, πάλι αυτό κάτι δηλώνει. Δηλαδή ο κόσμος προσπαθεί, κυρίως οι οικογένειες, να εξοικονομήσουν ένα γεύμα. Mm-hmm. Όταν έχεις μικρά παιδιά, χρειάζεται ένα δεκατιανό, χρειάζεται ένα μεσημεριανό, χρειάζεται ένα βραδινό. Όταν μια οικογένεια θα βγει έξω τρεις φορές για φαγητό, μια τραπεζική οικογένεια σημαίνει κατά τουλάχιστον 80 ευρώ. Θέλετε να πούμε 80 ευρώ.
2: Ένα γατοστάρικο δεν φτάνει.
0: Εγώ θα σας πω 80 ευρώ.
2: Ε, ωραία, 80, εντάξει.
0: Τρεις φορές θα βγει από την οικογένεια 240 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή το μεροκάμα του ανθρώπου που εργάζεται είναι 50-60 ευρώ. Είναι 240 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή μόνο το πενθήμερο που θα καθίσει ο άνθρωπος στην οικογένειά του, συζητάμε για 1250 ευρώ κατελάχιστο κόστος σύντησης. Χωρίς τον καφέ του. Χωρίς να κάνει κάτι άλλο. Μόνο για φαγητό της οικογένειας. Επομένως οι οικογένειες πολλές φορές μπαίνουν στη διαδικασία και μαγειρεύουν εντός κατοικίας τουλάχιστον 10% το πρωινό των παιδιών. Προσπαθούν να φάνε κάτι ελαφρύ το μεσημέρι και να βγουν το βράδυ όλοι μαζί για φαγητό. Τουλάχιστον εμείς αυτό καταγράφουμε τουλάχιστον στις ερευνές μας.
2: Ναι, ναι, σωστά. Σωστά.
1: Κύριε Μπάκα, σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Την επόμενη φορά που θα μιλήσουμε, κύριε Μπάκα, γιατί τώρα δεν έχουμε χρόνο, θέλω να σας ρωτήσω για τα ακίνητα κράχτες.
1: Ωραία συζήτηση είναι αυτή.
2: Γιατί το λέω αυτό. Την τελευταία περίοδο, όπου καλώ για να δω ένα κίνητο, η απάντηση που λαμβάνω είναι μόλις νοικιάστηκε.
0: Ναι. Να κάνω αυτή την κουβέντα. Είναι σημαντικό να δούμε τις πληροφορίες στον κόσμο και θα σας πω ότι παρόμοια κατάσταση, εικόνα, καταγράφεται και στα ακίνητα προς πώληση. Mm. Ότι μόλις πουλήθηκε, πείτε μου τι ψάχνετε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι,
1: αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι. Αυτό, αυτό. Να την κάνουμε αυτή την κουβέντα σε κάποια στιγμή. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Μπάκα.
2: Γεια σας.

0: Κόκκινα Ναούστα, η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί.

0: με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλύματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης.
3: Αντένα Πάτρας, 105,3.
4: Αγάπη μου, θέλω Στρώμα.
5: Πάρε Στρώμα.
4: Ναι, αλλά τι Στρώμα?
5: Στρώμα The Original. Δάμονος 24 και Αγίας Τριάδος στην Πάτρα, στο Γομοστό Αχαΐας και στο istroma.gr.
4: Θέλω Στρώμα, Στρώμα The Original.
6: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Μπράβο. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
7: Ψαραδέλης.
6: Wow, θα γίνει πολύ ωραίο το σπίτι μας.
7: Πεντάστερο.
8: Στα καταστήματα Ψαραδέλης θα βρείτε πλακάκια, είδη υγιεινής και ολοκληρωμένες λύσεις για τον μπάνιο σας. Το κατάστημά μας στην Πάτρα, Αγία Σοφίας 69, εξυπηρετεί και παραδίδει άμεσα σε όλη τη Δυτική Ελλάδα. Τώρα, με 60 δόσεις και όλα έτοιμο παράδοτα. Ανακαίνιση θέλεις? Ψαραδέλης.
9: Κάθε έργο ξεκινά με όραμα και ολοκληρώνεται με αξιοπιστία. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Μελέτη και κατασκευή οικοδομοτεχνικών έργων και προώθηση ακινήτων. Θέλεις να χτίσεις ή να επενδύσεις σωστά? Ψάχνεις ακίνητο? Στη Helga δεν ακολουθούμε απλά την αγορά, τη διαμορφώνουμε. Τεχνικό μεσητικό γραφείο Helga. Όθωνος Αμαλίας 45, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 437 357 και στο helga.gr.
10: Στην Πάτρα δεν λέμε ανταλλακτικά, λέμε Ανδρέα Ζησιμόπουλος. Μην ψάχνεις, είναι απλό. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών 43 και στην παραλία Πατρών Ανδρέα Παπανδρέου και Κουντουριώτη 2.
11: Εξπρές γεύσεις, εξπρές ποιότητα, εξπρές νοστιμιά. Εστιατόριο Express. Σπιτική, παραδοσιακή κουζίνα με αγνά υλικά στην πόρτα σας. Γούναρη 66, Πάτρα. Delivery 11.30 με 11.30. Τηλέφωνα 2610 3296 43 και 3142 48. WhatsApp 6970 020 069. Express γεύσεις και τιμές.
12: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαία, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
13: Κτέλα Χαΐας.
14: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
13: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
3: Αντένα Πάτρας και Real μαζί.
15: Στις επιχειρήσεις, εξάμεινη αναστολή ασφαλιστικών εισφορών και φορολογικών υποχρεώσεων σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά, καθώς και αναστολή πληστηριασμών για 12 μήνες. Πολύ υψηλός είναι και αύριο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σε Αττική, Βιωτία και Εύβοια.

0: ξεκίνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Ο εκπρόσωπος του Ιρανικού Υπουργείου Εξωτερικών διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό. Ανοιχτή ως τις 21 Αυγούστου θα μείνει η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους. Σήμερα υποβάλλουν αιτήσεις οι δικαιούχοι που ο αριθμός φορολογικού μητρώου τους λύγει σε 1 και 2.
1: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Πρέπει να εκμεταλλευτούμε τις στιγμές μας στον αγώνα και να πάρουμε πλεονέκτημα, δήλωσε ο προπονητής του ΠΑΟΚ Αλέσιο Λύση, εν ώψη της αυριανής πρώτης αναμέτρησης με την Άντερλεχτ στην Τούμπα για το Europa League. Ανέφερε ότι τα νέα αποκτήματα, οι Γιαννούλης και Λούσε, θα δώσουν ποιότητα στην ομάδα. Κανονικά υπολογίζεται ο Ντρίγια Ζίφκοβιτς που ξεπέρασε τον τραυματισμό του. Περισσότερα στο φιλάθλος.gr.
1: Real Weather.
0: Γενικά αίθριος καιρός αύριο με πρόσκαιρες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Ανεμιβόροι τοπικά στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στους 36 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη θερμοκρασία στην Αττική, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε 9 λεπτά μετά τις 8 σε διαφημιστικό περιβάλλον. Παρακαλώ. Θες περισσότερο καλοκαίρι?
1: Θέλω.
0: Θες Seajets? Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου. Αν πάρεις καθημερινά από Ραφίνα με 3 καθημερινές. Γιατί το έχουν γράψει. Νομίζαμε ότι θα πούμε τι. Με 3 καθημερινές αναχωρήσεις, 7 και 40, στις 11 και στις 2 και 20 προς τις Κυκλάδες, με τα ταχύπλοα της Seajets από 28 ευρώ για άντρο σε 1 ώρα και από 28 ευρώ για τίνο σε 2 ώρες. Μύκονο, Πάρο και Νάξο, γρήγορα. Και τα αυτοκίνητά σας, το αυτοκίνητό σας ταξιδεύει στη μισή τιμή προς άντρο, τίνο και Μύκονο. Σε κάθε σκέλος της διαδρομής ταξιδεύετε με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου, με αξεπέραστη ταχύτητα, μοναδική άνεση και κορυφαία εξυπηρέτηση. Seajets, κερδίζεις καλοκαίρι.
1: Ένα σχόλιο μόνο.
0: Και κάνεις και δύο.
1: Την Άνδρο την είπε σαν ντόπιος. Άντρο την είπε.
0: Έτσι τη λένε.
1: Άντρο, ναι. Καταλαβαίνεις, την είπες έτσι.
0: Ξέφυγε.
1: Ναι, πολύ καλά την είπες. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σου γράφει εδώ ο Ξηρομερίτης, τα πρόβατα πήγαν διακοπές, γι' αυτό δεν τα βρίσκουν. Κουμπάρε, γι' αυτό δεν τα βρίσκουν.
0: Το διάβασα. Δεν κάνει λίγο γρήγορα εκλογές ο Μητσοτάκης, θα τις πάρει, θα τους λιανίσει ανατομική αντιπολίτευση, θα γίνει Ερντογάν της Ελλάδας. Το τραγούδι αυτό είναι, λέει, για την κυρία Ελένη. Α, συγγνώμη, άλλο. Ποιο τραγούδι έχει στείλει?
1: Για να δω.
0: Κάτσε, περίμενε.
1: Βλέπεις εσύ?
0: Μια διαφήμιση βλέπω.
1: Κι εγώ μια διαφήμιση βλέπω.
0: Κάτσε να τελειώσει διαφήμιση, μπας και πει τραγούδι. Δεν έστειλε ποτέ τραγούδι. Α, 3-10. Τι είναι αυτό? Όχι. Ωραίο τραγούδι σου στείλε διαφήμιση.
1: Ναι, μια διαφήμιση.
0: Μπράβο.
1: Ναι. Κάτι πήγε λάθος εκεί.
0: Ναι, α, The Damned New Rose. Τι κυρία λέει, αισθάνομαι μαθητής. Αχ, τι ωραία. Ξηρομερίτης, τα πρόβατα πήγαν διακοπές, μάλιστα. Δείτε, λέει, το βίντεο 2. Τι είναι αυτά που στέλνετε? Δεν καταλαβαίνω πραγματικά. Ακόλλη από ειδικούς ότι ένας τρόπος πρόληψης των πυρκαγιών είναι να βοσκήσουν τα ζώα στο δάσος. Το παίχτες και κάποιος ακροατής. Καλά, λέει, αυτό τελείωσε. Βοσκοί δεν υπάρχουν πλέον. Α, αυτό τα είχε στείλει για βοσκή ο άλλος.
1: Αυτό
0: είναι. Αυτό δεν βρήκανε κανένα και του ρίξανε πρόστιμο τσάμπα.
1: Μα αυτό έχει γίνει. Είδες που εξηγούνται όλα. Είδες, δεν πρέπει να είμαστε βιαστικοί στα συμπεράσματα.
0: Να το.
1: Γι' αυτό δεν τα βρήκαν τα πρόβατα.
0: Είδες.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μέτρα αυτά που ανακοινώθηκαν για τις πληγήσεις περιοχές. Έχουμε τον κύριο Γιάννη Χατζησαλάτα στο τηλεφωνική γραμμή, το φοροτεχνικό. Καλησπέρα, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Καλησπέρα σας, καλησπέρα σε όλες και όλους. Καλησπέρα σας. Ακούσαμε τα μέτρα τα οποία είναι τα γνωστά μέτρα που απορρεώνουν από το σύστημα αρρωγή όταν έχουμε κάποια φυσική καταστροφή, δηλαδή πλημμύρα, πυρκαγιά ή σεισμό. Υπάρχει μια διαφοροποίηση προς το θετικό, γιατί πλέον υπάρχει αποζημίωση κατά 100% στις κατοικίες. Ας τα πάρουμε όμως από την αρχή. Πρώτα απ' όλα θα πρέπει ο κάθε πληγόμενος να πρέπει να κάνει μια αίτηση στο Δήμο, έχοντας την αυτοψία, το Ε1 και Ε9 σαν φορολογικά αντίγραφα, ένα πιστοποιητικό οικογενικής κατάστασης και, αν υπάρχει άτομο με ειδικές ανάγκες στην οικογένεια, ένα πιστοποιητικό αναπηρίας. Αυτά είναι τα δικαιολογητικά. Κάνει την αίτηση και πρώτη βοήθεια είναι τα 600 ευρώ σαν άμεση βοήθεια, σαν πρώτη αρρωγή. Έχουμε επίσης την αποζημίωση για οικοσκευή και για τις επισκευές. Εδώ είναι ανάλογα με το τι γράφει η αυτοψία, δηλαδή σε τι κατάσταση βρίσκεται το ακίνητο, από 2.000 ευρώ έως 6.000 ευρώ, τα οποία μειώνονται κατά 50% αν το κτίριο είναι δευτερεύουσα κατοικία και όχι πρωτεύουσα. Στην αρρωγή είχαμε δει και μια αποζημίωση 4.500 ευρώ για άτομα που υπέστησαν 67% αναπηρία και πάνω από την καταστροφή. Δεν ακούσαμε κάτι τέτοιο. Δεν ξέρω αν θα ισχύει. Πιστεύω ότι θα ισχύει όμως, γιατί εντάσσεται στην αρρωγή. Έχουμε τη στεγαστική συνδρομή αποκατάσταση κτηρίων, αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Ενώ έως τώρα ήταν 80% δωρεάν κρατική συνδρομή και 20% άτοπο δάνειο με εγγύηση του ελληνικού δημοσίου, πλέον ο κ. Κατσαφάδος χθες είπε ότι θα είναι 100% πλέον αρρωγή κρατική και υπάρχουν όρια τα οποία είναι όσον αφορά τετραγωνικά έως 150 τετραγωνικά και έως 1.000 ευρώ το τετραγωνικό. Δηλαδή η μεγαλύτερη αποζημίωση ακουμπάται σε 150.000 ευρώ. Έχουμε επίσης την επιδότηση ενοικίου συγκατοίκησης από 300 έως 500 ευρώ ανάλογα την οικογενειακή κατάσταση. 300 ευρώ δηλαδή ξεκινάμε στο μονοπρόσωπο νοικοκυριό και πάμε συν 50 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Αυτό φυσικά μειώνεται κατά 50% αν υπάρχει συγκατοίκηση. Και όσον αφορά τις επιχειρήσεις, έχουμε 70% της εκτιμόμενης ζημιάς που έχουν επιχειρήσεις με ανώτερο ποσό της 500.000 ευρώ. Και εδώ μιλάμε για ζημιές που έχουν υποστεί ο μηχανολογικός εξοπλισμός, οι πρώτες ύλες, τα εμπορεύματα και τα οχήματα. Έχουμε τριετή αναστολή ένφια. Εδώ θέλει ένα αστερίσκο, γιατί από ό,τι γνωρίζουμε τις προηγούμενες καταστροφές, υπάρχει τριετή αναστολή με τον όρο να μην αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς το ακίνητο. Mm-hmm. Θα πρέπει, έχουμε κάνει συζητήσεις και σε πάνελ και με τον κύριο Μαρκόπουλο και με την ΑΔΕ, να αλλάξει και να μπει μια διαδικασία, ώστε αν το ακίνητο αυτό αλλάξει ιδιοκτησιακό καθεστώς, αλλά παραμείνει στην οικογένεια, το δίνει ο πατέρας παραδείγματος χάρη στο παιδί του, να συνεχίσει να υπάρχει αυτή η αναστολή των τριών ετών.
1: Ακούγεται πολύ λογικό αυτό.
2: Ναι, γιατί είναι μόνο ότι αν αλλάξει το ιδιοκτησιακό καθεστώς, πάβει να ισχύει. Πρέπει να υπάρχει ένα αστερίσκο για τέτοιες περιπτώσεις να μπορεί να ισχύει. Έχουμε επίσης 12μηνη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων ίσπραξης. 6μηνη αναστολή φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων και έχουμε για τους εργαζόμενους αναστολή συμβάσεων εργασίας για 3 μήνες τα περιβόητα 5-34 του κορονοϊού. Κάποιοι συμβαίνουν να αυξηθούν και αυτά.
1: Ήθελα να ρωτήσω για αυτή την 6μηνη αναστολή φορολογικών υποχρεώσεων. Δηλαδή πρακτικά αυτό σημαίνει ότι θα αρχίζουν να πληρώνουν οι άνθρωποι κανονικά το σύνολο όσων χρωστούν στην εφορία και στα ασφαλιστικά ταμεία. Δεν υπάρχει κάποιο κούρεμα, ας πούμε, αυτού του ποσού. Θα μετακινηθεί αυτό 6 μήνες μετά, σωστά?
2: Σωστά. Εκεί που έχουμε καταληκτική ημερομηνία, χι ημερομηνία, σε αυτήν την ημερομηνία θα πληρώσουμε ένα 6μηνο παραπάνω. Για 6 μήνες δεν θα πληρώνουμε κάτω, απλά επιμηκύνεται πλέον οι υποχρεώσεις που έχουμε κατά 6 μήνες. Αυτούς τους πρώτους 6 μήνες δεν πληρώνουμε τίποτα και μετατίθεται και μετά.
0: Τώρα οι 6 μήνες βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι. Εμένα μου φαντάζει. Ο χρονικός προσδιορισμός τουλάχιστον να τυχείς, δηλαδή μετά τους 6 μήνες.
2: Έχετε απόλυτο δίκιο, όπως επίσης το θέμα του ένφια. Εδώ καταστράφηκαν τα πάντα εκεί. Και μην ξεχνάμε, γιατί ακούγεται σιγά σιγά και δειλά να υπάρξει ένα πας σαν αυτό το οποίο δόθηκε στα υπόλοιπα νησιά τα οποία είχαν υποστεί ζημιές, που να στηριχθούν δηλαδή τουριστικά. Αλλά πέστε μου τώρα, στην καρδιά του καλοκαιριού, όλοι έχουν προγραμματίσει τις διακοπές τους, ή έχουν τελειώσει, ή αυτή τη στιγμή εξελίσσεται οι διακοπές που έχουν επιλέξει να κάνουν. Ποιος θα πάρει ένα τέτοιο πας και σε τι περιβάλλον θα πάει? Γιατί δυστυχώς είναι καμένα όλα. Δηλαδή βλέπουμε σκηνές οι οποίες είναι εφιαλτικές.
1: Ναι. Ναι, και σκέφτομαι ότι ας πούμε στο Πόρτο Γερμενών για παράδειγμα υπάρχουν και κάποια σπίτια τα οποία νοικιάζονται για το καλοκαίρι και κάποιες επιχειρήσεις που δουλεύουν μόνο το καλοκαίρι. Οι άνθρωποι αυτοί τώρα, δηλαδή το ΠΑΣ, πώς θα μπορούσε
0: κάποιοι
1: να βοηθήσει?
0: Κάποιοι άνθρωποι θα πρέπει να επιστρέψουν, να αποζημιώσουν ανθρώπους που είχαν νοικιάσει.
1: Είχαν νοικιάσει, είχαν κλείσει τα σπίτια αυτά και δεν θα μπορέσουν να πάνε.
2: Πιστεύω ότι για τον πολίτη ο οποίος έχει νοικιάσει ένα τέτοιο κατάλημα, τελικά δεν μπορεί να πάει, δεν θα πάει κάτι αρρωγή. Πιστεύω ότι και αυτός ο πολίτης δεν θα σταθεί κατά του ιδιοκτήτη που καταστρέφει το σπίτι του τους ή άλλους. Δηλαδή είναι ακραίες καταστάσεις. Αυτό που πρέπει να τονίσουμε είναι ότι αυτή η κρατική.
0: Συγγνώμη, κύριε Χατζησαλάτα, ενδεχομένως να μην στραφεί τώρα, ενδεχομένως και να στραφεί, αλλά σε κάποια στιγμή τα χρήματα του θα τα διεκδικήσει.
2: Διεκδικήσει, αλλά είναι μια ανωτέρα βία. Δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Γιατί αν κάποιος έχει πληρώσει για να πάει με την οικογένειά του διακοπές, ανθρώπινα είναι όλα, συμβαίνουν, αλλά δεν έχει άλλα χρήματα να δώσει.
2: Συμφωνώ. Αλλά εδώ δεν μπορεί να υπάρχει, πιστεύω, μια κρατική παρέμβαση.
0: Όχι. Σε αυτό προφανώς.
2: Εντάξει. Ωραία. Είναι αστικό θέμα, δηλαδή, μεταξύ του ιδιοκτήτη του καταλήμματος και του ενοικιαστή. Αυτό που πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι αν κάποιος είχε ασφαλισμένο το ακίνητό του, γιατί υπήρχε το ΔΡΡΣ και το μικρό, ότι ασφαλίζεται για να έχετε κάποια μείωση του ένφια, αν θυμάστε.
0: Ναι, ναι.
2: Αν λοιπόν το ακίνητο είναι ασφαλισμένο, δεν έρχεται επιπρόσθετα η αρρωγή επάνω στην αποζημίωση ασφαλιστικής. Αυτά συμψηφίζονται. Δηλαδή, αυτά που θα μας δώσει η ασφαλιστική αφαιρούνται από την αρρωγή.
0: Ναι.
1: Α, αφαιρούνται.
0: Μισό λεπτό. Αφαιρούνται από την αρρωγή. Η υποτίθεται όμως ότι η αρρωγή είναι άμεση. Η ασφαλιστική πότε θα τα δώσει αυτά?
2: Πιστεύω ότι πέρα από την πρώτη των 600 ευρώ, τα υπόλοιπα με τις ζημιές κλπ. Δεν είναι τόσο άμεσα. Πιστεύω ότι η ασφαλιστική θα προηγηθεί πάνω σε αυτό το κομμάτι. Γιατί η ασφαλιστική καλύπτει τη ζημιά η οποία έγινε, δεν σε υποχρεώνει να ξαναφτιάξει πάλι το κινητό σου. Ενώ η αρρωγή, όσον αφορά το κράτος, μπαίνει σε μια διαδικασία και σου δίνει χρήματα για να χτίσεις πάλι το ακίνητό σου. Είναι εντελώς διαφορετικά πράγματα. Αλλά ο νόμος ορίζει ότι αρρωγή και αποζημίωση ασφαλιστικής είναι δύο ξεχωριστά πράγματα, τα οποία υπάρχει συμπληθυσμός μεταξύ τους. Δεν προστίθεται το ένα πάνω στο άλλο.
0: Να κάνω τώρα μια άλλη ερώτηση. 12 μήνη αναστολή πληστηριασμού.
2: Σωστά.
0: Τι είναι τούτο?
2: Αν κάποιος είχε, παραδείγματος χάρη, αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης, μια κατάσχεση, και έχει και πρόγραμμα πληστηριασμού για να πληστηριαστεί ένα κινητό του, ρεσοϊκή του κατάσταση, αυτό παγώνει για 12 μήνες.
0: Αν το ακίνητο το οποίο ήταν να πληστηριαστεί καταστράφηκε, σε 12 μήνες θα του βγάλουν σε πληστηριασμό τι ακριβώς?
2: Άγονος. Αλλά παγώνει εντελώς η διαδικασία των πληστηριασμών. Και φυσικά όταν υπάρχει κάποιο τέτοιο εκείνο το οποίο δεν θα έχει επισκευαστεί, και το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο, και σωστά λέτε, θα επισκευαστεί σε 12 μήνες, καταλαβαίνει ότι το τίμημα θα είναι πολύ μικρότερο, οπότε και τα χρήματα τα οποία ευελπιστούσε το κράτος να πάρει, αλλά και ο πολίτης να ελευθερωθεί όσον αφορά το χρέος του, θα είναι πολύ λιγότερο.
0: Αυτά αφορούν μόνο το κράτος ή και τις τράπεζες?
2: Οι τράπεζες κάνανε ένα γενναίο βήμα για πρώτη φορά σε καταστροφή, το είδαμε αυτό το πράγμα. Η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών λοιπόν έβγαλε μια ανακοίνωση βάσει τη οποία διαγράφει όλα τα δάνεια, είτε είναι καταναλωτικά, είτε είναι στεγαστικά, είτε είναι για αποκάρτες, των μελών της οικογένειας των 5 νεκρών, είτε είναι σύζυγοι, είτε είναι γονείς, είτε είναι παιδιά, από όλη τη διαγραφή, όπως επίσης και ένα κονδύλι της τάξης των 50.000 ευρώ σε κάθε οικογένεια. Επίσης για τους υπόλοιπους που έχουν πληγεί από τις πυρκαγιές, υπάρχει μια εξάμηνη αναστολή των πληρωμών, καθώς επίσης και εξάμεινη αναστολή των αναγκαστικών μέτρων. Αυτά από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών.
0: Εντάξει, και αυτό
2: για τις τέσσερις συστημικές τράπεζες.
0: Και αυτό καταλαβαίνετε, σε ό,τι αφορά τους νεκρούς, εντάξει, καλώς έκανε, αλλά και το άλλο για τους 6 μήνες, καταλαβαίνετε ότι και αυτό είναι ένα εδαφικό για ανθρώπους που χάσει την περιουσία τους. Δηλαδή, στους 6 μήνες θα πάνε να κάνουν αναγκαστικά μέτρα, όταν άλλος θα έχει χάσει το σπίτι του, τι να το κάνουν?
2: Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, αλλά αυτά είναι τα μέτρα. Δεν είναι μόνο αυτά τα παραλογισμοί τους οποίους βλέπουμε, ή ότι απλά και μόνο είναι πολύ μικρή βοήθεια την οποία δίνουμε σε έναν άνθρωπο που έχει χάσει την περιουσία του, έχει χάσει τη ζωή του στην ουσία, τις αναμνήσεις του, τα πάντα. Αυτά όμως προβλέπονται, αυτά είναι. Φανταστείτε, ήδη πληρώνει οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή, ξεκίνησε να πληρώνουν φόρο εισοδήματος και έμφυα κάθε μήνα. Μιλάμε για τον οποιοδήποτε πολίτη, δεν μιλάμε για τους πληρώμενους.
0: Ναι, σωστά, σωστά.
2: Και όμως είχαν το δικαίωμα αυτοί που θέλαν να πληρώσουν εφάπαξ το φόρο τους να έχουν μία έκπτωση. Αυτοί που πληρώνουν έμφυα δεν είχαν ποτέ έκπτωση. Και μιλάμε για ίδιους φόρους. Και επίσης, αν κάποιος έχει χρήματα τα οποία τα οφείλει στο δημόσιο, έχει κάποια οφειλή δηλαδή, και είναι να πάρει κάποια χρήματα, έρχεται το δημόσιο και του συμψηφίζει τον έμφυα που έχει να πληρώσει το επόμενο χρονικό διάστημα. Μα το ίδιο το κράτος σου δίνει τις μηνιαίες δόσεις. Είναι δυνατόν στην επιστροφή χρημάτων να του ψηφίζει τον έμφυα που τελειώνει το Φεβρουάριο? Τέλος πάντων. Πολύ συζήτηση.
0: Μάλιστα.
1: Για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν ήξερα ότι συμψηφίζονται τα ποσά της ασφαλιστικής, της ασφάλειας που μπορεί να κάνει ο κάθε ιδιώτης με τα ποσά της αρρωγής. Με την έννοια ότι αυτό ουσιαστικά, δηλαδή ο ιδιώτης πληρώνει μια ασφαλιστική εταιρεία,
2: σωστά,
1: η οποία τελικά χρηματοδοτεί το κράτος, την αρρωγή. Δηλαδή,
2: ακριβώς.
0: Ναι.
1: Δεν χρηματοδοτεί αυτόν που πληρώνει, λέει, τον ιδιώτη.
0: Τον ιδιώτη χρηματοδοτεί.
1: Μα αφαιρούνται από τα ποσά της αρρωγής.
0: Ναι, έρχεται το κράτος και κουμπώνει, ρε παιδί μου.
1: Δεν κουμπώνει, αφαιρείται ποσό, συμψηφίζονται.
0: Ναι.
2: Συγκεκριμένα λέει ότι η κρατική αρρωγή δεν παρέχεται παράλληλα αρθριστικά, δηλαδή με την ιδιωτική ασφάλιση, με σκοπό τον υπερπλουτισμό, αλλά λειτουργεί συμπληρωματικά, πράγμα που σημαίνει ότι στην πράξη γίνεται συμψηφισμός.
0: Μάλιστα. Σου λέει μην πλουτίσεις.
1: Είναι και αυτό.
0: Έτσι, έχεις καταστραφεί.
1: Θα χαλάσει ο χαρακτήρας σου.
0: Έχεις καταστραφεί, μην πλουτίσεις τώρα. Μην πάμε από τώρα.
2: Αυτούς οι οποίοι παίρνουν προνοιακά επιδόματα έχουν εκπαθείς ομάδες και πληρώνονται μέσω κάρτας προπληρωμένης και τους λένε ότι απαγορεύεται τα χρήματα της πληρωμένης κάρτας να πάνε για αγορά όπλων και για τυχερά παίγνια.
1: Ναι.
2: Ναι, σιγά μην παίρνει ένα επίδομα 400-500 ευρώ.
1: Ναι.
2: Τυχερά παίγνια και όπλα.
1: Ναι, ναι.
2: Τέλος πάντων.
1: Ναι. Αυτά τα περίεργα του,
2: ναι,
1: του συστήματος. Μάλιστα.
0: Ευχαριστούμε πολύ
1: κύριε Χατζησαλάτα.
2: Του σε ευχαριστώ πολύ. Να είστε πάντα καλά και ελπίζω να μην ξαναζήσουμε άλλες τέτοιες τραγωδίες.
0: Τα ίδια λέμε κάθε χρόνο, κύριε Χατζησαλάτα.
2: Ευχή λέμε, ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολο να πραγματοποιηθεί, τουλάχιστον το ευχόμαστε.
0: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά,
2: γεια σας.
0: Ασφάλισε το για να μην σε πληρώνω.
1: Αυτό είναι. Είναι απλά τα πράγματα.
0: Κάνε μου τη χάρη τώρα.
1: Εγώ τώρα το κατάλαβα. Έτσι.
0: Εγώ τώρα το κατάλαβα. Γιατί σου λέει, θα πάρεις την ασφάλεια.
1: Έτσι.
0: Μαγκάκο, θα πάρεις και την επιδότηση του κράτους. Τι θα τα κάνεις όσα λεφτά.
1: Ναι, ρε παιδί, θα πλουτίσεις.
0: Τι θα τα κάνεις.
1: Τι θα τα κάνεις.
0: Μαζί σου θα τα πάρεις.
1: Έλατε.
0: Έμα τώρα.

0: Δηλαδή πολλοί λέει κάτω κράτος, χωρίς να στο πει, σου λέει κάνε μια ιδιωτική ασφάλεια για να σε πληρώνω λιγότερο.
1: Αυτό σου λέει, κομψά και ωραία.
0: Αλλά δεν στο λέει, στο λέει χωρίς να στο πει.
1: Ναι, το υπενήσατε.
0: Όχι, δεν το υπενήσετε καν.
1: Τι το κάνει?
0: Τίποτα, όταν θα σου τύχει.
1: Μπροστά στο δασκάλι.
0: Ναι, όταν θα σου τύχει, το ξέρεις, δεν το ξέρεις. Όταν πας να τα πάρεις, σου λέει, μα αφού είχες και ιδιωτική. Και τι έγινε? Ναι, αλλά...
1: Την έχω πληρώσει την ιδιωτική.
0: Όχι, όχι, όχι,
1: δεν είναι έτσι. Θα πλουτίσεις.
0: Υπερπλουτισμός. Αυτό πρέπει να το εφαρμόσουν και στη σύνταξη.
2: Αντένα Πάτρας 105,3. Στον δρόμο, το βλέμμα σας είναι στον ορίζοντα. Στη θάλασσα, στα αγαπημένα σας πρόσωπα. Όμως την ασφάλειά σας την κρίνουν αυτά που δεν βλέπετε. Κεντρικό κτέο Πάτρας, Νταβλούρος Γεώργιος. Σε στρατηγική θέση στο Ρίο. Ελάχιστα μετά από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτριος Τόφαλος και το πιο κοντινό κτέο στο κέντρο της πόλης. Ελάτε στη Σταυροπούλου 6365. Συνδεθείτε μαζί μας στο 2610 70 60 70. Και online kentrikokteo.gr. Κεντρικό κτέο Πάτρας. Βλέπουμε όσα δεν φαίνονται για να απολαμβάνετε όσα φαίνονται.
3: Από την πρώτη ματιά, σχέση εμπιστοσύνης.
4: Οπτικά ιατρού και θα τα δείτε όλα.
3: Επώνυμα γυαλιά ηλίου, οράσεως και φακή επαφής όλων των γνωστών οίκων σε ελκυστικές τιμές.
4: Επισκευές σε όλα τα είδη γυαλιών.
3: Οπτικά ιατρού.
4: Οπτικός οπτομέτρης Νικόλαος Ιατρού.
3: Με πολυετή εμπειρία προτείνει το καλύτερο για τα μάτια σας.
4: Αγίου Ιωάννη 74, κάτω Αχαΐα.
3: Τηλέφωνο 2693 0 24 690.
4: Οπτικά Ιατρού.
3: Ό,τι εμπιστεύεστε.
5: Άμεση αλλαγή λαδιών και φίλτρων ζητάς? Στον Φλωράτο να πας.
6: Ζωοτροφές κρέωσης. Ολοκληρωμένα προγράμματα διατροφής ζώων, πρώτες ύλες και εξειδικευμένα πρόσθετα ζωοτροφών. Ζωοτροφές κρέωσης. Με σεβασμό και αφοσίωση στον αγρότη, τα ζώα και το περιβάλλον, προσφέρουμε τις γνώσεις και την επιστημονική μας εμπειρία στην κτηνοτροφία και σε βιώσιμες πρακτικές διατροφής και διαχείρισης παραγωγικών ζώων. Παρέχουμε ολοκληρωμένες λύσεις και αποτελεσματικά εργαλεία για βέλτιστη απόδοση και ακεραιότητα της υγείας. Ζωοτροφές κρέωσης. Στις Κηδονιές Καλανδρίτσας για ολόκληρη την Ελλάδα.
7: Εδώ και 4 δεκαετίες έχουμε καταφέρει να περιφράξουμε την περιουσία σας με κατασκευές καλύτερης ποιότητας. Σήμερα συνεχίζουμε με μεγαλύτερη εμπειρία και τεχνογνωσία. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιφράξεις παντός τύπου με δωρεάν μελέτη, ξύλωμα παλιάς περίφραξης και τοποθέτηση καινούργιας. Σίδηροκατασκευές, μεταλλικά κτίρια, εμπόριο σειρματουργικό με εξυπηρέτηση σε όλη την Ελλάδα. Σύρμα Επέκαρα Θανάσης. Περιοχή Μαγούλα, κάτω Καστριτσίου, Πάτρα. Πληροφορίες 2610 99 33 80 και στο περιφράξεις@καραθανασης.gr.
8: Κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΓΙΣ, που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ευφυή συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
10: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
9: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.
11: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
12: Στο μικρόφωνο η Κασιανή Βραχά. Ιράν και Ομάν συμφώνησαν στις γεωγραφικές συντεταγμένες για μια θαλάσσια διαδρομή μέσω των στενών του Ορμούς. Η Τεχεράνη διευκρίνησε ότι οποιαδήποτε συμφωνία δεν θα εγγυάται από μόνη της την ασφάλεια στη θαλάσσια οδό. Περισσότερα στο real.gr. Συμφωνία ορόσημο για την είσοδο γαλλικού επενδυτικού ομίλου στο έργο της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, υπεγράφει στο Μέγαρο Μαξίμου. Ενώνουμε δυνάμεις σε ένα έργο κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος, τόνισε ο Πρωθυπουργός. Σε 6 νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναερίου χώρου προχώρησαν 3 τουρκικά ντρόουν σήμερα ανάμεσα σε Χίο και Σάμο.

0: σε πάω τώρα εγώ στην επιστήμη.
1: Για πήγαινε με.
0: Το ταξίδι, λέει, διαβάζω στενικώς, και η παραμονή αποτελούν τις δίωψεις του χρόνου, είτε μιλάμε για την πολυετή οδύσσια του Οδυσσέα προς την Ιθάκη, είτε για την κίνηση των υποατομικών σωματιδιών. Ωστόσο, ένα πρόσφατο επαναστατικό πείραμα στην κβαντομηχανική έρχεται να ανατρέψει κάθε λογική γύρω από τη διάρκεια μιας διαδρομής. Ερευνητές κατάφεραν να μετρήσουν φωτόνια που πέρασαν αρνητικό χρόνο μέσα σε ένα νέφος ατόμων, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην κατανόηση του σύμπαντος. Πέρασαν αρνητικό χρόνο. Το κατάλαβες?
1: Εκβαντομηχανική είναι το πεδίο μου, το αντικείμενό μου. Φυσικά το έχω καταλάβει.
0: Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, και δίνει ένα παράδειγμα. Φωτόνια, λέει, που ταξιδεύουν μέσα από ένα νέφος ατόμων μπορούν να εξέλθουν τόσο νωρίς που φαίνεται να έχουν περάσει ένα αρνητικό χρονικό διάστημα μέσα σε αυτό. Όπως, λέει, μας διηγεί το Όμηρο, σαν παράδειγμα, ο Οδυσσέας πραγματοποίησε ένα επικό ταξίδι ενάντια σε όλες τις πιθανότητες από την Τρία προς την πατρίδα του, την Ιθάκη. Επισκέφθηκε πολλούς τόπους, αλλά τον περισσότερο χρόνο παρέμεινε με την ύμφη Καλυψό στο νησί της. Μπορούμε, λέει, να φανταστούμε ότι η σύζυγός του, η Πινελόπη, θα τον είχε ρωτήσει για εκείνη τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο.
1: Φυσικά.
0: Ο Οδυσσέας, λέει, με τέτοια άνεση, ίσως να απαντούσε. Δεν ήταν τίποτα. Για την ακρίβεια, ήταν λιγότερο από το τίποτα. Αρνητικά 5 χρόνια έμεινα με την Καλυψό.
1: Βεβαίως.
0: Μείον 5. Πώς αλλιώς θα μπορούσα να είχα φτάσει στο σπίτι μετά από μόνο 10 χρόνια? Αν δεν πιστεύεις, ρώτα τι.
1: Ορίστε, να το. Εγώ πρέπει να σου πω ότι σε θαύμασα μόλις τώρα, διότι πήρες μια επιστημονική μελέτη, ένα επίτευγμα, τέλος πάντων κάτι που αναφέρεται στην επιστήμη, και το έκανες απλό, καθημερινό, κοινωνικό, μη σου πω τόσο καθημερινό και κοινό, που το έκανες, ναι, φραγκοδίφραγκα το έκανες. Έτσι. Ο Οδυσσέας έλειψε 20 χρόνια. Έτσι. Τα 10 ήταν στον Τροϊκό Πόλεμο και τα άλλα 10 οι περιπλάνες και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρουμε που ήταν τα άλλα 10.
1: Για κάτσε λοιπόν εδώ.
0: Ξέρουμε που ήταν τα άλλα 10. Τα άλλα 10 ήταν και 5 αρνητικά στην Καλυψό.
1: Ήταν και 5 αρνητικά. Και αυτό είναι σημαντικό.
0: Πώς μετράνε τα 5 αρνητικά σε κανονικό χρόνο?
1: Βέβαια.
0: Εδώ είναι το εργαστήριο του αρνητικού χρόνου. Αυτοί οι επιστήμονες, όταν γυρνάνε σπίτι τους, είναι καλά?
1: Νομίζω ότι το μυαλό τους λειτουργεί σε τέτοιες κατευθύνσεις που ίσως να δυσκολεύονται να γιωθούν στην πραγματικότητα.
0: Δεν φαντάζομαι στην οδήγηση, σκέφτομαι προς το σπίτι. Τι τραβάνε. Καλησπέρα, λέει, ιδιωτικοποίησε όλη την κοινωνική ασφάλεια, στην παιδεία, στην υγεία, να μην έχεις λεφτά να ασφαλιστείς, να σπουδάζεις, να νοσηλευτείς, να έχουμε λιγότερο κράτος, νεοφιλελευθερισμός και πάση Ελλάδος. Ό,τι πρέπει να βλωτήσουν οι ιδιώτες. Αν υπάρχει πρόβλημα στη δημόσια υγεία, στην εκπαίδευση, στην κοινωνική ασφάλεια, χρειάζεται να τα εξηγιάνεις και όχι να τα συρρυκνώσεις υπέρ των κερδοσκόπων ιδιωτών. Λέει ο κύριος Γιάννης. Δείτε, λέει, το βίντεο Iggy and the Stooges. Little Dorm, εντάξει. Άλλη φορά.
1: Λοιπόν, αύριο, δεν ξέρω αν το είδες, Μανώλη, θα εκδοθεί στην Ελλάδα η γυναίκα η οποία κατηγορείται για
0: το ξέρουμε, την έχει πάει Μαρφή. Το ελληνικό FBI, δεν ξέρουμε αν θα έρθουν αύριο.
1: Αυτό αναφέρεται ως πληροφορία ότι έρχεται, ναι.
0: Πήγαν να την παραλάβουν.
1: Ναι, έχουν πάει να την παραλάβουν. Προφανώς οι συνάδελφοι που γράφουν αυτήν την είδηση έχουν κάποια πληροφόρηση. Κάποια πληροφορία. Και μάλιστα λένε ότι αναμένεται να οδηγηθεί την Παρασκευή.
0: Ήταν την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Ναι, γι' αυτό το λέω. Ναι. Αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα την Παρασκευή. Έτσι, γιατί πρέπει να εκτελεστεί το ένταλμα σύλληψης. Και βεβαίως θα πάει μετά στον ανακριτή.
0: Και προφανώς
1: θα ζητήσει
0: προθεσμία.
1: Να θυμίσουμε ότι έχουν προφυλακιστεί 2 42χρονοι κατηγορούμενοι για την ίδια υπόθεση. Και επίσης να θυμίσουμε, για να μην ξεχνάμε την υπόθεση της Μαρφίν και μετά από αυτές τις εξελίξεις, ότι είναι σε εξέλιξη έρευνες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη και άλλων προσώπων.
0: Ναι.
1: Όλων των προσώπων που φέρονται να συμμετείχαν, ναι, σε αυτή την ομάδα η οποία έδρασε.
0: Με οποιοδήποτε τρόπο.
1: Με όποιο τρόπο. Με όποιο τρόπο. Είναι σε εξέλιξη. Μακάρι, αυτό. Δηλαδή δεν έχουμε τελειώσει εδώ πέρα.
0: Θα το δούμε, εν πάση περιπτώσει. Αν έχουμε τελειώσει ή όχι. Και θα δούμε επίσης και τι. Ποιο θα είναι το αποτέλεσμα για τους τρεις.
1: Βέβαια. Βέβαια.
0: Γιατί και οι τρεις κατηγορούνται, αλλά. Η δικαιοσύνη θα αποφανθεί για το αν είναι ένοχη.
1: Φυσικά.
0: Αυτή τη στιγμή δεν το ξέρουμε. Θα έχει πάντως ένα ενδιαφέρον να δούμε.
1: Ναι, θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι θα πει. Η οποία γυναίκα δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της έκδοσής της, έτσι. Είναι και αυτό ένα στοιχείο, τέλος πάντων. Δηλαδή, οι Βρετανικές αρχές έκαναν δεκτό το ελληνικό αίτημα και εκείνη συνελήφθη κανονικά, ενεργοποιήθηκε η ερυθρά αγγελία. Και έρχεται αύριο, εκδίδεται αύριο.
0: Ναι, μάλιστα, θα δούμε. Σιγά, λέει, μην ασχολιόταν η Πινελόπη με την Καλυψό, είχε τον αργαλιό της. Ναι, και είχε και κόσμο, περίμενα απ' έξω. Είχε συγκεντρωμένο πλήθος απ' έξω που περίμενε. Λες αυτοί τελικά να περιμένανε για... να περιμένανε για αυτά.
1: Να περιμέναν.
0: Για ραφτά τον αργαλιό.
1: Ναι, είναι πολύ πιθανό. Ναι. Ότι αυτό ήταν ο λόγος που περιμέναν.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, είναι πάρα πολύ πιθανό αυτό. Πάρα πολύ πιθανό.
0: Αποκλείεται. Τότε την είδε στην ταινία, πήγε την είδε.
1: Δεν έχω πάει, ξέρει ότι.
0: Καλά, εντάξει,
1: ναι, είναι. Και τα. Ναι, είναι. Τα ωραία και όλα αυτά. Όμως εγώ θέλω πάρα πολύ να τη δω την ταινία αυτή. Η μόνη ένστασή μου είναι επειδή είναι μεγάλη διάρκεια.
0: Θα ήθελα...
1: Όχι, μωρέ. Θα ήθελα να είναι σε πιο έτσι, άνετη θέση ενός κλειστού κινηματογράφου. Ενώ λατρεύω τα θερινά, τα σινεμά. Δεν ξέρω, ξέρεις, τρεις ώρες αυτές αν είναι. Αυτό μόνο σκέφτομαι.
0: Συγγνώμη, μόλις μου είπες ότι θες να πας να το δεις σε VIP αίθουσα.
1: Όχι, σε καλύτερα καθίσματα. Πώς να σου το πω. Είναι τρεις ώρες, είναι πολλές οι ώρες.
0: Υπάρχουν οι VIP αίθουσες.
1: Όχι, μωρέ, απλές. Όχι όμως στο θερινό.
0: Α, να μην είναι, ρε παιδί μου. Είναι
1: καρεκλίτσες αυτές.
0: Αυτό.
1: Ναι, αυτό.
0: Γιατί είχε την άλλη, την αίθουσα που είναι 30 ατόμων.
1: Όχι, και να ήθελα VIP δηλαδή. Γιατί το λες έτσι. Το πες λίγο κάπως. Ακούστηκε κάπως. Και να ήθελα.
0: Εγώ δεν θα μπορούσα. Δηλαδή, τρεις ώρες θα με έπαιρνε ύπνο.
1: Είναι πολύ άνετες. Είναι πάρα πολύ άνετες.
0: Μια φορά έχω πάει.
1: Εγώ δεν έχω πάει.
0: Μια φορά. Πήγα με το γιο μου, πήγαμε και είδαμε μια ταινία μια φορά. Και είναι πολύ ωραία εμπειρία. Είναι. Mm-hmm. Πολύ ωραία εμπειρία. Εντάξει, δεν είναι, ρε παιδί μου, είναι. Και θα σου πω, πήγαμε γιατί ήθελε να δούμε μια ταινία την οποία δεν βρίσκα μυστήριο με τίποτα. Με τίποτα, με τίποτα. Mm-hmm. Και είχε μόνο εκεί. Λέω, εντάξει, πάει στο λίγο.
1: Μια
0: πάμε
1: χαρά,
0: να το δούμε.
1: Ναι.
0: Ωραία ήταν. Αυτό το οποίο για μένα είχε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον είναι ότι είχε ησυχία μέσα στην αίθουσα.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, πολύ σημαντικό αυτό.
0: Έτσι, γιατί δεν είχε, δηλαδή δεν είχε πτσιρικαρία. Mm. Και είχε ησυχία. Δηλαδή, βλέπεις ταινία και έβλεπες ταινία αυτό.
1: Ναι.
0: Αλλά
1: αυτό είναι ωραίο.
0: Είχε όμως άλλα. Δηλαδή, είχε μπορούσε να παραγγείλεις φαγητό και τέτοια. Που δεν, ναι, ναι. Το ποτό σου και δεν σημαίνει. Τα οποία όμως. Εμένα δεν τρελαθεί, γιατί δεν είναι ο κινηματογράφος, δεν τον έχω έτσι στο μυαλό μου.
1: Ναι, συμφωνώ.
0: Μπορείς να ξαπλώσεις την πολυθρόνα σου, να ανεβάσεις τα πόδια κτλ. Εντάξει, ο κινηματογράφος είναι ένας λίγο σε εγρήγορση. Mm. Δηλαδή περνάει ο άλλος, ας πούμε, και τραβιέσαι λίγο για να περάσει.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Αλλά εντάξει, για μια φορά καλά είναι. Mm. Καλά ήταν. Για την εμπειρία.
1: Ωραία.
0: Είδα όμως εκεί που περιμέναμε για να μπούμε. Ότι υπάρχει κόσμο που το κάνει πάρα πολύ συχνά γιατί του ξέρουν απ' έξω. Πάτε, κάνετε πως είστε καλά και τέτοια. Το οποίο σημαίνει ότι υπάρχει κόσμο, παιδί μου, που δεν θυμάμαι. Δεν ήταν ήδη, νομίζω ήταν. Δεν θυμάμαι τώρα τι είχαμε πληρώσει. Ήταν κάνα 15 το άτομο. Δεν ήταν, θέλω να πω, φοβερή υπερβολή για αυτό που σου πρόσφερε. Βέβαια, από εκεί πέρα ότι πάρει είναι εξτρά. Μα αν πάρεις και τίποτα.
1: Εντάξει, ξέρεις τι, αυτό μπαίνει σε μια άλλη λογική. Την λογική μια εμπειρίας, ας πούμε,
0: ναι,
1: κινηματογράφου. Να... κινηματογράφου.
0: Ναι.
1: Ναι, αυτό. Εντάξει, είναι διαφορετικό. Εμένα μ' αρέσει, αγαπάω, δηλαδή λατρεύω τα θερινά τα σινεμά. Πραγματικά μου αρέσει.
0: Έχω
1: παρακαλέσει
0: να δει δύο ταινίες.
1: Με έχει παρακαλέσει, Βρεσιμανόλη, τα δραματοποιεί τα πράγματα.
0: Ναι, και στο σπίτι μου και δεν τι έχει δει ακόμα. Δεν ούτε πρόκειται. Δεν θυμάσαι καν ποιες είναι.
1: Επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής.
0: Ναι, καλά, εντάξει, προφανώς.

Αυτή την Κυριακή, δύο συναρπαστικά αστυνομικά μυθιστορήματα γεμάτα μυστήριο και ανατροπές από τη βιβλιοθήκη της Real News. Μαζί, Food and Travel, οργανώνουμε γαστρονομικό ταξίδι στην πρωτεύουσα της Λιθουανίας, στρώνουμε καλοκαιρινό τραπέζι με νοστιμιές από τη Σικελία και ανακαλύπτουμε καταλήματα αξιώσεων σε όλο τον κόσμο. Ακόμη, Sudoku, το αγαπημένο παιχνίδι αριθμών για κάθε ηλικία. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης, στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News. Φέτος το καλοκαίρι, ο Real FM είναι μαζί σου παντού. Ακούστε μας από τον ψήθυρη της δράμας στους 90,3 και το ράδιο Θεσσαλονίκη στους 94,5. Και αυτό το καλοκαίρι, ο Real FM είναι σε όλη την Ελλάδα.

0: Τώρα πιστεύεις ότι είναι κατάλληλη? Μου είχε έρθει ένα μήνυμα τώρα.
1: Ναι.
0: Το διαβάσω ή μην το διαβάσω?
1: Τώρα δεν ξέρω όμως. Δεν ξέρω τι είναι. Έχει κάποια βομολογία, έχει.
0: Φεύγεις κιόλας λίγο,
1: Με προβληματίζεις λιγάκι τώρα.
0: Καλησπέρα κυρία Κατσαμπέκη μου, κυρία Ζέτα.
1: Ναι.
0: Αφού VIP και βου, πού είναι η Κατσαμπέκη ρε Βαρδάλη, έτσι. Έτσι. Να τα λέμε. Η Πινελόπη λέει, φαίνεται με αφήνεται να γιάσω. Ήφαινε και ξεήφαινε στον αργαλιό της.
1: Ναι.
0: Το The Power of Love. Ο Οδυσσέας παρασυρώταν από κύρκες και μάγισσες και δεν ήξερε που θα καταλήξει.
1: Δεν ήξερε.
0: Αυτό λέει με τα φωτόνια και αρνητικό χρόνο. Όχι, αναφέρει και πηγές. Πώς δεν αναφέρει? Τα φωτόνια λέει μπορούν να ισχυριστούν, δεν ξεκίνησαν καν το ταξίδι. Όφου έκαναν αρνητικό. Δεν μπορώ να το εξηγήσω γιατί είναι σαν να, ενώ έχεις πάει σαν να μην πήγες. Μπορώ να το πω απλά. Κάτι άλλο λέει για τα φωτόνια, δεν περνάει χρόνος γι' αυτό, οπότε μπορεί να έχει διασχίσει 13 εκατομμύρια για εμάς.
1: Ναι.
0: Αλλά για αυτό τα φωτόνια είναι μηδενικός, ναι. Γιατί ταξιδεύουμε με ταχύτητα του φώτος, ναι, αλλά το λέει για αρνητικό χρόνο. Πώς αρνητικός χρόνο? Γι' αυτό οι άνθρωποι αυτοί έχουν μυαλό, δεν είναι σαν για εμάς.
1: Ναι, λέει ο κύριος Βαγγελής, οπότε τα φωτόνια μπορούν να ισχυριστούν ότι δεν ξεκίνησαν καν το ταξίδι.
0: Αν μιλούσαν.
1: Τι λες φωτόνιο, ποια είναι η γνώμη σου?
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, είναι ένα παλιό ανέκδοτο αυτό. Που είναι δύο κότες. Το ξέρεις αυτό?
1: Όχι. Α. Για πες το.
0: Και λέει μία στην άλλη, τι νέα? Καλά. Κοιτάει η άλλη, της λέει, δεν θα μου απαντήσεις. Η γυναίκα της λέει, γιατί μιλάνε οι κότες? Πολύ παλιό. Όταν ήμουν μικρός γέλαγα απίστευτα με αυτό. Δεν είχε πολύ σωστό έντονο εντάξει. Δεν θα το πω.
1: Πες το.
0: Πειράζει λίγο ορισμένους που είναι, παρά το ότι είναι ολίγα δευτερόλεπτα η συμμετοχή, που είναι έγχρωμοι, μαύροι εν πάση περιπτώσει.
1: Ναι,
0: έτσι. Αλλά δεν πειράζει λέει που δείχνει τους Έλληνες που πηγαίνανε.
1: Ναι.
0: Δεν μας κατάλαβες.
1: Ναι,
0: δεν μας πειράζει.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: δεν μας πειράζει. Όχι, ναι, μας πειράζει το άλλο. Ναι. Θέλω να τη δω την.
0: Για να ξέρω. Σε ένα κινηματογράφο με άνεση.
1: Μια κουβέντα είπαμε στα άνθρωπα.
0: Θέλω να τη δω, θέλω να τη δω. Εντάξει, το εύχομαι. Και καλό καλοκαίρι. Όλο παράπονα λέγεστε. Μια σας πειράζει που κλέπουν οι πολιτικοί, μια που δεν έχετε λεφτά, μια ταράτσα στα νοσοκομεία, μια που καίγεστε κάθε καλοκαίρι, όλα στραβά τα βρίσκετε. Και στο κάτω-κάτω, αν δεν σας αρέσει, να πάτε στην Κούβα.
1: Έμα, επιτέλους πια.
0: Έμα πια.
1: Επιτέλους πια.
0: Και δεν το έχει γράψει ο Γιάννης.
1: Δεν το έχει γράψει.
0: Όχι.
1: Okay. Λοιπόν, είδες. Δεν ξέρω αν παρακολουθείς, φαντάζομαι, τα του Τραμπ. Είδες τώρα ότι από τους δασμούς που έχει βάλει στις αμερικανικές επιχειρήσεις. Έχει επιστρέψει 100 δισεκατομμύρια δολάρια.
0: Γιατί την τσέπη του τα βγάλε.
1: Έτσι, δηλαδή, ναι, αλλά ρε παιδί μου, αυτό ήταν ένα τεράστιο πολιτικό αφήγημα του Ντόναλντ Τραμπ. Τα εισπράξεις από τη δασμολογική πολιτική του, που θα πάρουμε χρήματα κτλ. Τώρα, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ έκρινε ότι είναι παράνομη η δασμή συγκεκριμένη. Και έχουν εισπραχθεί το μεταξύ 165 δισεκατομμύρια από τις επιχειρήσεις.
0: Είναι ο άνθρωπος.
1: Επιστρέφεται 100.
0: Με τον οποίο δεν θες να κάτσεις να παίξεις επί τραπέζι ή χαρτιά.
1: Μονόπολη.
0: Τίποτα. Θα αφήσει την παρτίδα στη μέση.
1: Θα τσαντιστεί άμα χάνει.
0: Όχι.
1: Τι.
0: Παιδί μου. Μπλέχθηκε στο Ουκρανο-Ρωσικό.
1: Ναι.
0: Πήρε τις σπάνιες γης, τους έχει αφήσει και τρώγονται.
1: Ναι, εντάξει. Να τα βρει η Ευρώπη.
0: Μπλέχτηκε με το Ιράν, τον έβαλε στο κόλπο ο Νετανιάχου. Αυτή τη στιγμή έχει καταλάβει κανείς τι γίνεται στα στενά τώρα, δεν ξέρουμε.
1: Όχι, δεν είναι.
0: Είμαστε
1: δεν
0: σε πόλεμο, δεν είμαστε σε πόλεμο.
1: Ποια πλοία περνούν, ποια δεν περνούν, ποιος κάνει κουμάντο.
0: Θα βάλω δασμούς, δεν θα βάλω δασμούς. Δεν μπορείς να βάλεις δασμούς. Δεν θα βάλω δασμούς, θα βάλω δασμούς.
1: Ελέγχω τα λιμάνια, δεν τα ελέγχω. Εμείς τα ελέγχουμε τα λιμάνια.
0: Πώς να παίξει, δεν παίζει με αυτόν τον άνθρωπο. Πώς.
1: Πιστεύεις ότι θα κάνει.
0: Τι να κάνει.
1: παιδί μου, έτσι στα χαρτιά, ας πούμε, για παράδειγμα, θα κάνει απατεωνιές, να το πω έτσι.
0: Λες να μην κάνει.
1: Εγώ πιστεύω ότι θα τα κάνει ανοιχτά τα πράγματα. Δηλαδή, εάν δεν κερδίζει, θα φεύγει. Θα το τεινάζει κιόλα στον αέρα το τραπέζι. Δεν
0: πάω πυροβολή για τους άλλους.
1: Ναι, ναι, και δρόμο. Δεν θέλω. Ναι. Παρατήστε με.
0: Καλό βράδυ στην κυρία Ελένη. Ώρα για ξεκούραση, κυρία Σόφη. Καλό βράδυ στην Ελένη μας και καλή ξεκούραση. Αν και θα προτιμούσαμε να έμενε κι άλλο, γιατί μόλις φεύγει χαλάει η διάθεση του Μανώλη μας.
1: Αλήθεια, Μανώλη, στεναχωριέσαι όταν φεύγω, αλήθεια.
0: Έχω πει, ναι, κάτσε ρε, χθες έπρεπε να, δεν έκατσε. Σήμερα ο Παναθηναϊκός αρχίζει σε 9.30 πάλι.
1: Έχω κάποια σχέση με τον Παναθηναϊκό.
0: Χθες ούτε με τον Ολυμπιακό έχεις χθες.
1: Ναι, γιατί.
0: Όχι ρε παιδί, επειδή έχει μπάλα να ρε, μα κάνεις εσύ μια εκπομπή να πας λίγο παραπέρα το πρόγραμμα. Λοιπόν,
1: κατάλαβες τώρα.
0: Κυρία Ελένη, βλέπω στα μηνύματα εδώ. Τι έχει, άντε.
1: Εντάξει, να σου πω κάτι, Μανώλη. Να σου πω κάτι. Εγώ λοιπόν, πρόσεχε τώρα. Ναι, ναι. Είμαστε δύο δυνάμεις.
0: Πρόσεχε τώρα, τι είναι, απειλή είναι.
1: Όχι, σε καμία περίπτωση. Όχι, όχι. Μανολάκι μου.
0: Πρόσεχε τώρα.
1: Πάρω το καπελάκι μου.
0: Πρόσεχε τώρα, τι.
1: Λοιπόν, κοίταξε. Εγώ λοιπόν προσπαθώ να λειτουργώ με έναν τρόπο έτσι ωραία, να έχεις τη διάθεσή σου κτλ. Έρχεται λοιπόν ο Γιάννης τώρα εδώ. Κατάλαβες. Ρίχνει το μήνυμα ο Γιάννης ο αντιλαϊκιστής. Ακόμα λέει: περιμένω την απάντηση από τον κύριο εκεί που στέλνει τα μανιφέστα να μας πει σε ποια χώρα του πλανήτη που υπάρχει κομμουνισμός, ευημερούν οι εργάτες. Όπως είπε ότι θα γίνει εδώ αν εφαρμοστεί κομμουνισμός. Αυτό δεν αναφέρεται σε σένα, υποθέτω.
0: Εγώ να στέλνω μανιφέστα.
1: Αλλά σου το στέλνει όμως εσένα εκεί να σε πικάρει, ρε παιδάκι μου, να σε ταράξει ο Γιάννης. Εγώ προσπαθώ.
0: Εντάξει, κοίτα, εγώ μπορώ να το απαντήσω.
1: Είμαι σίγουρη.
0: Περίμενε.
1: Μπορώ. Τι μετράς, μωρέ Μανώλη, από μέσα σου με τα δαχτυλάκια ένα-ένα.
0: 8 λέξεις.
1: Α, για πες.
0: 10 νεκροί σε 10 μέρες σε εργατικά δυστυχήματα. Επαντήσεις. Χωρίς μανιφέστα. Οι 5 από αυτούς στις φωτιές. Καλά είμαστε. Οι άλλοι 2 σε εκρήξεις.

0: μπάνιο στη κουζίνα και από τα δάπεδα έως τα είδη υγιεινής. Ένα όνομα υπογράφει την επιλογή σας. Κοτσίρις Executive. Για κορυφαία ποιότητα, απαράμιλη αντοχή στον χρόνο, αξιοπιστία και προσιτές τιμές. Κοτσίρις Executive. Ακρωτηρίου 169, Πάτρα. Για προτάσεις που ενδιαφέρουν.
1: Με γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος και στόχο την ανακύκλωση, αξιοποίηση και επαναχρησιμοποίηση των αποβλήτων, η ΑΝΑΕΚ εγγυάται την ορθή διαχείρισή τους για ένα βιώσιμο μέλλον. Για δημόσια και ιδιωτικά έργα, για κάθε κατεδάφιση, κατασκευή ή ανακαίνιση, ανακυκλώστε υπεύθυνα με την ΑΝΑΕΚ. Συλλογικό σύστημα εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων, εξκαφών, κατασκευών, κατεδαφίσεων, εγκεκριμένο από τον Ελληνικό Οργανισμό Ανακύκλωσης. Πληροφορίες anaek.gr.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120. Έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού. Σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Επιστροφή στα Θρανία και στο βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για ποιοτικές και οικονομικές επιλογές, κλασικές τσάντες από 5 ευρώ, εξαιρετικές τιμές στα ξενόγλωσσα βιβλία και ειδικές τιμές σε εκπαιδευτικούς και πολύτεκνους. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου, Ευβίας 170 στα Ζαρουχλέικα. Τηλέφωνο 2610 338 798. Βιβλιοπωλείο Αφή Θεοφυλάτου. Για σχολικά, σε απίθανες προσφορές.
4: Ξέρεις την καλύτερη ασιατική κουζίνα στην Πάτρα? Και βέβαια την ξέρεις. Aya Noodle & Sushi Bar στα Ψηλά Αλόνια. Με όλες τις υπέροχες ασιατικές γεύσεις που λατρεύεις και ακόμα περισσότερες. Aya Noodle & Sushi Bar. Πάντα στα Ψηλά Αλόνια, στη γωνία με την οδό Παναχαϊκού, δίπλα από το Μασούτι. Aya Noodle & Sushi Bar. Όλη η Ασία στο πιάτο σου.
5: Konnichiwa.
6: Επιχειρούμε ευκολία. Επιχειρούμε ταχύτητα. Επιχειρούμε το καλύτερο για εσάς. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Είστε αγρότης? Τότε ελάτε σε εμάς για τη σύνταξη των ετήσιων δηλώσεων του ΟΣΔΕ ή για την λήψη επιδοτήσεων. Σας βγάζουμε από τον κόπο με ποιότητα, συνέπεια και ταχύτητα. Με δύο γραφεία. Αχαϊκή Συμπολιτείας 22 στην Κάτω Αχαΐα, τηλέφωνο 26930-24544 και Δημοκρατίας 129, Οβριά Πατρών, τηλέφωνο 2610-5255-51. Τζιβγινίδης επιχειρήν. Πάντα δίπλα σας.
7: Απομακρύνετε τους ανεπιθύμητους επισκέπτες με τον πιο δραστικό τρόπο. MS Απολυμαντική. Απολυμάνσεις, απεντομώσεις, μειοκτονίες, εξειδικευμένες απολυμάνσεις για COVID. Πιστοποιημένες λύσεις για επαγγελματίες, επιχειρήσεις και ιδιώτες από έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό με εγκεκριμένα προϊόντα. MS Απολυμαντική. Με εξυπηρέτηση σε Αχαΐα, Ετώλο Ακαρνανία, Ηλία, Νησιά Ιωνίου. Επόπτης Δημόσιας Υγείας, Σαλπόγλου Μαρία. Πάτρα. Τηλέφωνο 2614-00-0595.
8: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική.

0: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.

από τις ξεχωριστές προσωπικότητες από το χώρο του R&B. Όχι όμως από αυτή τη δεκαετία, από τις προηγούμενες, από τη δεκαετία του 2000 συγκεκριμένα. Νίγιο και Up Out and Gone στο ξεκίνημα της σημερινής εκπομπής. Έλενα Γαβρασέα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές από τώρα και για 2 ώρες. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Να σας πούμε ότι μας βρίσκεται και στο Instagram Starblack κάτω παύλα GR. Έτσι μας ψάχνετε. Και ο Noah Kahan, Porch Light.

Alex Warren, Before You Leave Me. Και ακούστε τι συμβαίνει εδώ. Ένα ζευγάρι είναι έτοιμο να χωρίσει, αλλά θα περάσουν μία τελευταία βραδιά μαζί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Δεν πρόκειται να χωρίσουν ποτέ. Αυτή η τελευταία βραδιά ήταν και η καθοριστική που ένωσε τη σχέση τους για πάντα. Δανία και Γερμανία, διαβάζω εδώ, θα ενωθούν στο μέλλον με τη μεγαλύτερη υπόγεια υποθαλάσσια σύραγγα της Ευρώπης. Η σύραγγα αποτελείται από πολλά γιγάντια τμήματα που ενώνονται μεταξύ τους και θα βρίσκονται κάτω από τη θάλασσα της Βαλτικής και θα ενώνουν Κοπενχάγη με Αμβούργο, μειώνοντας δραστικά το χρόνο διέλευσης από τη μία χώρα στην άλλη. Είναι πολύ σημαντικό να βρίσκονται τρόποι να μειώνεται ο χρόνος μετακίνησης. Και αυτό δεν το λέμε μόνο σε αυτή την περίπτωση, αλλά γενικά, γιατί ο χρόνος είναι πολύτιμος και πρέπει να τον κατανείμει κανείς με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Ναι, έτσι είναι κρίμα να σπαταλάει κανείς τόσο χρόνο στις μετακινήσεις. Άλλωστε η μέρα έχει 24 ώρες, όχι 36.

αξέχαστος Μάικλ Τζάκσον, ακόμα και οι νεότερες γενιές, με την ταινία που βγήκε στο σινεμά, τη βιογραφική ταινία με θέμα τη ζωή του Μάικλ Τζάκσον και των αδερφών του, έμαθαν τι εστί Τζάκο. PYT από το Thriller, το πιο εμπορικό άλμπουμ του Μάικλ από τη δεκαετία του 80 φυσικά, και Diamonds in the Skyline, επιστροφή του Hugh Gell, με αυτό το ανεβαστικό κομμάτι που θα ακούγεται φέτος όλο

Δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος που να μην χορεύει αυτή τη στιγμή. Από τα πιο αγαπημένα hit του φετινού καλοκαιριού, αυτό που μόλις τώρα ακούσαμε, και πάμε σε break με μια βουτιά στο χρόνο. Οκτώβρης του 2000, τους θυμάστε τους Steps? Ήταν ένα συγκρότημα βρετανικό από την εποχή των 90s και του 2000, της δεκαετίας του 2000, και είχαν κυκλοφορήσει διάφορα τραγούδια βασισμένα σε παλιότερα hits, κυρίως disco. Το συγκεκριμένο λέγεται Stomp και βασίστηκε στο Everybody Dance των Sick.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο Η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84.
1: Moxie Rooftop Bar. Θέα 360. Δροσερά ποτά, κοκτέιλ στο Ιωβασίλεμα και η καλύτερη μουσική της πόλης σε περιμένουν καθημερινά στον έκτο όροφο του Moxie Patra Marina Hotel. Moxie Rooftop Bar, το νέο μας σημείο συνάντησης για ευηλιακά απογεύματα και βραδιές, αλλά και το πιο γιάμι μπραντ της πόλης κάθε Σάββατο και Κυριακή. Moxie Rooftop Bar, Ήρων Πολυτεχνείου 58, τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 409 400.
2: Ντερτινής. Πλακάκια και είδη υγιεινής με ένα κλικ στο www.dertinis.gr. Η κορυφαία επιλογή.
3: Μεταδώσαμε την αγάπη και το σεβασμό για τη φύση από γενιά σε γενιά. Μεταφέραμε τις γνώσεις μας για τις ελληνικές καλλιέργειες από στόμα σε στόμα. Παραδώσαμε τη σκυτάλη της επιχειρηματικής δράσης από χέρι σε χέρι. Και προσφέρουμε με υπευθυνότητα αγνά προϊόντα από άνθρωπο σε άνθρωπο.
4: Η Γίγας Φρουτεμπορική, το μεγαλύτερο δίκτυο προπαντοπολίων στη Δυτική Ελλάδα.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέου 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
6: Οι ξεχωριστές στιγμές αξίζουν ξεχωριστές γεύσεις. Αχαϊκό χωριάτικο catering. Ποιότητα και απόλαυση.

0: Betclubbet. Η νέα πλατφόρμα με Bet Builder, live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλα Bet. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Το να παλεύετε με τα κουνούπια δεν παλεύετε. Γι' αυτό κρυλένα από τη Φρέζιντερμ. Η σειρά που θα κρατήσει τα έντομα μακριά από τα κάλυπτα μέρη του σώματος και αυτό το καλοκαίρι. Βρείτε την ολοκληρωμένη σειρά κρυλέν στο φαρμακείο σε ποικιλία υφών που καλύπτουν κάθε σας ανάγκη. Κρυλέν για ξένια στο καλοκαίρι και πάλι. Φρέζιντερμ. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό. Χρησιμοποιείτε τα ενταμοποθητικά με ασφαλή τρόπο. Να φυλάσσονται μακριά από παιδιά. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Η εφαρμογή σε παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών θα πρέπει να γίνεται από ενήλικα.

William Show, Summer. Αχ, τι μας κάνει αυτό το καλοκαίρι να θέλουμε να κάνουμε αποδράσεις και να μην μπορούμε. Εντάξει, εσείς οι τυχεροί μπορείτε. Υπάρχουν όμως και αρκετοί που δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα και ταξιδεύουν με τη μουσική. Νομίζω ότι αυτά είναι και τα καλύτερα ταξίδια, γιατί μπορείς να πας όπου σου αρέσει, χωρίς να στοιχίζει τίποτα. Μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα, Έλενα Γαβρεσέα στο μικρόφωνο και την παρέα σας με ταξιδιάρικες μουσικές και ανεβαστικές. Σε κάθε περίπτωση η μουσική φτιάχνει τη διάθεση, την κάνει σίγουρα πολύ καλύτερη, και 45 χρόνια συμπληρώθηκαν φέτος από τον θάνατο του Bob Marley, που έφυγε από τη ζωή σε 36 του χρόνια νικημένος από τον καρκίνο. Αυτό έγινε το 1981, άφησε όμως πίσω του τεράστια μουσική κληρονομιά. Και φυσικά η γη του και τα εγγόνια του ασχολούνται με τη μουσική. Για παράδειγμα, ο Γιούτζι Μάρλεϊ κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα σίγγλ που μας θυμίζει τόσο πολύ Bob Marley. Fire.

αξέχαστος Bob Marley, Jam In. Και πόσο πολύ έμοιαζε το προηγούμενο κομμάτι του εγγονού του με αυτό. Και αλλάζουμε μουσικό ύφος τώρα. Πάμε στη δεκαετία του 80 και σε ένα αγγλόφωνο ελληνικό συγκρότημα, με τα μέλη του να κατάγονται από την Νότια Αφρική, όπου υπήρχε μια σημαντική ελληνική παροικία εκεί. Μιλάμε για τους Sharp Ties. Οι Sharp Ties είχαν εμφανιστεί και στο Skylab στην Πλάκα, στην Αθήνα, της δεκαετίας του 80.

από τα τραγούδια που ακούς και ξεχνάς ό,τι σε απασχολεί. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο αισιόδοξο τραγούδι από αυτό. Ανεβάζει τη διάθεση στα καλύτερά της. Get That Beat από τους Sharp Ties και τη δεκαετία του 80. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιος ή κάποια που δεν έγραψε αυτό το τραγούδι σε κασέτα από το ραδιόφωνο. Εκείνη την εποχή ακουγόταν πάρα πολύ στο ραδιόφωνο. Και παραμένουμε στη δεκαετία του 80, στις Ηνωμένες Πολιτείες όμως αυτή τη φορά και στην περιοδία που είχαν κάνει Jackson 5, γυρίζοντας όλη την Αμερική και δίνοντας συναυλίες παντού. Ένα medley από τρεις επιτυχίες τους, I Want You Back, ABC και The Love You Save.

Stevie Wonder από το 1976, Sir Duke. Ένα τραγούδι που έγραψε για τον αείμνηστο Duke Ellington, έναν τεράστιο μουσικό της jazz που τον είχε εμπνεύσει στα νιάτα του. Μεγάλες μορφές και ο αείμνηστος Duke Ellington αλλά και ο Stevie Wonder, και επιστροφή στο σήμερα, Tomorrow Together, μαζί με την Anita, Back for More, και τα καλύτερα έρχονται σε λίγα λεπτά.

0: ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες Κουτσαντών.
1: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Δημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
2: Ακούς, βλέπεις, γεύεσαι, ζήσε το όνειρο στο καλύτερο σημείο. Εστιατόριο Διάκου, στη Συνοικία Διάκου, με την πιο όμορφη θέα. Η αποθέωση της ελληνικής και σπιτικής κουζίνας και τα ψητά της ώρας με πανοραμική θέα, εδώ και πάνω από 100 χρόνια. 2610-277-929.
3: Άνετο πάρκινγκ και παιδική χαρά για τους μικρούς μας φίλους.
2: Εστιατόριο Διάκου.
3: Εστιατόριο Διάκου.
2: Γιατί η γευστική πολυτέλεια αξίζει σε όλους.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπά.

0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
1: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
0: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Ιντερβέτεν ξέρει. Με Odds Boost 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Ιντερβέτεν το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

μόλις επιστρέψαμε από το διάλειμμα με τον Ed Sheeran. Ο Ed Sheeran που παραδέχεται ότι αντλεί έμπνευση από τις γάτες του. Δεν είναι καθόλου κακό αυτό να αντλείς έμπνευση από τα αγαπημένα σου κατοικίδια και νομίζω ότι δεν είναι ο μοναδικός που το κάνει αυτό. Έλενα Γαβρασιά στην παρέα σας για μία ώρα ακόμα και πάμε στην Αυστραλία, όπου ένας νέος ονόματι Damian Gordon κατάφερε να ανακυκλώσει περισσότερα από 450.000 κουτιά και μπουκάλια. Μέσα σε 7 χρόνια το έκανε αυτό και κατάφερε μάλιστα να μαζέψει ένα αξιοσέβαστο ποσό, τουλάχιστον για τα δεδομένα της Αυστραλίας, και να αγοράσει ολόκληρο σπίτι. Βέβαια με 40.000 ευρώ εδώ στην Ελλάδα δεν αγοράζεις ούτε κοτέτσι. Αλλά στην Αυστραλία ναι, μπορείς να αγοράσεις ένα σπίτι απλά και μόνο ανακυκλώνοντας μπουκάλια και κουτιά. Chris Brown για τη συνέχεια. Leave me alone. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Καλή ακρόαση.

Αυτό κι αν είναι χαλαρωτικό. Is it okay to say? To say, πάμε διακοπές. Σύμφωνα με τους ειδικούς, τα ταξίδια της Solmar Villas, οι οποίοι εξέτασαν περισσότερους από 160 προορισμούς παγκοσμίως, ανακήρυξαν ένα πολύ ήρεμο νησί, που είναι 100% ιδανικό για χαλαρωτικές διακοπές. Είναι ένα ήσυχο νησί, λιγάκι άγριο, όχι δεν είναι λίγο άγριο, είναι αρκετά άγριο. Είναι και λίγο απομακρυσμένο, είναι και λίγο υποτιμημένο. Δεν είναι τόσο τουριστικό, αλλά είναι ιδανικό για σας που θέλετε χαλαρές διακοπές. Και καθώς βρισκόμαστε στην καρδιά του καλοκαιριού, για σκεφτείτε το. Εμείς έχουμε πάει Αλόνισο, είναι εκπληκτικά. Πάμε στα μονοπάτια της Country, Low Cost. Ένα δίδυμο που αποτελείται από τον Chris Tyler Lucas και τον Preston Samuel Brest, τραγουδιστές, συνθέτες και κιθαρίστες και οι δύο, με καταγωγή

Από τα αγαπημένα μου φετινά τραγούδια ήταν αυτό που ακούσαμε μόλις τώρα από την Ella Langley. Είναι και το πρώτο της σίγκλ που έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard στα Hot 100, έτσι να τα λέμε και αυτά, παραμένοντας στην κορυφή για 10 μη συνεχόμενες όμως εβδομάδες. Το τραγούδι βρέθηκε επίσης στην κορυφή των charts σε Αυστραλία, Καναδά, Ιρλανδία και Νέα Ζηλανδία. Εξαιρετικός τραγουδοποιός αλλά και μουσικός ο Ομάρ, καθώς παίζει τρομπέτα, πιάνο και κρουστά, τα έχει όλα και συμφέρει. Έχει βγάλει πολλά άλμπουμ, καταπληκτικά όλα, από το τελευταίο του είναι το Can We Go Out. Αμέσως μετά ένα flashback που θα μας πάει σε

έχει αυτό το ιδιαίτερο soul και λίγο funk στυλ που μας αρέσει αρκετά, το έχετε καταλάβει. Ο Μαρ, Βρετανός από τις πιο γνωστός του είδους, έχει ασχοληθεί στο παρελθόν και με την acid jazz. Και πάμε στο flashback που σας λέγαμε, 1979, από ένα πάρα πολύ γνωστό, αν όχι το πιο γνωστό άλμπουμ των Earth, Wind & Fire, I Am Πολυπλατινένιο. Μην το ακούτε το track που ξεκινά έτσι, δυναμώνει μετά. Star, Earth, Wind & Fire, και εμείς πάμε σε break. Είμαι η Έλενα Γαβρασία και τα ξαναλέμε σε λίγα λεπτά.

0: Ελάτε να ζήσετε την εμπειρία της σούβλας, της αυθεντικής γεύσης και της αληθινής φιλοξενίας. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Λίγο πριν την πλατεία Μαρούδα, η παράδοση συνεχίζεται. Κοντοσούβλια, φρυγαδέλη και κάθε Παρασκευή και Σάββατο, γουρουνοπούλα. Απολαύστε τα όπως τους αξίζει. Ψητοπολείο η Γαρδένια. Γούναρη 216 Πάτρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 26 14 00 84 84. Τώρα αφήνουμε τη ζωή να γεννήσει την ελπίδα ξανά. Κόσμημα για την γέννηση. Φώτης Κατραούρας, Πανεπιστημίου 240, Κορίνθου 305, Πλησίων Παντανάσης Πάτρα, Ιντζέ 2, Ναύπακτος και στο katraouras.com. Φώτης Κατραούρας, το κόσμημα που σας αξίζει.
1: Ξένες γλώσσες κουτσαντών. Αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ρωσικά, τουρκικά, κινέζικα, αραβικά. 7 διδακτήρια στην Πάτρα και εξ αποστάσεως σε όλη την Ελλάδα. Αξιοπιστία, μεθοδολογία, επιτυχία. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2610-222648 και στο site www.kutsandoni.gr. 60 χρόνια στην κορυφή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης. 60 χρόνια ξένες γλώσσες κουτσαντών.
2: Ξέρετε που βρίσκεται η πιο μεγάλη ευκαιρία για το σπίτι σας? Απέναντι από το νέο λιμάνι στην Ακτή Βημαίων 80. Εκεί, στα έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος, σας περιμένει μια προσφορά που δεν πρέπει να χάσετε. 40% έκπτωση σε όλη την εκθεσιακή συλλογή. Μην το αφήσετε για αργότερα, ελάτε τώρα. Έπιπλα κύρους Γεωργιόπουλος. Ακτή Δημαίων 80, απέναντι από το νέο λιμάνι.
3: Κτέλα Χαΐας.
4: Πληροφορίες κρατήσεις 2610-623-886 και online έκδοση εισιτηρίων.
3: Κτέλα Χαΐας. Σας ταξιδεύουμε με συνέπεια και ασφάλεια.
5: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.
6: Έλαμε όλοι μαζί. Κάνεις την εγγραφή σου. Ώρα να παίξεις κι εσύ την παραδείγμα σου.
7: Έλαβε η νέα πλατφόρμα με Bet Builder. Live streaming, υψηλές αποδόσεις, γρήγορο cash out και Έλληνες dealers. Έλαβε. Έλα όπως είσαι. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Πανεπιστήμιο Νάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
9: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.

Η χρονιά που διανύουμε είναι η τυχερή χρονιά για την Olivia Dean. Με 4 βρετανικά βραβεία και 1 Grammy στο ενεργητικό της. Άλλο ένα σίγγλ από το τελευταίο της άλμπουμ, The Act of Loving, A Couple of Minutes. Από το άλμπουμ αυτό ήδη έχουν ξεχωρίσει 4 singles και μάλιστα έχουν μπει και μέσα στο top 10 στα charts του Ηνωμένου Βασιλείου. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας, Έλενα Γαβρεσέα στην παρέα σας για λίγο ακόμα και ένα δυνατό flashback πίσω στον Αύγουστο του 1993, όταν κυκλοφορούσε στις 10 Αυγούστου συγκεκριμένα το άλμπουμ, το 12ο άλμπουμ του Billy Joel, River of Dreams. Το μότιτλο μιλά για ζητήματα όπως η εμπιστοσύνη και η μακροχρόνια αγάπη. Συναισθήματα που λίγο χλωμό να υπάρχουν σήμερα στην έκταση.

τον κατά κόσμο Τζο Κίρι, γνωστός με το καλλιτεχνικό του Τζο, ηθοποιός, στιχουργός και παραγωγός, γνωστός για το ρόλο του στην σειρά Stranger Things και το πιο ακριβό σπίτι στον κόσμο, πούλησε ένας Ελληνοκύπριος. Η τιμή πώλησης άγγιξε τα 310 εκατομμύρια ευρώ. Η έπαυλη βρίσκεται στο Chelsea, σε ένα από τα ακριβά προάστια του Λονδίνου, και διαθέτει ιδιωτική λίμνη και πισίνα. Αυτά είναι. Το δεύτερο πιο ακριβό σπίτι που έχει πουληθεί ποτέ ήταν το 2024. Αυτή τη φορά μιλάμε για μια έπαυλη 40 δωματίων που πουλήθηκε έναντι του ποσού των 240 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία βρίσκεται επίσης στο Λονδίνο και συγκεκριμένα στο Regent's Park. Μετά το project του Τζο, πάμε στο project του Kevin Parker, Tame Impala. Από άκρη σε άκρη γνωρίζει επιτυχία το

Hanson, Αμερικανός ο Τέιλορ Hanson. Και αν ο ή σύντροφός σας ροχαλίζει ή έχει αϋπνία και σας χαλάει το δικό σας τον ύπνο χωρίς να το καταλαβαίνετε. Σύμφωνα με αυστραλιανή μελέτη, τα ζευγάρια που κοιμούνται μαζί ξυπνούν κατά μέσο όρο 6 φορές μέσα στη νύχτα και γι' αυτό ευθύνεται το έτερο νήμιση. Είτε γιατί αλλάζει πλευρό, είτε γιατί σας τραβάει τα σκεπάσματα, είτε γιατί ροχαλίζει ή σηκώνεται για να πάει στην τουαλέτα. Είναι και αυτή μια αιτία που ξυπνάτε μέσα στη νύχτα. 6 φορές κατά μέσο όρο μέσα στη νύχτα ξυπνάτε εξαιτίας του ή της συντρόφου σας. Πάμε για φινάλε με τον κολοβιανής καταγωγής Σεμπάστιαν Γιάτρα και αμέσως μετά προλάβουμε με τη συνεργασία των Ολλανδών Another με τον Αμερικανό 54 Ultra. Για το 2 ώρα που πέρασε στην παρέα σας και στο μικρόφωνο βρισκόταν η Έλενα Γαβρεσέα. Περάσαμε μια χαρά μαζί. Το ίδιο θα κάνουμε και την επόμενη εβδομάδα που θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε που ήσασταν εδώ. Να περνάτε όμορφα. Καλή συνέχεια.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Παντελόνι, πουκάμισο, γραβάτα, μπουφάν, σακάκι, πλεκτά, γαμπριάτικο κοστούμι. Φίκος, δεν χρειάζεται να πούμε πολλά. Φίκος, ανδρικό ντύσιμο που μιλάει από μόνο του. Τώρα με μεγάλες προσφορές έως 50%. Φίκος, Κορίνθου 279 και δεύτερο κατάστημα Αγίου Νικολάου 41-43, Πάτρα.
4: Αντένα Πάτρας. Η ενημέρωση που εμπιστεύεσαι. Η μουσική που αγαπάς.